0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο με το καλησπέρα. Πάλεψε για να ανατρέψει το εσβάρος του σκηνικό, όμως δεν κατάφερε κάτι χθες και δεν πέτυχε το στόχο του. Ιτήθηκε στην Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ, το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, για να έχει συνέχεια στην δεύτερη τάξη διοργάνωση της UEFA. Ο Μιχαηλίδης εκτέλεσε πέναλτι που απέκρουσε τον φύλακα Κόεσμανς. Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίση είπε χαρακτηριστικά γιατί εκτέλεσε την εσχάτη των ποινών. Ο κεντρικός αμυντικός ήταν ο πρώτος και μόνος εκτελεστής στο γήπεδο. Υπήρχαν και άλλοι εκτελεστές και ήταν στον πάγκο. Προσέθεσε, δεν ήμασταν τυχεροί, μας άξιζε κάτι καλύτερο σήμερα. Ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος συμπλήρωσε τρίτη κίτρινη και χάνει το παιχνίδι των Βρυξελών. Τον γκολ των Βέλγων σημείωσε ο Τσβέτκοβιτς στα 17 δευτερόλεπτα. Η επιχείρηση για την απόκτηση του Γκουστάβο που έρτα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό μέσω και την Racing Santander και παλεύει να κλείσει τη μεταγραφή. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Πόρτο για τον 27χρονο αριστερό μπακ Φρανσίσκο Μόουρα σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Ο Ιταλός Μαουρίσιο Μουαριάνι ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγκε στην Ολλανδία. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό αργεντινός αριστερός μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα. Παράλληλα, πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Ζοφρί Μονκαντά, ο Γάλλος ο οποίος διετέλεσε και τεχνικός διευθυντής στη Μίλαν, δέχθηκε πρόταση από εκπροσώπους του Βαγγέλη Μαρινάκη για να λάβει επιτελικό ρόλο σε Φόρεστ και Ολυμπιακό. Ο νεοαποκτηθής Φορ Λιβάη Γκαρσία πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό χθες το απόγευμα στο Κοροπή. Ο Βέλγος Γιάσπερ Βέργκουτε θα είναι ο διαιτητής του Τριφυλλίου εναντίον της ΤΣΣΚΑ 1948 στο Βασιλεύσκι της Σόφιας. Στα ραντάρ της Ένωσης βρίσκεται ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Λιγότερα από 500 εισιτήρια έχουν απομείνει για τον τελικό του Super Cup εναντίον του Όφη. Στον τέταρτο φιλικό του παιχνίδιου, ο Λεβαδιακός επικράτησε 1-0 εντός έδρας του Πανετολικού, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Το γκολ ο Ζέκοβιτς. Ο Ατρόμης ζητήθηκε 2-1 από την ΑΕΛ Μεσού στο τελευταίο του φιλικού επί πολωνικού εδάφους. Η Άθενς Καλυθέα στο πρώτο της φιλικό στο Ελπάσο νίκησε την Ελλάς Σύρου με 2-0. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ είναι και πάλι ο μέσος Κώστας Παπαγεωργίου. Καλώς ήρθε σε συμφωνία, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Θεσσαλούς για την επιστροφή του. Ο Άρης απέκτησε τον Γάλλο Guard Forward Adam Mokoka, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Αναθερμάθηκε το ενδιαφέρον της Bayer Leverkusen για τον διεθνή στόπερ της West Ham, Ντίνο Μαυροπάνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου γύρου του Europa League σκόραρε με την Μπενφίκα εναντίον της Χάρτς του Αλέξανδρου Κιζηρίδη. Ο διεθνής Έλληνας Φορ πέτυχε στους 42 με πέναλτι το 3-0 για τους αετούς της Λισαβόνης. Ο Ντιέγκο Φορλάν, μια σημαντική προσωπικότητα του ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής του ομάδας. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής David Ogwori από την Ουγκάντα ξυλοκοπήθηκε από μια συμμορία εγκληματιών και άφησε την τελευταία του πνοή στην πρωτεύουσα Καμπάλα. Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους συμφώνησε με τον πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ και θα ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2042. Η Παρίσι Ζερμέν απέκτησε τον ταλαντούχο Γάλλο μεσοεπιθετικό της Μονακό Μαγκές Αγγλίους. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA συμπεριλαμβανομένων των παγκοσμίων κυπέλων παραμένει σε ισχύ. Η Μπαρσελόνα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι για τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Ρόντι και φαίνεται πως τελικά θα κερδίσει τον αμυντικό χαφ της Manchester City από τη Real Madrid με την οποία είχε προφορική συμφωνία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παλαιοκομματισμός δεν χωρά. Βαθύ κράτος ούτε. Αν μας εμπιστευτείτε το 27, θα αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Καλημέρα σας κύριε Προυνέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι το νέο κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές του 27.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη και φαντάζομαι και χωρίς ρουσφέτη.
0: Όχι, είπαμε, όταν δεν χρειαζόμαστε βαθύ, όταν δεν θέλουμε το βαθύ κράτος, ναι, και θέλουμε να τα αλλάξουμε, όταν αυτό το παλαιοκομματισμό που έχει το ρουσφέτη θα το αλλάξουμε αν μας εμπιστευτείτε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το λέει μόνο το διάγγελμα, ναι, του νέου κόμματος.
1: Είδα και μία δήλωση εγώ χθες από τον Πρωθυπουργό ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Το αντιλήθηκε και αυτό το 2026 ο Πρωθυπουργός, ότι δεν μπορεί να είναι η χώρα εχμάλου του ρουσφετιού. Το κατάλαβα. Λοιπόν,
0: το νέο κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές του 27, που είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη, εάν το εμπιστευτείτε, εάν το εμπιστευτούμε, θα αλλάξει αυτή τη χώρα.
1: Ωραία.
0: Τάδε Έφη Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νέος εκολαπτώμενος Πρωθυπουργός, ναι, της Ελλάδας. Γιατί λες ναι? Γιατί ηρωνεύεσαι, γιατί γελάς, γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε?
1: Δεν ηρωνεύομαι, λέω ναι, συμφωνώ.
0: Συγγνώμη, αυτές τις δηλώσεις δεν ακούσανε τα αυτάκια μας,
1: ναι,
0: χτες?
1: Εμένα μου έκανε κλικ το η λέξη ρουσφέτη που είπα, αλλά και αυτά που πεις εσύ, ναι, αυτά είναι, περίπου στο ίδιο κλίμα είμαστε.
0: Ναι. Αυτό, ακούσαμε κάτι, άκουσα κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά είπε, ναι, αυτά είπε.
0: Ωραία, άρα λοιπόν μιλάμε για το νέο κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές του 27.
1: Θα μπορούσε, αν ήταν νέο κόμμα θα μπορούσε να τα λέει ωραία. Αλλά όταν, αλλά όταν έχει κυβερνήσει 7 χρόνια και είναι ήδη στην πολιτική εδώ και πολλά χρόνια και έχει υπάρξει και υπουργός. Καλά, τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε. Είναι κυβέρνηση και πρωθυπουργός 7 χρόνια. Εντάξει, τώρα
0: δεν είναι νέο κόμμα.
1: Να λες αφηγήματα έτσι προεκλογικά και ιδεολογικά δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Εγώ νομίζω ότι είχαμε ένα νέο κόμμα με ένα νέο rebranding.
1: Ναι.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ. Ότι θα είχαμε δύο κόμματα που θα κάνανε έτσι έναν διαγωνισμό. Ποιος είναι καλύτερος, πιο όμορφος, πιο ψηλός, πιο κοντός, πιο έξυπνος, πιο χαζός, ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Με δύο νέα rebranding. Δηλαδή έχω το ένα rebranding, το έχω, και έχω και το δεύτερο rebranding, και αυτό το έχω.
1: Πάρε και το άλλο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, δύο νέα κόμματα δεν είναι?
1: Ωραία.
0: Δύο νέοι άνθρωποι δεν είναι?
1: Ωραία.
0: Ηλικιακά νέοι άνθρωποι.
1: Θα ανταγωνιστούν στις κάλπες.
0: Στο rebranding.
1: Στο rebranding και στις κάλπες.
0: Στις κάλπες να αναμετρηθούν και τρέχουμε, ναι, και δεν φτάνουμε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα για μία ώρα, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Από τις 9 μέχρι τις 11 θα ξαναείμαστε μαζί, αλλά θα είμαστε με άλλη εκπομπή με την Ελλάδα σήμερα, σκέτο. Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Να πούμε ότι να πάμε και εμείς μερικές μέρες.
1: Να πάμε και εμείς μερικές μέρες. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή.
0: Και 24 Θεού. Μπίμπι και 112, ναι, θα είμαστε πίσω.
1: Και rebranding Κυριάκου.
0: Και Τσίπρα.
1: Και Τσίπρα. Δηλαδή, το έχει κάνει ο Τσίπρας πολύ καιρό γι' αυτό.
0: Δεν έχει σημασία. Το πότε το έκανε το rebranding είναι ότι κάνει rebranding.
1: Οκ. Okay.
0: Δρόμοι εντάξει.
1: Ωραία.
0: Πειραιάς όχι εντάξει.
1: Λιμάνι εντάξει, φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι, όχι εντάξει, αποκίνησε εννοώ.
1: Αυτό λέω, φεύγει ο κόσμος.
0: Πού πάει?
1: Δεν θα πάει.
0: Πού πάει με τα καράβια?
1: Όσοι πάνε σε νησιά δεν θέλουν να πάνε καράβια, πώς θα πάνε κολυμπώντας?
0: Όλοι καταγωγή από τα νησιά έχουνε.
1: Μπορεί να μην έχουν καταγωγή.
0: Και πώς πάνε τα νησιά?
1: Γιατί είναι, δεν μπορεί να κλείσει ένα δωμάτιο.
0: Έχουν λεφτά.
1: Και τι, κακό είναι αυτό να έχουν λεφτά οι άνθρωποι?
0: Έχουν λεφτά και κακό διαμαρτύρονται.
1: Λοιπόν, 7 Αυγούστου σήμερα. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, στα καλά του καλοκαιριού. Σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και Νικάνορ. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Είναι επίσης σήμερα η Διεθνή Σήμερα Μπύρας. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η μπύρα. Απλά είναι, το είδα και είπα να σου το πω. Είναι η Διεθνή Σήμερα Μπύρας.
0: Εντάξει, παιδιά, άντε, με το καλό και μια βόλτα μέχρι τη Γερμανία να κάνουμε εισαγωγή.
1: Και άντε και σε φεστιβάλ μπύρας. Εσείς το 6939-943-943 μας στέλνει τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας.
0: Τώρα και μπύρα χωρίς λουκάνικο, βέβαια δεν ταιριάζει.
1: Πάντα, εντάξει, μπύρα για μένα μ' αρέσει, πρόσθετα σου πω τώρα. Μ' αρέσει η μπύρα, αλλά δεν μπορώ να πιω μπύρα σκέτη. Δηλαδή αυτό το να κάτσω και να πιω μια μπύρα δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ.
0: Και να
1: θέλει, έτσι, είναι να με φαγητό. Είναι με φαγητό. Δηλαδή άμα είναι, έχω φαγητό και με μπύρες είναι ωραία.
0: Έχει μπύρες που είναι για συνοδεία φαγητού και έχει και μπύρες ναι. Οι οποίες μπορεί να πίνονται ως ποτό.
1: Οκ, okay, δεν είμαι το δεύτερο. Θα πάρω κάτι άλλο, ρε παιδάκι, να πάρω μπύρα εγώ δηλαδή, ως ποτό.
0: Καλά παιδάκι.
1: Τόσα ποτά έχει.
0: Δηλαδή. Διακοπές πας, αρκεί να μην οδηγείς ποιες ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Λέγε τώρα, πού πας διακοπές.
1: Δεν σου θα σου πω που πάω διακοπές.
0: Αφού θα τα ανεβάσεις και θα το δούμε. Είσαι και αυτόν που λέει τα προσωπικά μου δεδομένα
1: δεν,
0: και μιλάει με το super duper τηλέφωνο έξω από τη Βουλή.
1: Δεν
0: του παίρνει τα προσωπικά του.
1: Δεν
0: υπάρχει περίπτωση, θα ανεβάσεις.
1: Μα δεν γράφω τοποθεσίες όμως εύκολα. Όχι, βάζω τοποθεσίες.
0: Καλά, εντάξει. Το άλλο με το τοποθεσίες το ξέρουμε.
1: Δεν θα βάλω τοποθεσία. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα της ημέρας. Να πούμε ότι ολόκληρο δεν μου αρέσει η έκφραση να πούμε. Όταν ξεκινάω κάτι να πούμε δεν μου αρέσει. Απλά μου βγήκε αυτό τώρα. Είναι λάθος ραδιοφωνικά να λες να πούμε. Ολοκληρώθηκαν χθες οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμανό. Πάνω από 100 είναι τα σπίτια, 100 οι κατοικίες οι οποίες έχουν καταστραφεί πλήρως ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Από την Δευτέρα αρχίζουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι να υποβάλουν και την αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους.
0: Αυτό το ότι παίρνουν τα πρώτα χρήματα και μέρος αυτών είναι για τις συσκευές, δηλαδή το πλυντήριο και το ψυγείο.
1: Ναι.
0: Πού θα τις βάλεις άμα έχει πέσει.
1: Και μου έστειλε, περίμενε, θέλω να διαβάσω και ένα μήνυμα που μου ήρθε πριν από τον Δημήτρη στο Messenger που μου απαντάει σε κάτι που είχα γράψει και μου λέει όταν σου έχει καεί το σπίτι τι να κάνεις τις ηλεκτρικές συσκευές, ψυγείο κλπ. Πού είναι αυτό που λες εσύ.
0: Δηλαδή μαζί πού θα τις βάλεις στο οικόπεδο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρώτα λοιπόν που δίδεται, δεν λέμε όχι, πρέπει να υπάρχουν χρήματα στα τσέπια τους για να μπορέσουν να φάνε, να κινηθούν, να λειτουργήσουν. Πιθανότατα κάποιοι από αυτούς να πρέπει να πάρουν και μια μπλούζα και δεν έχουν δεύτερη. Τις έχουν αφήσει μέσα στα σπίτια που έπεσαν και δεν μπορούν να μπουν. Μετά, από εκεί και πέρα πρέπει κάπου να μείνουν.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Το να μείνουν, σίγουρα πρέπει πρώτα κάπου να φιλοξενηθούν. Δηλαδή, αν βγουν όλοι μαζί αυτοί στην αγορά και τους δώσει 1.000 το μήνα ο νέος πρωθυπουργός του Ριμπράντι, και πει: πάρτε 1.000 το μήνα για να νοικιάσετε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Και βγουν όλοι αυτοί στο Πόρτο Γερμανό και στις ευρύτερες και στα Μέγαρα κτλ. Ή όπου έχουν τα προβλήματα, και που είναι όλοι μαζί 100, δεν είπες ότι είναι περίπου.
1: Είναι περίπου 100 τα σπίτια.
0: Ωραία. 100 λοιπόν θέλουμε να βρούμε 100 σπίτια και δίνουμε σε ό,τι σπίτι να είναι 1.000 το μήνα, μας δώσει ο πρωθυπουργός. Θα βρουν 100 σπίτια σήμερα.
1: Όχι, προφανώς.
0: Άρα, μήπως πρέπει να φροντίσουν αυτοί οι άνθρωποι κάπου να φιλοξενηθούν μέχρι να ορθοποδήσουν, να βρουν ένα σπίτι να μπουν μέσα. Δηλαδή, μέχρι να γίνει κάτι, να βρουν, να βρεθούν 2 ξενοδοχεία, 3 ξενοδοχεία, που να πούμε ότι ναι, για μια εβδομάδα, 5 μέρες, ανάλογα θα το κρίνουν. Φιλοξενηθείτε εδώ και μετά πάρτε το χιλιαρικάκι. 1,5-2, πόσο του δίνει για το ενίκιο. 5 χιλιάρικα το μήνα, πόσο του δίνει για να πιάσουν το σπίτι. Πολλά δεν τους δίνει, κάτι χιλιάρικα δεν δίνει το μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα χιλιάρικα που δίνει το μήνα, από 300-500 κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, μέχρι να βρείτε με 300-400.
1: Α, ειρωνικά το έλεγες.
0: Γιατί εσύ, γιατί γελάτε κύριε.
1: Όχι, γιατί γι' αυτό προς τιμή
0: δεν
1: απήντησα, γιατί δεν κατάλαβα τι εννοούσες ενίκιο και χιλιάρικα.
0: Λοιπόν, σοβαρά.
1: Κάπου ναι, είναι 300-500 χιλιάρικα είναι το. Ναι, με χιλιάρικα λέω, ευρώ.
0: Ναι. Μέχρι να βρουν αυτό το σπίτι με αυτά τα χρήματα, ο Θεός βοηθός να το βρούνε, δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι κάπου να μείνουν, κάπου να φιλοξενηθούν. Μέχρι να βρουν το σπίτι με τα λεφτά που τους δίνετε. Εμείς δεν λέμε όχι.
1: Συγκεκριμένα έγιναν χθες, όχι χθες, τελευταίες μέρες, 192 αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Είναι 84 τα κτίρια τα οποία χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Τα κόκκινα δηλαδή είναι τα καταδαφιστέα. 65 κρίθηκαν κίτρινα. Δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Αυτά δηλαδή που μπορούν να επισκευαστούν.
0: Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους, θα πρέπει να βρουν ένα σπίτι. Ωραία, εγώ λέω ότι τα 300, τα 400, τα 500 είναι αρκετά. Αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε, τι να κάνουμε. Οκ, τα δίνουμε σήμερα και τα έχουν στην τσέπη τους. Σήμερα. Όλοι αυτοί μπορούν να βρουν σπίτι σήμερα.
1: Προφανώς και όχι, δεν μπορούν να βρουν.
0: Ωραία, δεν μπορούσαν να έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή που έχουν κριθεί κατάλληλα και να πούνε εσείς οι άνθρωποι: μπαίνετε μέσα, φιλοξενήστε για τόσο όσο μέχρι να βρείτε το σπίτι. Ρωτώ.
1: Ναι.
0: Ρωτώ.
1: Θα ήταν μια καλή λύση αυτή, είναι αλήθεια. Από το να ψάχνει ο καθένας μόνος του πού να μείνω και τι να κάνω και πού να πάω.
0: Αν πας, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα που λέγεται, ξέρω, Γαλλία που πήρε φωτιά, οι άνθρωποι που κάνουν και τα σπίτια σου είναι ξενοδοχεία και μείναν.
1: Ναι.
0: Λέω, μια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής. Τι προβλέπει? Προβλέπει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής, αντιδιαβροδικής προστασίας, αναδάωση στα καμένα, στις καμένες εκτάσεις, ενίσχυση της πρόληψης. Είναι το πρόγραμμα Αντί Νερό, έτσι ονομάζεται το πρόγραμμα.
0: Πότε?
1: Πότε.
0: Μετά τις πλημμύρες. Τι με πότε?
1: Μετά.
0: Ναι, εντάξει, λέμε, λέμε, ωραία.
1: Ναι. Το επόμενο μπράβο. Διάστημα.
0: Μπράβο, πότε?
1: Ναι. Το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, πότε? Εδώ,
1: αν
0: υπουργός είσαι.
1: Ναι, αν, θα να πεις, αν πλημμυρίσουμε ακόμα ή όχι.
0: Ναι, θα πλημμυρίσουμε πρώτα και μετά. Διότι έχω ακούσει εγώ πρώην περιφερειάρχη στη Μάνδρα, λίγο πριν τις εκλογές, τότε, τις προτελευταίες εκλογές, να ανεβαίνει σε ένα μπαλκόνι και να λέει το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε σε αυτή την περιοχή είναι τα αντιπλημμυρικά, διότι υπάρχει πρόβλημα και άκουγα το χειροκρότημα των ανθρώπων από κάτω. Μετά βγήκε η περιφερειάρχης και μετά πνίγηκε η Μάνδρα. Ακόμα τα μισά έχουν γίνει από τότε, δεν έχουν γίνει όλα. Το θέμα είναι, λέμε, ανακοινώσαμε. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριοι, πώς, τι θα ανακοινώσετε και τι θέλετε να φτιάξετε, τι θα θέλατε να φτιάξετε. Μας ενδιαφέρει τι θα φτιάξετε και πότε. Αυτό το πότε το έχει καταλάβει το ελληνικό κράτος? Ποτέ. Πότε? Λοιπόν, έχουμε και σύλληψη για το πρόβλημα που υπήρχε στη Βιωτία του Δημάρχου. Και,
1: έχουμε, ναι.
0: Και κάτι τεχνικών. Ναι. Κάποιος ακροατής μας είχε ρωτήσει αν βρούμε ότι τα αεολικά πάρκα φταίνε για κάποια φωτιά, ότι κάτι δεν έγινε καλά. Εγώ είχα πει ότι θα φταίει μόνο τεχνικός. Ναι. Θα βρούμε, εσύ είχες πει, ναι, έναν αντίστοιχο σταθμάρχη.
1: Είναι προσωρινά.
0: Πιάσαν και τον δήμαρχο.
1: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος σε δήμο της Στερεάς Ελλάδας.
0: Της
1: Τηλίδας. Ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση.
0: Αν μου το έστειλαν καλά, και γιατί δεν πρόλαβα να το δω, είναι και προφυλακίστηκαν κιόλας.
1: Προφυλακίστηκαν, ναι.
0: Γιατί, είναι ύποπτη διαφυγής?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο δήμαρχος είναι ύποπτη διαφυγής ή ύποπτος να μην το ξανακάνει? Γιατί. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πορτοκάλι για άλλο λόγο, θα τον ρωτήσουμε κι αυτό. Τι γίνεται όταν λέμε προφυλακίζουμε κάποιον? Δεν είναι όταν είναι ύποπτος διαφυγής ή επικίνδυνος να το ξανακάνει?
1: Όχι, να το ξανακάνει, γι' αυτό προφυλακίζουν.
0: Γι' αυτό, ναι, δεν προφυλακίζεται κάποιος.
1: Κανονικά, ναι.
0: Θα έχουμε τον ποινικολόγο τον κύριο Πορτοκάλι γύρω στις 9. Θα το ρωτήσουμε και αυτό μεταξύ άλλων. Έχουμε και Μαρφίν.
1: Έχουμε την Μαρφίν, ναι. Είναι η 48χρονη, το λέω με επιφύλαξη, ή 46χρονη.
0: Όσο είναι, είναι,
1: ναι, όσο είναι,
0: γυναίκα,
1: απλά,
0: λοιπόν, που κατηγορείται.
1: Ήρθε χθες.
0: Ήρθε χθες, κατηγορείται λοιπόν ότι είχε εμπλοκή στη Μαρφίν. Μακάρι να βρεθούν οι ένοχοι, μακάρι να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αλλά μετά από τόσα χρόνια και μετά από αυτές τις συλλήψεις που γίνανε πάρει προεκλογικά για άλλη δολοφονία το 23. Μπορούμε να κάνουμε ένα γκάλωπ, έχουν κλείσει και εταιρείες, δεν έχουν κλείσει. Να δούμε πόσοι
1: Έλληνες. Τώρα δεν έχει δημοσκοπήσεις.
0: Πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι αυτοί είναι και ότι τους πιάσαμε και ότι δεν είναι προεκλογικό? Πόσοι Έλληνες το πιστεύουν, εγώ δεν λέω. Εγώ λέω το αντίθετο. Ότι ορθά τους πιάσαμε και ότι μπορεί να φταίνει και να τιμωρηθούν
1: όταν,
0: με το χειρότερο όταν τρόπο. Σκληρή δολοφονία.
1: Όταν έγιναν οι συλλήψεις. Όταν βγήκε στη φόρα ξανά, άνοιξε ξανά η υπόθεση της Μαρφίν πριν λίγο καιρό, δεν έχουν περάσει πολλές μέρες. Έχει περάσει μήνας. Μπορεί και να μην έχει περάσει μήνας. Το αφήγημα ήταν αυτό, ότι ναι, τώρα προεκλογικά ότι ξαναγίνανε, γίνονται συλλήψεις, λοιπόν. Αυτό ήταν στη συνείδηση του κόσμου.
0: Ναι, αυτό λοιπόν ρωτώ. Ότι μετά τις συλλήψεις που έγιναν το 23 για μια άλλη υπόθεση δολοφονίας, το 23 πριν τις εκλογές, και τώρα οι συλλήψεις που γίνονται αυτές μετά από τόσα χρόνια, καλά να γίνουν και συλλήψεις και να τιμωρηθούν για αυτό το άγριο έγκλημα που κάνανε, αν τους βρούμε και όποιοι είναι, όποιοι είναι. Απλά στον κόσμο και στα μηνύματα που στείλανε σε μένα, σε μια ανάρτηση που έκανα, ήταν ότι, ρε παιδιά, πώς γίνεται ότι είναι να συλλάβουμε το κάνουμε προεκλογικά? Πώς γίνεται ότι είναι να βρούμε το μας την χάνει να είναι πάντα προεκλογικά? Και μιλάμε για ένα έγκλημα στη Γερό, ένα έγκλημα το οποίο ήταν μια δολοφονία η οποία ήταν στοχευμένη, δεν είναι κατά λάθος, δεν βάλετε μια φωτιά και καήκαν κατά λάθος, ήταν κάψτε τους. Και να τιμωρηθούν όσοι όλοι έχουν εμπλοκή σε αυτό. είτε πραγματική, είτε ηθική, είτε ό,τι όπως το λένε, όπως θέλετε, ό,τι να είναι. Αλλά πώς γίνεται όλες οι συλλήψεις να γίνονται προεκλογικά? Θα έχουμε και το γιατρό του Θανάση Βαθιώτη μετά.
1: Ωραία.
0: Όλο αυτό ο καπνός, όλο αυτό που υπάρχει πλέον, εγώ τώρα μιλάμε για Αττική, έτσι, σε όλη την Αττική, πόσο μας επηρεάζει, πόσο επηρεάζει τους πυροσβέστες που είναι εκεί, πόσο επηρεάζει τους κατοίκους που είναι στην περιοχή και πόσο επηρεάζει εμάς, γιατί ο καπνός έφτασε μέχρι εδώ. Αυτό, τι σημαίνει αυτό για μας και τι γίνεται και με τον ήλιο, με το, αυτό το...
1: Με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Ναι, τι γίνεται, τι συμπτώματα έχουμε, τι προβλήματα έχουμε εκεί.
1: Είναι πάνω από 60 τα κρούσματα χθες που το είδα στην χώρα μας. Και στην πολιτική μας ζήτηση θα είναι μαζί μας μετά τις 10 η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, που δεν είναι ακριβώς πολιτική συζήτηση.
0: Μεταναστευτικό.
1: Δεν είναι πολιτική συζήτηση.
0: Διότι ακριβώς είναι ένα θέμα που θέτει πολύ ψηλά ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ψηλά, εδώ και αρκετές μέρες το ανεβάζει πολύ, διότι θεωρεί, και σωστά ίσως, ότι δεν έχει αντίπαλο. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας στο ότι η θάλασσα απέκτησε τώρα σύνορα, γιατί τότε δεν ήξερα. Ούτε ότι κάποιοι άνθρωποι στις πλατείες απλά λιάζονται. Δεν μπορεί να το πάει ψηλά ο κύριος Τσίπρας σε αυτό. Τι απαντήσει? Δεν ήξερα και έμαθα τώρα. Εντάξει, τα άλλα δεν τα ξέρεις. Και αυτό δεν το ξέρεις. Άρα το ανεβάζει ο Πρωθυπουργός, γιατί θεωρεί πάλι ότι δεν έχει αντίπαλο εκεί. Η συγκεκριμένη όμως, η κυρία Τσιριγότη, είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας απαντήσει ποιες είναι οι σωστές κινήσεις. Και μετά είναι έκτακτο, πάνω τώρα που ήρθε το μήνυμα. Ακόμα δεν σε έχω καν πληροφορήσει εγώ, γιατί είμαστε στον αέρα. Αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή. Μπορεί να γίνουν καλά, λάθη, ό,τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, έχουμε και εμείς μια συγκεκριμένη εντεταλμένη υπηρεσία.
1: Για πες τι. Τι εννοείς εμείς?
0: Εμείς οι δύο.
1: Ναι, για πες τι.
0: Θα πεταχτούμε μέχρι τη Συνούσια να συλλάβουμε τον Δήμαρχο, πριν τον πιάσουν οι Τούρκοι.
1: Ωραία.
0: Θα πάμε μέχρι εκεί να τον συλλάβουμε εμείς.
1: Ωραία.
0: Μια και πιάσαν τον άλλον εδώ, να πιάσουμε κι εμείς έναν. Το ξέρεις, έτσι. Οι Τούρκοι θα συλλάβουν την Γκάλη, να το αγαθονίσει τους δημάρχους.
1: Ναι.
0: Θα πεταχτούμε εμείς μια γρήγορη σήμερα. Έχεις πάει ενούσες?
1: Δεν έχω πάει ενούσες, όχι.
0: Ωραία. Θα φύγεις μια γρήγορη,
1: ναι.
0: Θα πας.
1: Πόσο γρήγορα θα προλάβουμε, πάμε σε ενούσες?
0: 10:30 περίπου.
1: Ναι.
0: Θα τον συλλήψεις, όπως είχε πει ένας αστυνομικός, έτσι, για να μιλάμε και καλά ελληνικά, και τον φέρεις εδώ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Να προλάβουμε τους απέναντι.
1: Σήμερα στις 5 τα ξημερώματα είχαμε και μία φωτιά που πήρε σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Είναι στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτη.

0: Και έχουμε και την ρήτρα για την ενέργεια. Που ξεκλειδώνει η ρήτρα, για την, η ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, που προσφέρει ένα δημοσιονομικό χώρο πάνω από περίπου 1,5 δις.
1: Τι είναι αυτό, ότι έχουμε ποινική ρήτρα, τι ρήτρα είναι αυτό, δεν εξήγησα να καταλάβω, γιατί εγώ δεν...
0: Γιατί εσύ δεν γνωρίζεις.
1: Ναι, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, οπότε για να απαντήσω πρέπει να με εξηγήσει τι είναι αυτό. Μου λες για κάτι 1,5 εκατομμύριο, σιγά τα λεφτά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ναι, 1,5 εκατομμύριο, εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Τι είναι, είναι λεφτά αυτά, το έχει πει και υπουργός. Είναι λεφτά αυτά τώρα για να...
0: Ξεκλειδώνει η ρήτρα, θα το εξηγήσω μετά πιο απλά, ξεκλειδώνει η ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και προσφέρει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί δημοσιονομικός χώρος για δαπάνες τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτά. Δηλαδή στην ουσία αποδεσμεύονται από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς κάποιες δαπάνες που θα που θα διατεθούν όμως σε ενεργειακά έργα μέχρι το 2028.
1: Μπάς. Και αυτό δηλαδή τώρα είναι προεκλογικά, έγινε και αυτό τυχαία τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Πιαρακάκης. Πώς τον λες εσύ, πώς τον αποκαλείς?
1: Πρωταθλητής.
0: Ο πρωταθλητής.
1: Όχι, δεν τον αποκαλώ, είναι πρωταθλητής.
0: Ο πρωταθλητής.
1: Ο πρωταθλητής υπουργός.
0: Ναι.
1: Έχουμε πρωταθλητή υπουργό. Δεν έχουμε.
0: Έχουμε πρωταθλητή. Ωραία. Υπουργό.
1: Και εσύ έχεις μια δουλειά.
0: Πες τη μου.
1: Πολύ σοβαρή.
0: Πες τη μου.
1: 11 παρά 10
0: ναι.
1: Θα έχεις ψάξει και είναι όλοι εκεί.
0: Το Υπουργικό,
1: και στις 24 και στις 24 θα γυρίσουμε να δούμε ποιοι θα είναι εκεί, ποιοι δεν θα είναι.
0: Εντάξει, αυτό μπορώ να το κάνω και στο διάστημα που θα λείπω. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή την επικυρωποίηση μπορώ να την κάνω.
1: Α, μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν θα γίνει σήμερα και μετά οι επόμενες 24. Μπορώ στο διάστημα αυτό να κάνω. Την επικυρωποίηση.
1: Ναι, εντάξει, για να δούμε όμως πάντως σίγουρα ότι από τώρα μέχρι τις 24 θα πάνε διακοπές και θα γυρίσουμε από διακοπές.
0: Δεν θα έχει αλλάξει το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Και θα είναι στις καρέκλες.
0: Από τώρα μέχρι τις 24 που θα γυρίσουμε κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Γιώργο. Ο Γιώργος ο Τσουράκης εδώ, ο δικός μας ο Γιώργος του σταθμού. Είστε απολαυστική, καλημέρα σας, γεια σου Γιωργάρα. 69-39-943-943, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Κάπως έτσι πάει έτσι το πρώτο εισαγωγικό ημίωρο με μια έτσι πολύ μικρή...
1: γιατί έχω την αίσθηση ότι...
0: Στην επικαιρότητα έτσι ένα μικρό σχολιασμό, πες μου.
1: Ότι την εκπομπή η Ελλάδα σήμερα πρωινιάρικα θα την ξεπετάς γρήγορα.
0: Την ξεπετάω γιατί βιάζομαι να έρθει η άλλη εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Α, ναι, αυτό έχω καταλάβει. Δεν ξέρω εσείς παιδιά στο 69-39-943-943. Το νιώθω αυτό που νιώθω εγώ. Πάμε να φύγει μια ώρα για να πάμε στην κανονική εκπομπή.
0: Αλλά όσο και να σπρώχνω την ώρα, η ώρα δεν φεύγει. Γιατί όσο και να θες να σπρώξεις την ώρα ή να κάνεις καθυστέρηση, ο χρόνος θα κάνει τη δουλειά του. Θα περάσει με τον τρόπο που θέλει αυτός.
1: Και παιδιά, μεγανήσει εκεί στη Λευκάδα απέναντι. Θα το έχουμε, θα το κληρώσουμε άμα την επιστροφή μας, και θα σας πούμε και πού είστε, ποιο ξενοδοχείο θα μείνετε και πού θα φάτε και πώς θα πάτε, όλα θα τα πούμε αυτά. Μεγανήσει, το οποίο πάντα ξεχνάει να λέει ο Πουρντάρα σε αυτά.
0: Ξεχνάω γιατί θέλω να πάω εγώ γι' αυτό.
1: Καταλάβες.
0: Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό, επανερχόμαστε εδώ και θα επανέλθουμε και με τα πρωτοσέλιδα να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr
8: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Προσοχή, γιατί και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές για εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι επικίνδυνοτητα, υψηλός κίνδυνος 3. Μεταξύ αυτών, Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα.

0: Είναι σε ισχύ και σήμερα ο τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 5 και 6. Αρχικά πηγαίνουμε με αφημί και μετά μόλις τελειώσουμε με τα αφημί θα ανοίξει η πλατφόρμα για κάποιες μέρες για όλους, για όλα τα αφημί. Προσοχή γιατί συνήθως πέφτει η πλατφόρμα όταν μπαίνει πολλοί κόσμος. Γι' αυτό μην μπαίνετε. Και Γιώργο, βοήθησέ με σε αυτό. Όταν λέμε τουρισμός για όλους, είναι όντως τουρισμός για όλους?
1: Ναι, ναι.
0: Ή είναι μεσοδυναμικά κριτήρια?
1: Όχι. Τουρισμός για όλους είναι. Τουρισμός
0: δηλαδή για όλους. Είναι για όλους?
1: Για όλους, okay. Για όλους, ρε παιδί. Όσοι δεν έχουν πάει από σένα θα πάνε από εκεί.
0: Μάλιστα.

0: Το λέω αυτό γιατί ξέρω άτομο χθες που μου είπε ότι του έγραψε και μου το έστειλε και σε φωτογραφία ότι λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, δεν θυμάμαι πώς το έγραφε ακριβώς, ότι δεν δικαιούστε. Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα, άμα θες, είσαι και ζάπλουτος.
0: Αυτό δεν ξέρω.
1: Άμα είσαι και ζάπλουτος.
0: Δεν ξέρω την οικονομική κατάσταση, γι' αυτό το λέω.
1: Και θες να εκμεταλλευτείς το φτωχό Γεωργιάδη και Πουρναρά για να πας διακοπές με τουρισμό για όλου τσάμπα. Θα σε πιάσει το σύστημα.
0: Okay, σε αυτό δεν αντιλέγω, αλλά δεν ξέρω οικονομική κατάσταση, αλλά μου το έστειλαν σε φωτογραφία.

0: Εκεί στα στενά που είναι πάρα πολύ στενά, σαν όπως διαμηνεί και η κυρία Βούλτεψη.
1: Εντάξει, το έχουμε παρακάνει. Τα στενά είναι στενά γιατί δεν μπορούν να φαρδίνουν, γιατί δεν μπορεί να περάσουν τράπου με τα καράβια.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και τώρα τι έρχεται και σου λέει.
1: Δεν είναι Βούλτεψη τώρα, είναι Τραμπ και τα λοιπά.
0: Τι έρχεται και σου λέει τώρα το Ιράν, ότι θα φέρω νομοσχέδιο που θα προβλέπω

0: Εγώ βλέπω ότι όλα καλά πάνε, θα το λύσει ο Τραμπ, και επειδή είναι ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει σταματήσει καμιά εικοσαριά πολέμους. Τον ίδιο, αλλά καμιά εικοσαριά πολέμους.
1: Δεν τους έχει σταματήσει.
0: Τον ίδιο, 20 φορές τον έχει σταματήσει. Τον έχει
1: τελειώσει. Και ξαναξεκινάει μετά.
0: Ναι, αλλά άμα δεν ξαναξεκινήσει, πώς θα τον τελείωνε πάλι.
1: Μάλιστα. Άρα περίμενε λίγο.
0: Άρα πρέπει να πάρει αμέσως.
1: Περίμενε λίγο. Όταν πράγμα εγώ κάνω πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και πω ότι έχουμε μια κυκυρία τώρα για δύο μέρες και μετά ξαναπεριπολίσω. Μετράει ότι, ότι ολοκλήρωσε τον πόλεμο.
0: Ολοκλήρωσε τον πόλεμο. Μετά είναι ένας καινούργιος.
1: Α, μετά είναι άλλος πόλεμος.
0: Ναι, μετά δεν ξανασταματάς. Okay. Δεύτερη φορά.
1: Άρα κάθε φορά που σταματάω τον πόλεμο, λέω ότι τόσες φορές έχω σταματήσει τον πόλεμο.
0: Άρα λοιπόν, ποιος πρέπει να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ό,τι όπως το λες, άμα με τόσες φορές που έχει σταματήσει τον πόλεμο.
0: Υπάρχει άλλος πρόεδρος που έχει σταματήσει τόσους πολέμους, τόσες φορές ένα πόλεμο.
1: Δικαιωματικά ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιος Τραμπ. Ο Τραμπ του Τσίπρα που ήταν τότε, ο Τραμπ του Μητσοτάκη που είναι τώρα.
1: Τι διαφορές έχουν αυτοί μεταξύ τους.
0: Ρώτα δηλαδή τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Διότι ο Τσίπρας ήταν υπέρ του Τραμπ και τώρα έγινε κατά του Τραμπ. Ο Μητσοτάκης ήταν κατά του Τραμπ και τώρα έγινε υπέρ του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν ο Μητσοτάκης, να το πάμε αλλιώς, πήγαινε εκεί και μίλαγε και σκουνόταν όλοι και το χειροκροτούσαν. Από εκεί το κλέψε.
1: Στο Κογκρέσο.
0: Ναι, από εκεί το κλέψε.
1: Σηκωθείτε να σα συγκροτήσω.
0: Από εκεί το κλέψε. Γιατί είχαν σηκωθεί και τον χειροκροτάγαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και ήταν τότε κατά του Τραμπ και τώρα έγινε υπέρ του Τραμπ. Τότε όμως, επειδή χειροκροτούσαν το Μητσοτάκη και αυτοί εκεί πέρα, ο Τσίπρας ήταν υπέρ του Τραμπ. Τώρα είναι κατά του Τραμπ.
1: Με έχεις μπερδέψει τώρα με τους Τραμπ. Δεν είναι ένα πρόσωπο ο Τραμπ.
0: Είναι ο τότε, ο τώρα και θα είναι και ο μετά.
1: Ναι, αλλάζει αυτό.
0: Όχι, ο Τραμπ είναι ο ίδιος. Και ο Τραμπ είναι ο ίδιος και τώρα είναι ο ίδιος. Το rebranding των δύο αλλάζει.
1: Άρα δεν εξαρτάται, δεν έχει να κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ σαν φυσικό πρόσωπο. Έχει να κάνει με το πώς τον αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι.
0: Πώς τον βλέπουμε εμείς από εδώ. Rebranding ο Τσίπρας, αλλιώς τότε, αλλιώς τώρα. Δεν ήξερα, λέει, τότε, τώρα έμαθα. Rebranding ο πρωθυπουργός, ο οποίος λέει, παιδιά, σε αυτή τη χώρα δεν χωράει βαδικράτος.
1: Και ρουσφέτη.
0: Και παλαιοκομματισμό.
1: Ναι, στον υπουργό τον Άδωνη το είπε αυτό για το Ρουσφέτη.
0: Τα ξέρει αυτά.
1: Α, τα ξέρει αυτά.
0: Τα έχει πει πριν ο Άδωνη. Πάει μπροστά και όλοι οι άλλοι ακολουθούν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αφού το είπε και αν μα εμπιστευτείτε το 27 θα αλλάξουμε αυτή τη χώρα, άρα και ο πρωθυπουργό κάνει rebranding. Ο Τσίπρας έχει κάνει rebranding εδώ και πόσο καιρό. Οπότε έχουμε ένα πρωθυπουργό και ένα πρώην πρωθυπουργό, οι οποίοι μα λένε, ξέρετε κάτι, μέχρι τώρα εμεί ήμασταν, αλλά αν μα εμπιστευτείτε τώρα θα αλλάξουμε τη χώρα. Και μη μου πεις και μη μου κάνεις αυτή την ερώτηση που μου κάνεις πάντα για το Πασόκ. Γιατί θα
1: αυτό σκέφτηκα και πήγα από για το Πασόκ τώρα.
0: Ποιο?
1: Χωρίς πλάκα πήγα από τώρα για το Πασόκ.
0: Καλά, ναι. Ποιο Πασόκ? Το Πασόκ του ενός, δεν branding του Μητσοτάκη.
1: Όχι,
0: το Πασόκ του άλλου, δεν branding του Τσίπρα.
1: Γιατί σκέφτηκα ότι έχουμε και το Πασόκ του Ανδρουλάκη που θα σου πει, ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε κυβερνήσει ποτέ.
0: Γιατί το Πασόκ δεν έχει κυβερνήσει ποτέ.
1: Ναι, αυτό σου λένε τώρα. Εμείς δεν έχουμε κυβερνήσει.
0: Γιατί έχει κυβερνήσει Μητσοτάκη?
1: Δεν έχει κυβερνήσει.
0: Αφού την πέτυχε χθεσινή του δήλωση, άμα την ακούσει. Δηλαδή, πάμε κάποιο και του πούμε αυτή η δήλωση.
1: Ναι.
0: Θα σου πει ότι αυτό κυβερνάει ή κυβερνήσει.
1: Θα νομίζω ότι θέλει, είναι εν δυνάμει πρωθυπουργό.
0: Ωραία. Ο κύριο Τσίπρα, ο οποίο μιλάει και λέει, θα κάνω, θα ρωτώ. Έχετε κυβερνήσει, έχετε κάνει πρωθυπουργό? Όχι, δεν θυμάται. Ούτε το Πασόκ έχει κυβερνήσει ποτέ.
1: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι γράφουν σήμερα οι καλοί συνάδελφοι, όπως τους αποκαλεί ο κύριος Γεωργιάδης, όχι ο υπουργός, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Εύχομαι να γίνεις υπουργός και εσύ, για να λέω υπουργός και να εννοώ σένα.
0: Και ο υπουργός, όποιος συμπαθεί, τους λέει καλούς.
1: Αλήθεια, όπως τον κύριο Σκιάρτσο για παράδειγμα. Αν και δεν είναι φίλος του. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ, έξτρα δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δις. Ορίστε, σας τα λέω εγώ πριν, το λέει και η εφημερίδα.
0: Δεν ακούω εγώ το ακούω, δεν είναι πως δεν σε πιστεύω, είπα να μου το εξηγήσει αν δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι δικό μου θέμα. Δηλαδή πόσο πιο λιανά να το κάνουμε δηλαδή.
0: Εντάξει, πολύ.
1: Πολύ λιανά θες.
0: Πενινταράκια που λέει.
1: Πενινταράκια που να το κάνουμε δηλαδή.
0: Ένας φίλος συγχωρεμένος Γεωργίου.
1: Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Και από κάτω τον J.D. Vance χρήζει διάδοχο ο Τραμπ. Η εφημερίδα «Τα νέα, εμβόλιο νέας γενιάς θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης. Το νέο σκεύασμα ενδείκνεται για ηλικίες άνω των 50 ετών. Στηρίζεται στην τεχνολογία mRNA και πήρε την έγκριση στις ΗΠΑ αφού πέρασε από πολλαπλά τεστ. Διατίθεται από τον φθινόπωρο». Τι έχει να γίνει τώρα και με αυτό το εμβόλιο, τι έχουμε να ακούσουμε τώρα, τι είναι αυτά που έρχονται και θα το κάνει.

0: Μην κάνετε και.
1: Για ξανά κάτω.
0: Και, και mRNA και.
1: Ξανά τα εμβόλια και, ναι. Και θα γίνω εγώ πειραματόζωνα. Ναι, και θα πιάνει ηλικία για να δει ο Μπορναράς αν θα έχουν κάνει κέρατα ή ουρές μετά.
0: Και τι μας βάζουν μέσα και ξέρω, είναι όλη αυτή η συζήτηση. Ναι, τώρα πάλι.
1: Το θέμα είναι ότι εσύ έχεις χρόνια μπροστά σου που θα το κάνω εγώ.
0: Εγώ ναι, δεν θα το κάνω.
1: Όχι τώρα, αφού υπάρχουν 50.
0: Ναι, αυτό
1: θα έχεις χρόνια μπροστά σου να δεις πόσο μετά.
0: Να δω τι έκανε στο Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Πόσα μέτρα είναι η ουρά.
0: Αυτό.
1: Πόσα μέτρα είναι τα κέρατα.
0: Αυτό.
1: Τα κέρατα, ξέρετε, δεν βγαίνουν μόνο από το εμβόλιο, είναι και άλλοι λόγοι. Από την Πανσέλινο, παράδειγμα. Ναι.
0: Αν έχεις και τα δύο, έχει δυσκολία με τα πράγματα.
1: Αν λυγίζω πυρούνια μετά.
0: Ναι. Δηλαδή, εξ αποστάσεως.
1: Ναι, εννοείται. εσύ λοιπόν θα έχεις χρόνια μπροστά σου να δεις αν
0: αλήθεια
1: τα κάνω
0: αυτό.
1: Όλα αυτά.
0: Γιατί αυτή είναι και ένα για τον COVID. Λέγανε ότι κάποιοι ότι δεν είναι δοκιμασμένα. Εγώ θα έχω χρόνια να δω ότι είναι δοκιμασμένα.
1: Θα χρόνια, λοιπόν, και θα τα έχεις μετρήσει όλα και θα δεις όντως, αν δεν έχεις δουλειά, θα βλέπεις εμένα, θα λες να το έτοιμος για τσίρκο. Βρήκαμε δουλειά, πάμε να κάνουμε το εμβόλιο.
0: Ωραία. Και στο Λεκανοπέδιο Αττικής, ΣΟΣ για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ξεκινούν μοριακοί έλεγχοι για να αποτραπούν οι μολύνσεις. Σήμερα θα το έχουμε το θέμα, θα ρωτήσουμε τον κύριο, τον κύριο Βαθιώτη.
1: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Βαθιώτη το ιατρικό κομμάτι. Να ρωτήσω τον κύριο Χαρδαλιά, είναι εδώ.
0: Ο κύριος Χαρδαλιάς είναι εδώ, είναι περιφερειάρχης Αττικής ο κύριος Χαρδαλιάς.
1: Αυτό το κομμάτι δεν είναι των Δήμων. Και όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Είναι της περιφέρειας.
0: Δεν φταίει ο Δήμαρχος δηλαδή.
1: Φταίει η περιφέρεια. Η περιφέρεια θα πρέπει να έχει κάνει όλους τους ελέγχους και θα έπρεπε να έχει ραντίσει που λέμε. Η περιφέρεια έχει ανακατευτεί, έχει κάνει κάτι. Ή πρέπει ο Δήμος, κάθε Δήμος αλλά καρτ, όταν συμβεί καλή ώρα στην παραλίγη, όταν έχουμε τα πρωτακρούσματα, μετά να πάμε να ψεκάσουμε. Μήπως η περιφέρεια Αττικής θα έπρεπε να έχει προβλέψει και να έχει ψεκάσει ήδη ή να έχει δώσει τα χρήματα να το κάνουν οι Δήμοι ή κάπως, γιατί αυτό είναι θέμα περιφέρειας. Καλημέρα κύριε Χαρδαλιά, καλημέρα, εδώ σας περιμένουμε να μας απαντήσετε κάποια στιγμή, έτσι, έχουμε κάνει επικοινωνία, περιμένουμε, λέω μήπως κάποτε, ποτέ.
0: Η εφημερίδα απογευματινή συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 είναι οι νεκροί. Και από κάτω, υπερόπλο το νέο Καναντέρ 515 που πετάει και τη νύχτα. Το διάβαζα αυτό χθες, Γιώργο, γιατί θυμάμαι που λέγαμε μετά τις φωτιές την πρώτη, τη δεύτερη μέρα, ότι έχουν αλλάξει συνθήκες και πρέπει να βρεθούν παραπάνω λύσεις. Και λέγαμε ότι αν υπάρχουν και αεροσκάφη τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν και το βράδυ, το 28 από αυτά που παίρνουμε, το Καναντέρ 515 θα μπορεί να πετάει και τη νύχτα.
1: Ναι, η ερώτηση ενός ακροατή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αν να μας ακούσει ξαναστείλτε μας, ήταν δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πάει το 28 ένα ραφάλ, δηλαδή να παίρναμε ένα ραφάλ το 28 και να είχαμε πάρει κάτι για τις φωτιές πιο νωρίς. Δεν θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτές τις υπογραφές. Δεν είπαμε να μην πάρουμε ραφάλ και ούτε να μην έχουμε άμυνα. Ήταν ερώτηση, δεν θυμάμαι ποιος ο ακροατής ήταν. 2-3 μέρες ήταν πίσω. Αν μας ακούσει.
0: Ο
1: Ηλίας ήταν.
0: Δεν θυμάμαι, νομίζω.
1: Ωραία. Λοιπόν, Ηλία, αν είσαι.
0: Έστω Ηλίας.
1: Έστω Ηλίας. Όχι νομός Ηλίας. Όχι,
0: έστω Ηλίας.
1: Έστω Ηλίας. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την άμυνά μας, να τα κάνουμε όλα και να κλείσουμε μια συμφωνία και να πάρουμε και τις φρεγάτες, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε και καλά κάνουμε και να κάνουμε και τη συμφωνία Ελλάς-Γαλλία, συμμαχία και όλα να γίνουν σωστά. Αλλά ένα ραφάλ να το πάρουν το 28. Και να είχαμε πάρει δύο για τις φωτιές.
0: Το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία το είπες αυθόρμητα, το είπες ωραία πάντως.
1: Γιατί
0: δεν εγκαλυτέ, φραντανιτέ και τέτοιο.
1: Καλά, εδώ σε λίγο θα μάθω αγγλικά τσίπρα, τι μου λες τώρα. Πάντως θα μπορούσαμε νομίζω να πάμε. Εγώ ρωτώ, δεν νομίζω, γιατί δεν ξέρω. Ρωτώ, δεν θα μπορούσε να πάει ένα χρόνο ένα ραφάλ πιο πίσω. Και να έρθουν κάτι για τις φωτιές πιο μπροστά. Ας τα πάρουμε από τους Γάλλους, εγώ δεν λέω. Καναντέρ δεν είναι. Γαλλικά δεν είναι και αυτά. Ή καναδέζικα, τι είναι αυτά.
0: Το Καναντέρ 515 είναι κατασκευάζεται στον Καναδά.
1: Γι' αυτό βέβαια. Καλά, Καναδάς, Γαλλία, συμμαχία.
0: Ναι. Η εφημερίδα των συντακτών Φιέστα Κοροϊδίας για τους αγρότες, ψηφιακή πλατφόρμα My Argo. Στον αέρα και η νέα προθεσμία για την καταβολή των επιδοτήσεων. Μία δεύτερη πλατφόρμα, το ΜΙΔΑ, περιπλέκει τη δικασία υποβολής των δηλώσεων. Ανησυχία στην κυβέρνηση για την βουτιά των γαλάζιων ποσοστών στους αγρότες. Η μετάβαση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και μεγαλοστομίες. Μητσοτάκη βλέπει η αντιπολίτευση. Χθες ήταν ο Μητσοτάκη στην ΑΔΕ και ανακοίνωσε το πρόγραμμα αυτό το Μαϊάργο. Μαϊάργο λέγεται.
1: Ναι,
0: απλά. Πρόγραμμα, πλατφόρμα είναι πρόγραμμα.
1: Ναι, απλά, πάρα, πάρα πολύ απλά. Ότι θα πολεμούσα το 2026 με τους Πέρσες και θα είχα και το ΜΙΔΑ μπροστά μου, το καινούργιο που φέρανε για τα ακίνητα, όλα αυτά που πρέπει να δουν, όχι μόνο αν το έχεις, όχι μόνο αν είναι δικό σου, όχι μόνο πως, αλλά και το κάνεις. Είναι το καινούργιο που ανακάλυψαν εκεί στην ΑΔΕ. Το είπα.
0: Τελευταία εκπομπή, το ΕΜ το μάθες.
1: Το καινούργιο που ανακάλυψαν για να καθυστερήσουν λίγο παραπάνω. Και τι μας λένε σε αυτή την κυβέρνηση. Όταν Ντάνιελ δεν έχουν αποζημιωθεί όλοι ακόμα. Τι μας λένε. Όταν πάρουμε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι, καταστροφές που έχουν γίνει, με αυτά που έχουν πει ότι θα δώσουν, δηλαδή με αυτά που ως κυβέρνηση, ως κράτος, ως χώρα, αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε, τι να κάνουμε, κατανοητό και συμφωνώ. Έχουμε και τα χρέη των προηγούμενων.
0: Ποιοι ήταν, οι προηγούμενοι ποιοι ήταν.
1: Οι προηγούμενοι.
0: Ποιοι ήταν αυτοί οι προηγούμενοι που χρέωσαν.
1: Από δηλαδή... 19 και πίσω, όλοι. Μάλιστα. Να σου πω έναν. Από 19 και πίσω όλοι.
0: Όλοι.
1: Από το 19 και μετά η χώρα αυτή πάει μπροστά.
0: Και πάλι και από το 19 και πίσω. Αυτοί που χρέωσαν, δηλαδή ποιοι ήταν.
1: Όλοι. Όλοι αυτοί που χρέωσαν.
0: Που δεν έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς δηλαδή.
1: Γιατί έχει εδώ, δεν έχει ο σημερινός που είναι σήμερα. Θα αλλάξει τη χώρα τώρα. Θα πάμε και θα ασχοληθούμε με αυτό που ήταν το 15-19 ή πριν το 15. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Αυτά λοιπόν που είπανε, που υπογράψανε, που φωνάξανε, που βγήκαν στα μπαλκόνια, που τους χειροκροτήσαμε. Μη γελάτε. Γιατί γελάς πριν άρα. Λοιπόν. Αυτά δεν τα έχουν δώσει ακόμα. Δεν τα έχουν δώσει ακόμα.
0: Ευελπιστούμε οι αποζημιώσεις, η οικονομική αποκατάσταση των ζημιών να είναι πολύ γρήγορη σε αυτήν την περίπτωση.
1: Τώρα είναι προεκλογικά, μπορεί.
0: Τώρα είναι προεκλογικά και μπορεί. Still... Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Οι λαοί έχουν τη δύναμη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Συγκεντρώσεις στις ΕΔΙΕ, σωματείων και φορέων. Μαζικές λαϊκές κινητοποίησεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις στα 81 χρόνια από την ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Να κλείσουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις. Να επιστρέψουν οι ελληνικές δυνάμεις από ευρωατλαντικές αποστολές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αέρας πάνω από ένα δις για επενδύσεις την διετία 27-28. Πολλαπλά ωφέλη από το αίτημα που κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης για επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια και η επόμενη μέρα στην Δυτική Αττική. Όλο το σχέδιο. Η εφημερίδα Μανιφέστο από τον Μπράιτον στην Ευελπίδων. Έγκλημα στην Μαρφίν, η ώρα της δικαιοσύνης για την 46χρονη. Οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι και από κάτω ο αυριανισμός πληρώνεται. Δημοσκοπικός κατήφορος χωρίς τέλος, βαρύ το κόστος για το κόμμα από τις αιμονές Ανδρουλάκη, τα αυτογκόλ και τον απερίγραπτο λαϊκισμό του.

0: Έχεις παρατηρήσει ότι όταν γίνεται μία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι στον Ανδρουλάκη.
1: Είναι... Τώρα κάτσε, μου βάζει δύσκολα. Ναι. Διότι αν αρχίσω και επιτίθαμε στο ΠΑΣΟΚ, ναι, θα πρέπει να ξεκινήσω από το Μητσοτάκη, τον, ναι, Τσίπρα, για να φτάσω στον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πάρω το ΠΑΣΟΚ, σα είπα, του Μητσοτάκη που είναι πολύ, θα πάρω το ΠΑΣΟΚ του Τσίπρα που είναι πολύ και να φτάσω στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη που είναι κάπως λιγότερο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, για να μπορέσω να το ξεχωρίσω, πάω στον Ανδρουλάκη.
0: Α, μα αυτή τη λογική το πάρεις, δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παντού, άρα το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη.
1: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Ό,τι απέμεινε.
0: Ό,τι απέμεινε. Η εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Πάμε στα καλά. Πάμε,
0: πάμε στα καλά.
1: Ελπίζω,
0: ναι,
1: να είναι καλά. Ελπίζω, γιατί έχει και μερικές φορές άσχημα.
0: Όχι, αν κρίνω από το πρωτοσέλιδο, από τις φωτογραφίες. Εσόρουχο αεροπειρατής.
1: Αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και εγώ που βγαίνω και βλέπω τα διάφορα site όλη τη μέρα και αρχίζω και βλέπω οι τάδες στην τάδε παραλία με, ναι, το μαγιό.
0: Ωραία ρεπορτάζ.
1: Είναι ρεπορτάζ τα οποία δεν είσαι, ναι, ικανότητα να τα κάνεις, να μου τα στείλεις αυτά και μου στέλνεις κάτι πρωθυπουργούς, μου στέλνεις κάτι υπουργούς. Στέλνουμε τέτοια ρεπορτάζ.
0: Ναι. Περίμενε τώρα, κάτσε. Εδώ έχει πράγματα.
1: Εσπρέσο
0: γκέρλ σε περιπέτειες όσα έγιναν πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο από Νάπολη για Αθήνα. Τι μας λέει η ίδια? Ποια είναι η ίδια, δεν ξέρω. Η πατέντα με δονητή για το στρες της πτήσης πήγε να βάλει σε μπελάδες την Αναστασία Σουλιώτη. Η Αναστασία Σουλιώτη είναι αυτή.
1: Να είδες, απάντησες.
0: Αυτό είναι το πρώτο.
1: Έτσι και μου πας διακοπές και αρχίζεις και μου στέλνεις διάφορα.
0: Ναι.
1: Και αρχίζω και βλέπω υπουργούς, παραυπουργούς. Δηλαδή αυτό το Γεωργιάδη που τον έχει στείλει, λέει και πολλά να πεις πολλά θέματα. Δηλαδή,
0: μιλάει πολύ. Ήταν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας χθες. Εγγενίασε. Είχε κάποια μανούρα απ' έξω. Μανούρα. Ότι κάποιοι που διαμαρτυρόντουσαν ότι έχετε κάνει. Έβγαλε το κινητό ο υπουργός. Λέει το 19 είχαμε, παραλάβαμε αυτά και εμείς έχουμε κάνει τόσες προσλήψεις, νοσηλευτές, γιατρούς. Τώρα εγγενιάζουμε όλα καλά. Η συνωμοσία τη Μουρμούρα, πώς το λέει, κάπως έτσι το λέει.
1: Και ύστερα, Μουρμούρα. Τι μου είπε?
0: Τι σου είπα?
1: Ποιοι φταίνε?
0: Οι προηγούμενοι.
1: Οι προηγούμενοι.
0: Ναι,
1: ναι, απλά χθες ο πρωθυπουργός στους προηγούμενους.
0: Δες και τα λέει τον εαυτό του. Γιατί
1: τον έβαλε.
0: Μα έχει ξαναυπάρξει υπουργός υγείας.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ο πρωθυπουργός είπα.
0: Ο πρωθυπουργός, ναι.
1: Ο πρωθυπουργός. Ναι. Χθες στους, ναι, προηγούμενους έβαλε και τον εαυτό του. Διότι αν μας εμπιστευτείτε το 27, δεν θα έχουμε βαθύ κράτος. Δεν θα έχουμε παλαιοκομματισμό, ρουσφέτια που λες εσύ. Δεν θα τα έχουμε αυτά. Και
0: αυτό ο Άδωνης δεν το ξέρει όμως. Γιατί ο Άδωνης τα κανονικοποίησε τα ρουσφέτια. Σύμφωνα με την μία δήλωση εκεί.
1: Βρε, εντάξει, ο Άδωνης καλά τα λέει και λέει και αλήθειες. Απλά τον παρεξηγούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα για όλα φταίνε οι προηγούμενοι. Και τώρα, εδώ, σε αυτή την εκπομπή, σήμερα το πρωί, ανακαλύψαμε κι εμείς σιγά σιγά ότι οι προηγούμενοι είναι και αυτοί που είναι τώρα. Διότι το 27 θα αλλάξουν τη χώρα. Εντάξει.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Οι τέσσερις βασικές διεκδικήσεις Αγγελούδη από τον Μητσοτάκη και Θεσσαλονίκη. Τη ζήτησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση στο Μαξίμου. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει τον Σαμαρά. Υποψήφι τις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός Γεθάκος Αντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από την Νέα Δημοκρατία. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», κυβερνητική στήριξη στην βιομηχανία, αποζημιώσει 38,1 εκατομμύρια ευρώ σε κτηνοτρόφους για ευλογιά πανόλη και αυτόδη πυρετό και αποζημιώσει έως 150.000 ευρώ για κάθε καμένο σπίτι από Δευτέρα αιτήσεις για τα πρώτα επιδόματα.
1: Εγώ μένω στην προηγούμενη εφημερίδα και λέω, ξεκινάμε και λέμε, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που έχει ισχυρά το κέντρο, η Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι άλλη Νέα Δημοκρατία και άλλη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και επειδή φοβάται ότι θα χάσει από τα δεξιά της, κάνει κλίση προς τα εκεί. Γέρνει προς τα εκεί.
0: Ναι, καλά κάνει.
1: Ο Τσίπρας που είναι αριστερός,
0: γέρνει στο κέντρο.
1: Ό,τι έλαβε από τον Καμένο, γιατί αυτός είναι ο κανονικός αριστερός, αυτός ήταν πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, επειδή είναι αριστερός, αλλά θέλει να πάει προς το κέντρο, γέρνει προς το κέντρο.
0: Ναι, και αυτός καλά κάνει.
1: Και αυτός καλά κάνει, εννοείται. Μην πεις για το Πασόκ, είναι μέσα στα δύο. Περιέχεται.
0: Εντάξει, το Πασόκ.
1: Περιέχεται και στα δύο. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Και λέμε, γιατί δεν αποφασίζουν να πούνε, ρε παιδιά, εγώ είμαι δεξιός. Άμα είστε δεξί, ψηφίστε με. Εγώ είμαι αριστερός. Άμα είστε αριστεροί, ψηφίστε με. Μα γιατί δε... πρέπει να είμαι αριστερός και να πηγαίνω προς το κέντρο.
0: Γιατί δεν βγαίνουν.
1: Γιατί να είμαι δεξιός και
0: μα
1: να
0: είναι
1: πηγαίνω
0: πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολη η απάντηση. Ναι. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουτιά αλλιώς.
1: Και πού διαφέρονται μεταξύ τους. Στη δήλωση μα... του ότι είναι.
0: Και στη, όσο... στη δήλωση, ναι,
1: στη δήλωση του τι είναι.
0: Στη δήλωση του τι είναι.
1: Διότι ο Μητσοτάκης είναι κεντρός, δεξιός και λίγο αριστερός και ο Τσίπρας είναι αριστερός, κεντρός και λίγο δεξιός. Δηλαδή, στο τι δηλώνουμε. Γιατί στο πού στοχεύουμε είμαστε ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι, πάνω κάτω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ.
1: Μη με ρωτήσεις για Πασόκ.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Απάντησε, μέσα
0: είναι,
1: κλείνε.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να βρεθεί μεγάλο μέρος του κόσμου, μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος που να ψηφίζει μία ιδεολογία συγκεκριμένη και αυτό να το κάνει, αυτή την ιδεολογία να την κάνει η κυβέρνηση. Οπότε τι κάνουνε, προσπαθούν να κάνουν ένα μεγάλο άνοιγμα ιδεολογικό, να ανοίξουν πολύ τη δεξαμενή, να πιάσουν όσους πολλούς ψηφοφόρους γίνεται. Δηλαδή, αν κατεβεί ο Τσίπρας ως ριζοσπάστης αριστερός, πόσοι ριζοσπάστης αριστεροί θα σου πούν ότι θα ψηφίσουμε Τσίπρα για να πάρει 30%. Και προσπαθεί ο άνθρωπος από το κέντρο να το πάει μέχρι αριστερά όσους μαζεύει.
1: Και δεξιά δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Το ίδιο κάνει και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή από δεξιά να γίνω και κεντρός. Πώς, γιατί
1: και αριστερά δεν έχει πρόβλημα.
0: Και αριστερά δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή και επιδοματική πολιτική κάνει ο Μητσοτάκης. Που, που δεν είναι δεξιά.
1: Καταργηθεί και επίσης δεν είναι επιδοματική. Είναι πας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Είναι τα πάντα.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η ιδεολογία. Τα πιστεύω των ανθρώπων, το αν ήταν δεξιοί, κεντρό ή αριστερή ή ότι ό,τι
0: αυτό,
1: ήταν.
0: Για να το κλείσω, μπορεί πιο παλιά να πούλαγε. Δηλαδή, το 80, το 90, μπορεί να πούλαγε. Και σου λέγει είμαι αριστερός, υπήρχε μαζικότητα. Πλέον δεν υπάρχει μαζικότητα. Αυτό εννοώ. Και προσπαθούν να κάνουν άνοιγμα για να προσελκύσουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Η μαζικότητα που δεν υπάρχει είναι σε αυτούς που πάνε ψηφίσουν.
0: Ναι, και αυτό. Και αυτό. Σωστό.
1: Και έχουν καταφέρει να μην πηγαίνουν, να μην ασχολείται κανένας μαζί τους.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Αυτό είναι που καταφέρουν. Διότι η ιδεολογία δεν άλλαξε επειδή άλλαξαν οι άνθρωποι. Είναι επειδή άλλαξατε εσείς που μας φέρατε σε αυτό το σημείο. Εσείς όλοι μαζί. Αυτοί που θα κυβερνήσετε το 27 πρώτη φορά. Αυτοί, όλοι.
0: Να ολοκληρώσουμε με τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Εστία λέει: υπερπτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία. Μία μέρα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από Αγαθονήσι, τουρκικό ντρόουν πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι. Σταδιακή επιστροφή στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και στις εμπλοκές με ελληνικά F-16. Παρελθόν τα ήρεμα νερά επιζητούν την ένταση. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: οδηγός επιβίωσης για παλαιές και νέες ταυτότητες. Οι πέντε τύποι των δελτίων ταυτότητας. Ποιες είναι ισχυρές και ποιες όχι, τι ισχύει για την έκδοση διαβατηρίων μετά την 3η Αυγούστου του 2026. No. Πάμε στην εφημερίδα Political, η οποία λέει ηλεκτροσόκ στην Τουρκία, το καλώδιο πνίγει τον Ερντογάν, γιατί η Άγκυρα είναι στα κάγκελα με την είσοδο του γαλλικού κολοσσού Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το είπαμε και χθες, όπως και να έχει, είναι μια θετική εξέλιξη, αν και όποτε γίνει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία Business. Με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Αποκάλυψη βόμβα και αυτό υπόθηκε. Μητσοτάκης Παπασταύρου έβαλαν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα με ισχυρά συμφέροντα στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη. Η Meridiam έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων ενώ διεκδικεί γέφυρες και οδικές παραχωρήσεις στον Βόσπορο. Πάμε και στην εφημερίδα Star για να ολοκληρώσουμε τα πρωτοσέλιδα. Αντί για γάμο, χωρισμός. Τέλος, λίγο πριν από τα σκαλιά της Εκκλησίας για το προβεβλημένο ζευγάρι, Μάστορας Καλυφώνη. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στην Ελένη την φίλη μου, καλημέρα στον Διονύση. Το Πασόκ λέει ο Διονύση, καλημέρα σας, το Πασόκ είναι κάτι σαν μπαλαντέρ, κολλάει με όλους. Το έχει αποδείξει έτσι κι αλλιώς το Πασόκ στο παρελθόν ότι κολλάει. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ωρίτσα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Πάμε σε ένα διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο για την δίωρη εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», κυρίες και κύριοι, κύριε Γεωργιάδη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Από την Δευτέρα αρχίζουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Προφυλακτικά εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωτιά στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε στην συνέχεια στην Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, τον Εργολάβο και τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης του Ιράν. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για παραβάσεις των περιορισμών. Σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής παρουσίαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία είχε στοιχεί στη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η 46χρονη έφτασε χθες βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος άνδρας που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μιστρά Λακωνίας, προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Σε ισχύ αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχή όσων το αφημί του λήγει σε 5 και 6. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο βόρειο από την πρωτεύουσα Μπαγκόγκ της Ταϊλάνδης, προσθέτοντας πως υπάρχουν νεκροί, τουλάχιστον 2 είναι οι τραυματίες. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες της ημέρας στα δυτικά, βόρεια και νότια, ορεινά ηπειρωτικά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια, ορεινά, μέτρια και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αθήνα συγκεκριμένα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στα Ιωάννα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα στους 29 βαθμούς Κελσίου και στην Καλαμάτα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παλαιοκομματισμός δεν χωρά. Βαθύ κράτος ούτε. Εάν μας εμπιστευτείτε το 27, θα αλλάξουμε τη χώρα. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
1: Εγώ μπορώ να χαιρετήσω αυτό το σημείο. Ήταν ναι. Προεκλογικό, είναι προεκλογικό μανιφέστο αυτό.
0: Ναι, του νέου κόμματος.
1: Ποιο είναι το νέο κόμμα?
0: Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Φτιάχνει νέο κόμμα, Κυριάκος.
0: Αφού χθες, αυτές ήταν οι χθεσινές του ανακοινώσεις.
1: Και τι, ναι, θα το πει κάπως αλλιώς ή με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν μας έχει πληροφορήσει ακόμα. Κοίταξε να δεις. Ζήλεψε.
1: Να βάλω εγώ ένα όνομα. Έτσι, μπορώ να προτείνω ονόματα τώρα. Περίμενε, για το νέο κόμμα.
0: Περίμενε. Ζήλεψε το φόσκολο που ζήλεψε ο Τσίπρας και μας έκανε μία Ιθάκη και ένα κόμμα που μας το είπε πελάς με ένα λου, με μια τελεία. Και
1: εκεί θα πήγαινα εγώ. Ελληνική δεξιά συμπαράταξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και οπότε σου λέει, αφού ο Τσίπρας έκανε rebranding και δεν υπήρχε. Αυτό υπήρξε. Αν μπορεί και το Ελλάς υπήρξε.
1: Ναι, έτσι βγαίνει. Ελληνική δεξιά. Όχι, δεν βγαίνει. Είναι σήμα το τελευταίο.
0: Λοιπόν, rebranding ο Τσίπρας λοιπόν δεν υπήρξε πρωθυπουργός. Δεν θυμόταν, δεν ήξερε κιόλα τότε. Έμαθε τώρα.
1: Ναι.
0: Rebranding και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τότε το 27 θα αλλάξει τη χώρα. Δεν θα υπάρχει παλαιοκομματισμός. Δεν θα υπάρχει βαθύ κράτος. Ρουσφέτη που θες εσύ.
1: Τώρα όχι θα... ρουσφέτη που θέλω. Ρουσφέτη που δεν θέλω εγώ.
0: Μπα που δεν θες εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω ρουσφέτη που μου πειράξετε τον υπουργό.
1: Ρουσφέτη που δεν θέλω εγώ.
0: Εγώ που ζητάω ρουσφέτη που μου πειράξετε τον υπουργό.
1: Εσύ που ζητάς να μην αλλάξουμε τον κύριο Φλωρίδη.
0: Πας καλά, θα μου κόσει τη μισή εκπομπή.
1: Γιατί σου δίνει θέματα τις τελευταίες μέρες ο κύριος Φλωρίδης?
0: Πριν τους δικαστές. Έχω αποφάσει των δικαστών πριν μαζευτούν να κάνουν να αποφασίσουν. Έχω εγώ τις αποφάσεις από τον κύριο Φλωρίδη.
1: Μάλιστα.
0: Πότε τις είχα παλιά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού εκτές. Θα αλλάξουμε τη χώρα. Όχι βαθύ κράτος.
1: Γι' αυτό ξαναψηφίστε τον.
0: Όχι ξαναψηφίστε τον. Αν μας εμπιστευτείτε το 27. Άρα, ναι. Rebranding.
1: Ναι, να ξαναψηφιστεί ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ωραία. Rebranding ο κύριος Τσίπρας. Κι αυτός. Να ξαναψηφιστεί και ο κύριος Τσίπρας. Και πάω στο Διονύση. Καλημέρα σας στο Πασόκ. Είναι κάτι σαν Μπαλαντέρ. Κολλάει με όλους. Γιατί ναι. Μην με ρωτήσεις για Πασόκ. Και θα σου πω πάλι το Πασόκ του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Τσίπρα ή ό,τι απέμεινε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάει η εκπομπή, η κανονική εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
0: Πιο συνήθως την προηγούμενη ώρα ήμασταν σε άλλες θέσεις, αλλάξαμε θέσεις, ναι. Και να πάμε στο εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. Είναι εκπομπή Ελλάδα Σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου.
0: Γιώργος και στο Γεωργιάδης μην κάνεις αρδάμ, θα τσαγλιστεί ο Άδωνης.
1: Ναι. Γιώργος, όχι, δεν κάνω με τον Υπουργό, γιατί δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης για να κάνω συνεντεύξεις με τον.
0: Εκπομπές.
1: Εσείς στο 6939-943-943 συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες.
0: Ναι, για να μας πείτε ό,τι θέλετε και να διαβάσουμε τα μηνύματά σας και να μην βρίζετε. Και φυσικά.
1: Και φυσικά.
0: Για να πάτε στο μεγανίσι.
1: Να μας πείτε. Α, αυτό θα λέγεις εσύ.
0: Για να πάτε στο μεγανίσι.
1: Ήθελα να το αποφύγω αυτό.
0: Ναι, γιατί ο Πουρναράς.
1: Μεγανίσι, παιδιά, εντάξει.
0: Φιλοκυβερνητικός. Ναι. Μετά. Την κλειτορία με τα Καλάβρητα και την ανοιχτή πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων, το πρώτο μας ταξίδι που δώσαμε καλοκαιρινό. Μετά τις Πέτσες, μετά τη Σύφνο, μετά την Αμοργό, μετά την Άξο.
1: Δεν έχω πάει σε όλα αυτά. Εγώ.
0: Έχουμε μεγανήσει. Γιατί ο Πουρναράς που τα κανονίζει αυτά, τι θέλει όταν θα σας ρωτήσουν πήγατε διακοπές, να πείτε ναι. Να αλλάξει το ρου της κατάστασης.
1: Και να λέει, άρα πάει διακοπές ο κόσμος. Λέει ναι, πάει καλά η κυβέρνηση, υπάρχει χρήμα. Ξαναψηφίζω με Μητσοτάκη.
0: Δεν ξαναψηφίζω με Μητσοτάκη. Πρώτη φορά που ψηφίζω. Είναι rebranding. Ποιο κόμμα, πώς θα το λένε?
1: Δεν ξέρω. Εδές.
0: Όπως το λένε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και τις συνεντεύξεις μας, διότι έχω απορίες πρωινιάτικες. Ο ποινικολόγος ο κύριος Πορτοκάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Πορτοκάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Πορτοκάλη.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχω μια απορία που μου δημιουργήθηκε πρωί-πρωί. Όταν πηγαίναμε παλιά στη σχολή, κάναμε και λίγο δίκιο. Με μέσον πέρασα, αλλά δεν έχει σημασία. Κάτι θυμάμαι, κάτι διαβάζω. Έχουν συλλάβει και έχουν προφυλακίσει το δήμαρχο Στυλίδας.
2: Ναι.
0: Για την προφυλάκηση, αν έχει αλλάξει, βοηθήστε με, γιατί έχω μπερδευτεί. Ισχύει το διπλό ότι αν είσαι ύποπτο διαφυγής ή επικίνδυνο να το ξανακάνεις?
2: Ναι, ισχύει.
0: Ο δήμαρχος γιατί τον έχουν προφυλακίσει? Ούτε επικίνδυνο διαφυγής είναι, ούτε θα πάει να ξαναβάλει φωτιά.
2: Ναι, ο δήμαρχος προφυλακίστηκε με την ιδιότητα του εργολάβου. Έργων συγκεκριμένων που γίνανε πάνω στο βουνό σχετικά με ανεμογεννήτριες. Επομένως, αφού έχει την ιδιότητα αυτή, πιθανόν ο εργολάβος να συνεχίσει να κάνει ένα έργο με τον ίδιο τρόπο που το έκανε, να έχει αναλάβει κάποιο άλλο, και γι' αυτό πιθανόν προφυλακίστηκε.
0: Μάλιστα.
2: Σε πάση περιπτώσει, είναι μια αυστηρή προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια μεγάλη καταστροφή και οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προφυλάκηση. Πάντως, πολλές φορές, να ξέρετε ότι ο θεσμός της προφυλάκησης χρησιμοποιείται λίγο υπερβολικά και λίγο με συνθήκες επικαιρότητας.
0: Ναι, να ικανοποιήσουμε δηλαδή το αυτό που θέλει πολλοί κόσμος.
2: Το κοινό περιβικαίου αίσθημα το λεγόμενο, ναι. Κάποιος την πλήρωσε για αυτό που έγινε.
0: Ωραία, επειδή πραγματικά είχαμε πολλούς ανθρώπους που φταίγανε, δεν φταίγανε, αυτό θα το αποδείξει η δικαιοσύνη, θα δικαστούν. Αλλά ποιες είναι οι ποινές για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί ανά την Ελλάδα αυτές τις δυστυχώς κακές μέρες λόγω των πυρκαγιών, λόγω των καταστροφών? Κάποιοι είναι για αμέλεια, κάποιοι από αμέλεια, κάποιοι είναι εσκεμμένα, δηλαδή κάποιοι είχαν barbecue, κάποιοι κάνανε εργασίες, κάποιοι δεν ξέρω, βάλανε μόνοι τους. Ποιες είναι οι ποινές εμπρισμού, το λέω καλά?
2: Σωστά, εμπρισμού σε δάση. Το αδίκημα είναι συγκεκριμένο, προσδιορίζεται στον ποινικό κώδικα και διαφοροποιείται από τον εμπρισμό που μπορεί να μπει οπουδήποτε. Π.χ. Μαρφίν, που είναι το αδίκημα του εμπρισμού. Τελεία. Εδώ έχουμε ένα ειδικότερο αδίκημα, τον εμπρισμό σε δάση, ο οποίος επισύρει αυστηρότερες ποινές και αυστηρότερο τρόπο απότησης των ποινών αυτών. Την περίπτωση του Δημάρχου, για να ξεκινήσω από εκεί για να πιάσουμε μία συνέχεια, ο Δήμαρχος κατηγορήθηκε για αδίκημα εκδόλου, επειδή από ενδεχόμενο δόλου. Δηλαδή, θεωρήθηκε από τις αρχές ότι δεν ήταν μία αμελής πράξη η κακή κατασκευή του δικτύου, την οποία έλπιζε ότι δεν θα συμβεί κάτι, αλλά ότι αποδέχτηκε τον κίνδυνο να υπάρξει φωτιά στο δάσος από την κακή κατασκευή και παρόλα αυτά δεν επισκεύασε το δίκτυο το οποίο ο ίδιος κατασκεύασε με τον ενδεικνυόμενο τρόπο ώστε να μην επέλθει το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς στο δάσος. Εδώ λοιπόν, εφόσον υπάρχει θάνατος, προβλέπεται μέχρι και ισόβια κάθεξη, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κακουργήματα, ξεκινάμε από κάθεξη ως 10 έτη. Η κάθεξη τουλάχιστον 10 ετών, δηλαδή 10 με 20 είναι το πλαίσιο ποινής, εφόσον υπάρχει βαριά σωματική βλάβη ή επεκτάθηκε σε μεγάλη έκταση ως εμπροκειμένο, ή ευρεία ρήπανση και υποβάθμιση, ή ευρεία οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή. Εάν τώρα με κάποιο τρόπο συνδεθεί με το γεγονός και ένας θάνατος, έχει η πτώση του ελικοπτέρου με τους φανόντες, τον πιλότο και τον επόπτη του, τότε εκεί πράγματι κινδυνεύει με εισόδια. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αν πάμε στην αμέλεια, που αμέλεια μπορεί να βαρύνει οποιονδήποτε γιατί έσυρε κάτι και έκανε ένα σπινθήρα και πήρε μια φωτιά, οι ποινές που προβλέπονται είναι πάρα πολύ σοβαρές. Μιλάμε για ποινές φυλακίσεως τουλάχιστον 3 ετών. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που ανάβει κάποιος μια φωτιά, επίσης προβλέπονται φυλακίσεις τουλάχιστον ως έτους, που είναι μεν πλημελήματα, όμως το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνει ειδική διάταξη που απαγορεύει ουσιαστικά στο δικαστή και να αναστείλει την ποινή και να τη μετατρέψει σε χρήμα την ποινή και να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεση. Εκτός εάν έχει μια πολύ ειδική αιτιολογία το δικαστήριο που θα επιτρέψει κάτι από τα ανωτέρω. Παρόλα αυτά, το νομικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό. Όποιος καταδικαστεί έστω για μια πυρκαγιά εξαμελίας σε ένα δάσος, μια δασική έκταση, η οποία θα επεκταθεί κάπως, κινδυνεύει άμεσα να βρεθεί στη φυλακή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολύ, οι ποινές αυτές έγιναν τώρα με το νέο κώδικα ή υπήρχαν?
2: Υπήρχαν, ο νόμος αυστηροποιείται από το 2014 και μετά συνεχώς.
0: Αυστηροποιείται.
2: Έχουν υπάρξει τροποποιήσεις και το 2019 και το 2021. Προσαρμόζεται ο νόμος στην πραγματικότητα και στη βούληση του νομοθέτη να δημιουργήσει ένα αποτρεπτικό πλαίσιο, γιατί η ποινή καταρχήν έχει αυτό το χαρακτήρα της αποτροπής. Τους πολίτες ώστε να τους κάνει πιο ευαίσθητους και να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε με τη φωτιά στα δάση.
0: Ρωτάει ο Μανώλης, καλημέρα Μανώλη. Καμιά φορά δεν θέλει καμιά ερώτηση. Είπατε ότι έχουν και χρηματικά πρόστιμα αυτοί που καταδικάζονται.
2: Βεβαίως, έχουν και χρηματικές ποινές από 10 έως 200.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Οι οποίες πληρώνονται και εκτελούνται στην προσωπική τους περιουσία.
0: Πάμε λοιπόν και στο άλλο ερώτημα, διότι έχουμε σήμερα και την. Μάλιστα λέμε την ηλικία της, τίποτα άλλο δεν λέμε, για τη Μαρφή. Ποια είναι η διαφοροποίηση, το ότι εγώ μπορεί να βάλω φωτιά στο δάσος εσκεμμένα με το αυτό που έγινε στη Μαρφή εσκεμμένα?
2: Εν προκειμένου, επειδή είχαμε θάνατο και σε δύο περιπτώσεις προβλέπονται ισόβια, οι ουσιαστικές διαφορές των διατάξεων έγινε στις εξαμελίες διατάξεις και ποινές, όπου σας είπα για τις πυρκαγιές στα δάση, οι εξαμελίες πράξεις επισύρουν ποινές φυλακής σε ορισμένους πλημελήματα, οι οποίες όμως εκτείονται και δεν αναστέλλονται. Ενώ στην περίπτωση του οποιοδήποτε εμπρισμού, το εξαμελίας αδίκημα αντιμετωπίζεται πιο ήπια, έχει ποινή φυλάκης έως 3 έτη. Αυτό σημαίνει ότι ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει μια ποινή η οποία μπορεί να ανασταλεί, μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα. Δεν έχει χρηματική ποινή, σοβαρή εν πάση περιπτώσει, στο επίπεδο που έχει το άλλο που είναι 10 έως 200.000 ευρώ, που είναι μια τεράστια χρηματική ποινή, όπως καταλαβαίνετε. Η αμέλεια λοιπόν στην απλή πυρκαγιά αντιμετωπίζεται ηπιότερα. Η αμέλεια όμως στην πυρκαγιά στα δάση σε οδηγεί στη φυλακή.
0: Μάλιστα. Πάνω, πρέπει να ρωτήσει κάτι άλλο. Όχι, κύριε Πορτοκάλι, σας
1: ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε,
1: κύριε Πορτοκάλι.
0: Νομίζω ότι έτσι με φωτίσατε. Διότι εγώ επιμένω, παρότι πέρασαμε μέσω το δίκαιο στη σχολή, δηλαδή με το ζόρι, αυτό δεν το καταλαβαίνω, ότι προφυλακίζεται ένας δήμαρχος γιατί δεν, χωρίς να είναι ύποπτος διαφυγής, και δεν καταλαβαίνω ότι είναι ύποπτος να το ξανακάνει.
1: Είπε ότι έχει την ιδιότητα του εργολάβου.
0: Ναι.
2: Να σας δώσω μια παράμετρο έτσι για να κλείσουμε.
1: Ναι.
2: Κάποιος ο οποίος κάνει μια δολοφονία ευκαιριακά, σκοτώνει τον γείτονά του γιατί του καταπάτησε το χωράφι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση να σκοτώσει και κάποιον άλλο γείτονα?
0: Όχι.
2: Άλλον όχι.
0: Όχι.
2: Προφυλακίζεται.
0: Προφυλακίζεται. Τώρα θα σας κάνω και εγώ, θα σας βάλω εγώ μια παράμετρο. Εγώ είμαι σταθμάρχης. Υπάρχει περίπτωση να φύγω χωρίς να έχω λεφτά, γιατί εργαζόμενο σήμερα δεν μπορώ να ξεφύγω. Και αφού φεύγω από σταθμάρχης, υπάρχει περίπτωση να ξαναβάλω τρένο να τρακάρουν από λάθος μου?
2: Όχι.
0: Αφού με έχουν διώξει. Προφυλακίστηκε όμως.
2: Φανταστείτε να μην προφυλακιζόταν ο συγκεκριμένος σταθμάρχης, τι είχε να γίνει.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτή η δικαιοσύνη. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Επειδή εγώ και ο Πουρναράς, ας πούμε, τώρα τα έχουμε πάρει στο κρανίο, θα πρέπει να τον προφυλακίσουμε.
1: Για το κοινό αίσθημα, δηλαδή.
2: Αυτή είναι η απόφαση των δικαστικών αρχών.
0: Μάλιστα.
2: Αυστηρή με τα τυπικά νομικά, σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου, οι δικαστές κρίνουν ότι πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις με ένα αυστηρό πλαίσιο και μια αυστηρή ερμηνεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Πορτοκάλι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να ρωτήσω, θα πάτε διακοπές?
2: Ελπίζω ναι.
1: Πάρτε και το Γεωργιάδη μαζί.
0: Σε νησί ή στο χωριό σας?
2: Συνδυάζονται και τα δύο. Το νησί της γυναίκας μου.
0: Εντάξει, λοιπόν, μπορείτε καλά να περάσετε. Δεν παραπλέπετε τις εντολές της κυρίας Βούλτευση.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και οι υπόλοιποι που παραβιάζετε τις εντολές και πηγαίνετε προς τον Πειραιά, παιδιά, ξεκινήστε γκέρος. Ξεκινήστε γκέρος γιατί έχει κίνηση και δεν θα προλάβετε να μην
1: δημιουργηθούν
0: προβλήματα. Ελληνική νοοτροπία. Τελευταία στιγμή όλα. Και εμείς δηλαδή, εμείς και εμείς στην ίδια χώρα.
1: Εντάξει, όταν είναι, όταν
0: το λέμε σε εσάς για τα ακούμε εμείς.
1: Όταν είναι για διακοπές, μια χαρά μου. Πάνε όλοι μια χαρά, προλαβαίνουν όλοι. Πόσοι χάνουν, πολύ ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να χάσουν το πλοίο δηλαδή.
0: Να ελάχιστοι, να φύγουν και αυτοί ελάχιστοι από τη μέση.
1: Δεν σε επηρεάζει όμως κάπου αυτό. Δηλαδή, αν χάσει ο άλλος το πλοίο, οκ.
0: Δεν περιμένουν τα πλοία.
1: Δηλαδή, το κοινωνικό σύνολο, πού το επηρεάζει αν κάποιος καθυστερεί και χάσει το πλοίο. Πού επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή.
0: Αυτό είναι. Το κοινωνικό σύνολο.
1: Ναι, ρε παιδάκι. Δηλαδή, οκ. Δηλαδή, γιατί το χάσε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, το χάσε με υπαιτιότητα δική του.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει γκρίνια από την ώρα που έχει φύγει το πλοίο και σταματάει δεν ξέρω πόσες μέρες μετά μέχρι να φύγουν το επόμενο. Πάει διακοπές, περνάει άσχημα και τη συνεχίζεται η γκρίνια που χάσανε μια μέρα.
1: Και δεν χαλάει και χρήμα και δεν τονώνεται η αγορά του νησιού.
0: Και όλα αυτά που δηλαδή έχει φτάσει εσύ εκεί και μετά την επιστροφή των διακοπών που συνεχίζεται την γκρίνια που χάσανε μια μέρα.
1: Ναι.
0: Την γκρίνια θα πάει να τη βγάλει στη δουλειά στους συναδέλφους.
1: Ναι.
0: Την κρίνια θα την βγάλει στον δρόμο, θα τσακώνεται στον δρόμο με τα άλλα αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Με τους άλλους οδηγούς.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις που επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό πράγμα και βοηθήστε με ώστε είστε στη δική μας νομοταξία ο κύριος Πουρναράς που δεν έχει κάνει παντρεμένος για να καταλάβει πώς επηρεάζεται το κοινωνικό σύνολο.

0: Όπως επίσης δεν έχει κάνει χοντρός. Οπότε βγάζουμε εδώ τη Γεωργία την Κουτσούκου ή ό,τι άλλο και μιλάμε για φαγητό και λέει: εγώ πάω φάω, ας πούμε. Δεν καταλάβει, ας πούμε, το ότι. Ναι, καλά, πάω φάω.
1: Ναι, δεν έχω θέμα σε αυτό το ρόλο και δεν παχαίνω.
0: Δεν έχει κάνει και χοντρός.

0: Φαίνεται ότι έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό έκτακτο είναι αυτό.
1: Στη Μιχαλακοπούλου.
0: Στη Μιχαλακοπούλου, ναι.
1: Στο κουδί είναι που είναι μια, ναι, μια, ναι. μια γυναίκα να σέρχεται χωρίς ζεστή.
0: Ναι, μια γυναίκα.
1: Έπεσε στον ακάλυπτο.
0: Ναι. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία. Θα το δούμε τι έχει γίνει.
1: Δυστυχώς το αστυνομικό δελτίο, δηλαδή άμα κάτσουμε το λέμε, στη Δράμα είχαμε το δυστύχημα, τροχαίο, δύο νεκροί. Ναι. Δηλαδή αυτό το αστυνομικό δελτίο πραγματικά θα ήθελα να μην υπάρχει. Αλλά είναι καθημερινό, καθημερινό, αυτό το αυτή η καθημερινότητα. Πώς το κάνουν οι συνάδελφοι αυτό, χάρα στο κουράγιο τους.
0: Λοιπόν, υπενθυμίζω από Δευτέρα αρχίζουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους.
1: Θες έψιλον, ναι, έψιλον, κάτι, ναι. Την αίτησή σου, τι άλλο θες.
0: Ναι.
1: Θες κάτι έψιλον, να πας να την καταθέσεις εκεί στο δήμο σου. Στο δήμο
0: δεν είναι μόνο το έψιλον, ναι, θα σου πω αμέσως ποιο είναι.
1: Το έψιλον,
0: είναι και το έψιλον ένα.
1: Είπα έψιλον, ναι,
0: έψιλον ένα. Και το έψιλον ένα. Θέλει, περίπου θα σου πω, έψιλον ένα. Έψιλον ένα. Και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οκ.
0: Και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι να υποβάλουν και την αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Εμείς είπαμε από χθες ότι... το θετικό θα ήταν να καταβληθούν οι αποζημιώσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί υπάρχουν υποθέσεις που δεν έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι ποτέ.
1: Καλά, το θέμα είναι πρώτα απ' όλα να κάπου να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Γνωρίζεις λοιπόν ότι αν το σπίτι σου είναι ασφαλισμένο για φωτιά, δεν παίρνεις και το ένα και το άλλο.
0: Για ξαναπες το.
1: Αν έχεις εσύ ασφαλίσει το σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Για φωτιά και κάικη.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνεις και την ασφάλεια που πληρώνεις και το επίδομα του κράτους. Ή παίρνεις το ένα από τα δύο, ή το ένα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. Αυτό μπορεί.
0: Για ποιο λόγο.
1: Δεν λαμούντε.
0: Αφού δεν.
1: Το κράτος δίνει αυτή την επιδότηση σε όλους. Εγώ πλήρωνα και έχω και ασφάλιση ιδιωτική. Για πλούτο.
0: Ναι, το...
1: Ότι πλουτίζεις με αυτό λέει.
0: Τι πλουτίζεις.
1: Παράνομος πλουτισμός. Δεν σου κάνω πλάκα. Έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Εάν έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου και για φωτιά και πάρει φωτιά δυστυχώς. Και έχεις την ασφάλεια, δεν παίρνεις την επιδότηση του κράτους και την ασφάλεια. Ή το ένα ή το άλλο, ή το ένα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. Αν μας το εξηγήσει κάποιος αυτό, για ποιο λόγο εγώ την ασφάλεια την πληρώνω από την τσέπη μου για να πάρω τα λεφτά. Αν μου τύχει το άσχημο.
0: Ναι, το κράτος το νοιάζει.
1: Ποιος είναι αυτός ο Ίκας. Εγώ πότε θα αρρωστήσω, που λέγε ο Χατζηχρήστος, στο Κακομήρας. Θυμάσαι.
0: Δεν το έχω δει, όχι.
1: Ποιος είναι αυτό, δεν έχεις δει τον Μπακαλόγατο.
0: Α, τον Μπακαλόγο το έχω δει. Αυτό,
1: Κακομήρας λένε το τίτλος ο κανονικός.
0: Ναι, δεν
1: είναι Μπακαλόγατο. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό ο Ίκα. Εγώ μόνο θα αρρωστήσω. Γιατί να τον πληρώνω εγώ τον Ίκα. Λοιπόν, εγώ πληρώνω την ασφάλεια γιατί μην μου τύχει το σπίτι. Την πληρώνω 20 χρόνια. Δεν θα μου τύχει κάθε μέρα. Μία φορά μπορεί να μου τύχει το κακό. Και μπορεί να μου τύχει και ποτέ. Η ασφάλεια λοιπόν πληρώνω από την τσέπη μου και η επιδότηση του κράτου δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Δεν μπορεί να πάρει και τα δύο. Και το ξαναλέω, αν κάποιο ακούει και νομίζει ότι θέλει να με διορθώσει, θα με διορθώσει. Δεν κάνω λάθο όμω γιατί το κοίταξα. Ή το ένα ή το άλλο ή το ένα συμπληρώνει το άλλο. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Το κράτος δίνει επιδότηση σε όλους. Και εγώ πληρώνω και μια ασφάλεια μόνος μου. Γιατί ένας εκ των δύο να μου τα δώσει όλα.
0: Καλημέρα στον Θανάση. Καλημέρα. Καλημέρα. Λεβέντες λέει ο Θανάσης. Βάζει και εσένα στους Λεβέντες, Γιώργο. Γιώργο, είμαστε μεγάλα παιδιά. Σε εσένα αναφέρεται, Γιώργο. Και Λεβέντες και μεγάλο παιδί. Προσωπικά λέω, δεν έχω ζήσει χειρότερη κυβέρνηση, γι' αυτό πρέπει να φύγει χθες. Δύο φωτιές πέρυσι στη γειτονιά μου. Η μία ειδοποίησε και έκαψε 20 τετραγωνικά, η άλλη έφτασε στο θυμάρι πάνω από 10 χιλιόμετρα και οι δύο αποπυλώνες ΔΕΗ, γιατί δεν τιμωρούνται οι υπεύθυνοι. Καλές διακοπές, Θανάσης Κερατέα. Γεια σου, Θανάση.
1: Εγώ θέλω να σου πω. Και μακάρι να μην βγω. Πότε κάει Κερατέα? Πέρσι. Πριν. Πότε κάηκα η περιοχή εκεί της Θερώνας? Πρόπερση. Πριν. Πότε κάηκε η Εύβοια? Μετά. βλέπω ότι κάθε δύο χρόνια, εδώ γύρω-γύρω περιμετρικά της Αττικής, στην Αττική και περιμετρικά της Αττικής, και να βάλω και μια κινέτα που ήταν ταυτόχρονα με το μάτι την ίδια μέρα, βλέπω ότι κάθε τόσο μια μεγάλη φωτιά θα είναι πέρσι στο Διόνυσο που ήταν. Πέρυσι δεν ήταν, που και εγώ ήταν μέρες και έφτασε στην πλατεία.
0: Που έφτασε μέσα στον αστικό στόλο.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Πέρυσι ήταν.
1: Δες, βάλε, γουγκλάρισε που λέει και ο, που με έχει μάθει και εμένα ο Πρωτάρα. τα δύσκολα.
0: Και εντάξει, δες, το γουγκλάρισε δεν είναι δύσκολο.
1: Και δες ότι κάθε τόσο ανακυκλώνονται οι φωτιές, τουλάχιστον στην Αττική και περιμετρικά της Αττικής. Το αν είναι αυτή η καλή ή κακή κυβέρνηση, εγώ ούτε θα συμφωνήσω ούτε θα διαφωνήσω μαζί σου. Η φωτιά δεν φταίνε για τη φωτιά οι κυβερνήσεις. Το τι κάνουν πριν, το τι κάνουν την ώρα της φωτιάς και το πιο σημαντικό ακόμα, το τι κάνουν μετά.
0: Καλά, ναι. Σε αυτό υπάρχει όμως, εμπεριέχεται η ευθύνη. Δηλαδή στο κομμάτι που λες πριν, το κομμάτι της πρόληψης δηλαδή, εμπεριέχεται η ευθύνη της κυβέρνησης.
1: Εμπεριέχεται.
0: Δεν είναι ευθεία, αλλά εμπεριέχεται η ευθύνη.
1: Ναι. Επειδή όμως η κυβέρνηση θα πει ότι εμείς κάναμε, αλλά φταίγαν οι προηγούμενοι, και η προηγούμενη κυβέρνηση και εμείς κάναμε, αλλά φταίγαν οι προηγούμενοι, γιατί δεν τα είχαν κάνει.
0: Ωραία, να το πω καλύτερα τότε. Εμπεριέχεται η ευθύνη της πολιτείας. Γενικότερα. Δεν υπάρχει ευθύνη της πολιτείας, δηλαδή.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, το πρώτο της κανονικής εκπομπής.
0: Να διαβάσω το πάνθο το πρώτο και να πάμε μετά. Για να ολοκληρώσουμε.
1: Μετά θα το διαβάσω. Λοιπόν, πάμε. Rebranding. Μπορείτε να ψηφίσετε και να μας εμπιστευτείτε το 27, διότι δεν θα έχουμε πάλι κομματισμό και τα λοιπά.
0: Μόλις επιστρέψουμε τώρα λίγες μέρες για τον Αύγουστο, θα πάρουμε την άδειά μας και εμείς. Μόλις επιστρέψουμε, θα είμαστε rebrandισμένοι κι εμείς με rebranding ή θα επιστρέψουμε οι ίδιοι?
1: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσίπρα που και αυτός έχει κάνει πρώτος rebranding και θα πάρουμε, σε εμπιστευτείτε το 27, θα αλλάξουμε τη χώρα. Αυτοί οι δύο που δεν έχουν κυβερνήσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, εμπιστευτείτε να τους αλλάξουν. Μην μου πείτε για Πασόκ. Πώς το πε. Το Πασόκ είναι κάτι σαν Μπαλαντέρ. Κολλάει παντού, το είπε ο Διονύσης, το λέω εγώ.
0: Το έχει αποδείξει.
1: Και το διάλειμμα κολλάει σαν Μπαλαντέρ.
0: Ναι, πάμε στη διαφημίση, επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γιατί πού πήγαμε?
0: Επιστρέψαμε, εδώ ήμασταν. Ο Γεωργιάδης ήταν έξω στον τύπο, έκανε βόλτες.
1: Δεν ήσουν έξω εσύ?
0: Εγώ δεν ήμουν έξω. Ήμουνα έξω. Ήμουνα έξω από το στούντιο. Εγώ ήμουνα στο ενδιάμεσο, στο χώρο που πηγαίνεις προς το κυπάκι. Εγώ δεν ήμουνα. Ήμουνα στις σιγαρέκες, μοίραγα με τον Γιώργο Ιωάννου. Ιωάννου μιλάγαμε μαζί, ναι ή όχι?
1: Συγγνώμη.
0: Το επιβεβαιώνει.
1: Αυτή η συμμετοχή σου με όποιο τρόπο στην πολιτική.
0: Ορίστε.
1: Έχει κάνει άλλες ψέματα.
0: Ξαναπέστε τον άξονα την πρώτη φράση.
1: Έχει συμμετοχή σου με όποιο τρόπο στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Από τη δική σου.
0: Ναι.
1: Δικό σου μετερίζει.
0: Μετερίζει, ναι.
1: Σε έχει κάνει άλλες ψέματα.
0: Όχι, δεν λέω ψέματα.
1: Δηλαδή, άμα κοιμηθεί με στραβό το πρωί, αληθορίζει. Πρόσεχε.
0: Όχι.
1: Πρόσεχε.
0: Μα, γιατί είμαστε σε άλλου χώρου.
1: Κάθε φορά σου λέω ότι. Ναι, μόνο εγώ πάω έξω. Τώρα δεν πήγε και εσύ έξω. Ναι, δεν ήμουν έξω.
0: Δεν ήμουν έξω στην αυλή. Ήμουνα στο χώρο, στα γραφεία εδώ.
1: Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός λέει: αν με εμπιστευτείτε το 27, ο παλαιοκομματισμός θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ο βαθύ κράτος το 27 θα ξεκινήσει. Το 27 θα ξεκινήσει.
0: Δεν παρατήρησε κάτι όμως? Ότι άφησε τη θέση μου. Και σηκώθηκα από την καρέκλα μου. Άρα την αφήνω την καρέκλα
1: πλέον. Νομίζεις ότι έχεις φύγει διακοπές από τώρα, μου φαίνεται.
0: Αυτό.
1: Αύριο θα φύγεις, ξέρεις. Αύριο. Ή από αύριο.
0: Από αύριο. Λοιπόν, όπως και να έχει, εδώ είμαστε. 2 λεπτάκια μετά τις 9:30. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε. Η κινησούλα στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη αυτή την ώρα. Φεύγει ο κόσμος για τα νησιά και πολύ καλά κάνει. Ο Πάνφωτο, ο οποίος λέει
1: όχι,
0: μέχρι τη μέση, το έχω διαβάσει, θα το διαβάσω μέχρι τη μέση. Καλημέρα, λέει, με πόνο ψυχής, όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά για πολλές δηλώσεις πολιτικών μας.
1: Μέχρι εκεί. Εντάξει, όχι. Δεν συμφωνούμε στο επόμενο.
0: Αυτό που διαβάζετε, Πάμφωτο, που στέλνεις πάντα όμως έτσι μηνύματα, εκτός από σήμερα που δεν διαβάζετε, στέλνεις έτσι ωραία μηνύματα. Καλές διακοπές σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ.
1: Για τον Μπουρναρά μιλάς, γιατί εκπομπές δεν θα κάνουμε. Εδώ θα είμαστε. Αν υπάρξει επικαιρότητα, εδώ θα είμαστε και θα βγαίνουμε. Παραμένετε στον Ελλάδα. Όλα θα σε βγαίνουν και θα τα μαθαίνετε από εδώ, διότι δεν θα φύγουμε. Οι εκπομπές σταματάνε. Και ο Πουρναράς, όπως σας είπα, στις διακοπές του θα με ενημερώνει αν είναι όλοι στη θέση τους.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: κάνουν τα μπανάκια του όλοι, κλειστή η Βουλή.
1: Γιατί περίμενε τον Αρίστο.
0: Ποιον Αρίστο, γιατί δεν τον περίμενε τον Αρίστο. Έχει φύγει.
1: Που μπήκε από τον έβγαλε.
0: Εντάξει, ναι. Μετά, μόλις γυρίσουμε εμείς, τότε θα ξεκινήσουμε.
1: Ή περίμενε τον όμορφο, γιατί είμαι ωραίος. Πάμε λοιπόν στην επόμενη συζήτησή μας και πραγματικά είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Να το δούμε το τι σημαίνει μετά την ώρα της πυρκαγιάς ή μετά την πυρκαγιά. Αυτό που αναπνέουμε από όλους αυτούς τους καπνούς, από αυτό που μυρίζουμε μετά, από αυτό που ζούμε. Καταρχάς οι άνθρωποι που είναι εκεί και μετά όταν λένε ότι ο καπνός από τη Θεσσαλονίκη φτάνει μέχρι τη Ζάκυνθο και μέχρι την Αθήνα. Όταν ο καπνός είναι στην Αττική, δεν φτάνει στην Αθήνα. Τι σημαίνει αυτό ιατρικά.
0: Και τι εισπνέουμε, έτσι. Και τι είναι αυτό που εισπνέουμε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο γνωστός γιατρός ο Θανάσης ο Βαθιώτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, κύριε Βαθιώτη, καλή σας μέρα.
0: Καλά τα λες, Γιώργο. Εσύ έχεις κάνει πολύ ωραίο πρόλογο. Ο κύριος Βαθιώτης θα είναι σε δύο λεπτά μαζί μας.
1: Θα είναι σε δύο λεπτά μαζί μας. Ωραία, σε δύο λεπτά μαζί μας. Οπότε πάω στο Διονύση, ο οποίος νοερά έχει φύγει διακοπές. Δεν κρατιέται. Νοερά είναι εδώ. Δεν έχει φύγει διακοπές. Έχει φύγει
0: διακοπές. Για μένα λέτε.
1: Ναι, έχει φύγει διακοπές. Νοερά είναι εδώ.
0: Τι λέτε, βρε παιδιά.
1: Δεν τα λες καλά, Διονύση.
0: Πάμε στον Μακαρονά. Καλημέρα στην παρέα. Τι είναι, παιδιά, το rebranding να κάνω κι εγώ. Το rebranding είναι μια κατάσταση. Με κοιτάει τώρα ο Γεωργιάδης για να δει τι θα πω. Είναι μια κατάσταση στην οποία αποχωρείς για ένα διάστημα, λίγο ή πολύ, από την τωρινή σου κατάσταση, αυτοπροσδιορίζεσαι, αυτοβελτιώνεσαι και επανέρχεσαι δυναμικά στο προσκήνιο, νομίζοντας ότι όλοι οι υπόλοιποι θα επισημαίνουν αυτήν την βελτίωσή σου και θα έχουν ξεχάσει τα οποιοδήποτε τα παλιά σου καλά ή όχι. Προσπάθησα να το προσεγγίσω κάπως καλά ή όχι. Τι λες.
1: Σηκωθείτε κύριε, μπράβο. Μπορεί να σας χειροκροτήσουν.
0: Αυτό. Μία κυβέρνηση δικαίου και αρίστων όπως η τωρινή, οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί θα προσπαθήσει να το λύσει ή μέχρι να λυθεί δεκαετίες και βάλε ή θα το έχει ξεχάσει. Άρε χάρε κλίν λύπης. Καλές διακοπές σε όλους. Γεια σου Μακαρονά, καλές διακοπές.
1: Έχω πει,
0: ναι,
1: ότι μας λείπει ο Πανούσης και ο Χαρικλίν. Θα είχανε κάθε μέρα με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, θα είχανε κάθε μέρα διαφορετικό σοου που θα πηγαίναμε και θα ξερενόμασταν στα γέλια με τα χάλια μας.
0: Λοιπόν, και επειδή είναι ο κύριος Βαθιώτης στην άλλη άκρη της γραμμής, κύριε Γεωργιάδη, ξανακάνε την εισαγωγή, προλόγησέ τον, γιατί πριν δεν άκουσε, για να ακούσει τώρα να τον βάλουμε στην κουβέντα.
1: Καταρχάς, καλημέρα κύριε Βαθιώτη.
0: Καλημέρα κύριε Βαθιώτη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, οι φωτιές υπάρχουν, ακούμε ότι ο καπνός από τη Θεσσαλονίκη φτάνει μέχρι την Αττική και μέχρι τη Ζάκυνθο. Τώρα οι φωτιές είναι εδώ στην Αττική. Ο καπνός που γεμίζει η ατμόσφαιρά μας, αυτό που μυρίζουμε μετά όταν σβήσει η φωτιά, τι σημαίνει για τα πνευμόνια μας αυτό, τι εισπνέουμε και ιατρικά τι είναι αυτό.
2: Ακούστε.
1: Και να κάνω την πρώτη ερώτηση που θέλω.
2: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει για αυτούς που είναι εκεί την ώρα της φωτιάς, δηλαδή για τους προσβέστες, που είναι και πριν και την ίδια ώρα και μετά. Δηλαδή αυτοί το λαμβάνουν από σε πρώτη φάση, σε πρώτη δόση όλο ό,τι υπάρχει.
2: Καταρχάς ο καπνός δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, μικροσωματίδια του καπνού για την ακρίβεια, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και στη σωματική και στην ψυχική υγεία. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι βλάπτονται κυρίως είναι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή άτομα τρίτης ηλικίας, αυτά που θεωρούνται τα άνω των 65 ετών, είναι οι έγκυες γυναίκες, είναι τα μικρά παιδιά και είναι τα άτομα που έχουν κάποιες συνοσιότητες, όπως λέμε, δηλαδή έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα χρόνια από τα νεφρά, από το σηκώτη και ούτω καθεξής. Και βέβαια δημιουργούν και προβλήματα στην ψυχική υγεία, γιατί όλη αυτή η διαδικασία του να βιώσει κάποιος την φωτιά, είτε κοντά στο σπίτι του, είτε για λογαριασμό δικών ανθρώπων, είτε να χάσει κάποια άτομα εξαιτίας της φωτιάς ή το σπίτι του το ίδιο, καταλαβαίνετε ότι ενέχει πάρα πολλούς παράγοντες που βοηθάνε στην ψυχική διαταραχή των ατόμων. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω, ναι, ότι τα σωματίδια είναι τα PM, όπως λέμε, έτσι, έχει η ιατρική κοινότητα.

0: βγάλει κάποια ορολογία. Τα ονομάζει PM2,5, που σημαίνει ότι είναι όταν τα μετράμε, δείχνουν ότι είναι 2,5 μικρομέτρα, έτσι λέγονται, μικρομέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι 20 με 30 φορές πιο μικρά, η διάστασή τους πιο μικρή, από το πάχος μιας τρίχας. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
1: Εγώ θα ρωτήσω λαϊκίστικα, κύριε Μπα.
0: Έχουμε σωματίδια, να σας εξηγήσω ένα λεπτό για να καταλάβετε, και θα με ρωτήσετε επ' αυτού, δηλαδή, γιατί θα έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις μετά. Μικροσωματίδια έχουμε 2,5, 5 μικρομέτρα και 10 και ούτω καθεξής. Όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο λιγότερο πρόβλημα δημιουργεί. Τα πολύ μικρά μικροσωματίδια, όπως σας είπα, όπως αυτά είναι με διάσταση 2,5, τα PM έτσι λέγονται, 2,5, σημαίνει ότι μπορούν να εισχωρήσουν σε μέρη του σώματος, κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα, και η διαταραχή που θα δημιουργηθεί κάνει ένα στρώμα με ικανοποιητικό πάχος, το οποίο πλέον δεν βοηθάει την αναπνοή των ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα άτομα τα οποία, όπως με ρωτήσετε, κυρίως είναι στη φωτιά μπροστά, και όχι μόνο μία φορά, όχι μόνο λίγες ώρες.
1: Και δώστε μου λίγο, γιατί η ερώτηση είναι και της Εμμανουέλ, δεν είναι μόνο δική μου. Θέλω να ρωτήσω ότι την ώρα που υπάρχει αυτή η φωτιά, και όπως τα είπατε αυτά τα μικρά σωματίδια, εγώ κάνω άσκηση. Δηλαδή, εγώ ο πυροσβέστης, ας φαίνεται και λαϊκίστικη ερώτηση. Ασκούμε, κουβαλάω, τρέχω, σηκώνω, δηλαδή αναπνέω σαν αθλητής, δηλαδή πολύ περισσότερο. Μου κάνει μεγαλύτερο κακό?
0: Σαφώς. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει ενεργό δραστηριότητα εκείνη τη στιγμή, κάνει δηλαδή αναπνοές πιο βαθιές, εισπνοές είναι πιο βαθιές και πιο ενεργητικές, σημαίνει ότι έχει ένα λόγο παραπάνω να έλξει αυτά τα μικροσωματίδια. Και τι γίνεται τώρα? Αυτό ήθελα να σας εξηγήσω. Μικροσωματίδια 2,5 PM έχουμε και στον καθημερινό ατμοσφαιρικό αέρα. Έχουμε ακόμα και στη σκόνη που σηκώνεται όταν περνάει ένα αυτοκίνητο, όταν γίνεται ένας ανεμοστρόβιλος, όταν υπάρχει ρήπανση του περιβάλλοντος. Όσο υπάρχει στροβιλισμός, όπως λέμε, του αέρα, τόσο αυτά τα μικροσωματίδια σηκώνονται πάνω και τα αναπνέουμε. Όμως αυτά τα μικροσωματίδια της φωτιάς είναι πολύ διαφορετικά από τα μικροσωματίδια της
1: ατμόσφαιρας.
0: Της ατμόσφαιρας, του τρέχοντος αέρα, θα λέγαμε. Δηλαδή του ατμοσφαιρικού αέρα. Πολύ περισσότερο σοβαρά είναι της καθημερινής ρήπανσης, από τη βιομηχανία, από τη χρήση των αυτοκινήτων και τις δραστηριότητες των ανθρώπων κτλ. Αλλά είναι τρεις χειρότεροι από τον καπνό.
2: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Γίνεται σε πολύ χειρότερες συνθήκες.
2: Μάλιστα.
0: Αυτές οι ομάδες, οι ευάλωτες του πληθυσμού που σας είπα,
2: έχουν παραπάνω πρόβλημα.
0: Και βέβαια οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Τώρα θα μου πει κάποιος, τι κάνουμε?
2: Αυτό. Και αυτό που βλέπουμε, μία μπλούζα ή μία πετσέτα που βάζουμε, είναι ικανό να προστατεύσει?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Επειδή το έχω δει που γίνεται, και επειδή έχω ακούσει και συναδέλφους που λένε ότι να φοράνε μάσκα και τα λοιπά, δεν βοηθάει, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό το πράγμα. Θέλω εγώ, όταν λέω κάτι, να είμαι σαφής και ακριβής. Δεν βοηθάει. Η μάσκα αυτή που φοράμε, η χειρουργική που λέμε, δεν βοηθάει ούτε στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Φανταστείτε λοιπόν που μπορεί, αν μπορεί να βοηθήσει σε αυτά τα σωματίδια, τα οποία έχουν διαφορετική, σας λέω, υφή, γιατί πρόκειται πλέον, έχουν γίνει χημικές αντιδράσεις από αυτό το σωματίδιο. Δηλαδή ένα σωματίδιο τρέχων που υπάρχει των 2,5 PM στην ατμόσφαιρα, όταν καεί αυτό το σωματίδιο, γίνονται αντιδράσεις. Είναι σαν να έχετε τον καπνό το χέρι σας που καπνίζεται, έτσι, γιατί εγώ δεν καπνίζω και λέω σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους τόνους που υπάρχουν, να μην καπνίζει. Και όταν λοιπόν έχετε τον καπνό στο τσιγάρο, το τσιγάρο αυτό έχει κάποιες ουσίες. Αυτές οι ουσίες γίνονται πολυκυκλικοί υδροφονάνθρακες και γίνονται καρκινογόνοι όταν αρχίσει η διαδικασία του καπνίσματος, δηλαδή όταν αρχίσουν να καίγονται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μικροσωματίδια.
1: Πάμε, κύριε λοιπόν Βαθιώτη, και στο επόμενο θέμα που θέλουμε.
0: Και θα έλεγα, θα ήθελα να σας πω, οι μάσκες λοιπόν δεν βοηθάνε, γιατί περνάνε τα μικροσωματίδια ούτε και σε αυτές τις K95 που λένε.
2: Άρα τι βοηθάει σε περίπτωση που είμαστε με καπνούς?
0: Υπάρχουν κάποιες ειδικές μάσκες, οι οποίες προφανώς πρέπει να τις φοράνε οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες κτλ.
1: Αυτές που έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Ωραία, να αλλάξουμε θέμα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Να αλλάξουμε θέμα, το καταλάβαμε. Το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εδώ θανάτους, έχουμε πρόβλημα με τον ιό του Νείλου. Τι πρέπει να, ποια είναι τα συμπτώματα που καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο έχουμε πάθει και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι, γιατί ο κράτος δεν έχει βοηθήσει.
2: Και τι είναι ακριβώς ο ιός του Δυτικού Νείλου?
0: Ο ιός του Νείλου, κοιτάξτε, είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει, τον έχουμε βρει από το 1937, στην Ουγκάντα συγκεκριμένα. Όμως ταυτοποιήθηκε το 1988 στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, όπου η Βόρεια Αμερική έχει μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις καταστάσεις λόγω της γεωμορφίας του περιβάλλοντος. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά ήρθε στην Ευρώπη, ήρθε στην Ασία, στην Αφρική και ούτω καθεξής. Πολλαπλασιάστηκε, θέλω να πω, γιατί στην Αφρική υπήρχε. Πρέπει να σας πω ότι από τους 100 ανθρώπους που μολύνονται, οι 80 δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Οι 80.
1: Μάλιστα.
0: Οι 20, αυτό που σας λέω είναι διεθνή δεδομένα, έτσι. Ναι.
1: Για πείτε μας για τους 20.
0: Οι 20, από τους 20 παθαίνουν προβλήματα ήπια, σαν να περνάνε μια γρυπούλα. Δηλαδή ποια είναι τα ήπια? Ένας πυρετός, ένας πονοκέφαλος, ένας πόνος στο μυϊκό σύστημα και κάποιο εξάνθημα που βγάζουν εκεί τοπικό, ή αν είναι μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα.
1: Και ο θάνατος πώς προέρχεται?
0: Θα σας πω. Από αυτούς τους 20 λοιπόν το 1% παθαίνει νευρολογικά προβλήματα. Είναι μία νόσος που δημιουργεί νευρολογικά προβλήματα, δηλαδή εγκεφαλίτιδες και μηνυγκίτιδες, και εξαιτίας αυτών, πώς το καταλαβαίνουμε, το άτομο το οποίο έχει υποστεί την μετάδοση από τον ιό του Νείλου, θα παρουσιάσει σύγχυση, παρουσιάζει πόνο στον αυτιάνα και δυσκαμψία, εμέτους και πονοκέφαλο, δηλαδή τα στοιχεία της εγκεφαλίτιδας και της μηνυγκίτιδας. Και μπορεί να κάνει ακόμα και παραλήρημα. Αυτά τα άτομα λοιπόν είναι το 1%.
2: Σπάνιο δηλαδή.
0: Σπάνιο. Και από αυτό το 1%, το 10% καταλήγει σε θάνατο.
1: Ναι, η προφύλαξη είναι τα αντικουνουπικά, το να μακριές μπλούζες, να είμαστε ψεκασμένοι.
0: Τα μέτρα προστασίας είναι τα εντομοαπαθητικά, αλλά έγκριτα εντομοαπαθητικά, γιατί κυκλοφορούν, βλέπω στην αγορά, η Σάρα και η Μάρα και το κακό στο απάντημα. Είναι τα ρούχα που πρέπει να φοράμε, να είναι ρούχα που να καλύπτουν τα χέρια και τα πόδια, και κυρίως τώρα το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι εμφανίζεται αυτό.
1: Το καλοκαίρι όμως άντε να φορέσει μακριμάνικο.
0: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω, να είναι ανοιχτού χρώματος, άσπρου χρώματος, ώστε να μην προσελκύει τις ακτίνες του ήλιου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει εμβόλιο για το θέμα αυτό. Και βέβαια το κυριότερο...
1: Δεν υπάρχει ψέκασμα δήμων, περιφέρειας, κάτι, δηλαδή, όπως κάνουμε στην επαρχία.
0: Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες.
1: Είδαμε και ο Δήμος Γλυφάδας, ας πούμε, και ο Παπανικολάου, έκανε μετά. Μετά όμως, όταν τα είδε.
0: Ναι, όταν εδώ πρέπει να γίνει από πριν όλη αυτή η διαδικασία, το κράτος, οι δήμοι, οι περιφέρειες, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αλληλεπικάλυψη σε όλες αυτές τις διαδικασίες που να ξέρετε στην ελληνική νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα πολύ νωρίς αλλά με μέσα τα οποία είναι πραγματικά μέσα και όχι παραμυθένια. Θα σε εξηγήσω άλλη φορά τι εννοώ, γιατί ξέρετε πολλές φορές εγώ είμαι οξύς στους χαρακτηρισμούς μου. Δηλαδή να μην πάμε να κάνουμε ναι. Στα δίθεν.
1: Εδώ λοιπόν πώς... κύριε Βαθιώτη, ναι. Για μισό λεπτό, διότι έχουμε και πληροφορίες.
0: Να υπάρχει ένας τρόπος να ξέρουμε ότι αυτό που θα κάνει ο Δήμος, η περιφέρεια, το κράτος, δεν ξέρω τι, είναι το έγκυρο μέσο, αυτό το οποίο έχει τις κατάλληλες ουσίες μέσα για να κάνει τους ψεκασμούς και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να αυτά τα κουνούπια, τα οποία είναι κοινά κουνούπια, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις.
1: Σωστά. Εδώ λοιπόν τώρα με βάλατε εμένα το κατευθείαν, επειδή ασχολείστε με τα κοινά και επειδή έχουμε και ένα κώδικα νέο για την τοπική αυτοδιοίκηση που ασχολείστε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα ασχοληθείτε και από άλλο μετερίζει, γιατί λέμε κράτος, περιφέρεια, δήμος. Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα, γιατί κάτι πληροφορίες έχω οι οποίες προς τα κάπου πηγαίνετε.
0: Κοιτάξτε.
1: Γιατί έχω, με τα κοινά ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια.
0: Έχω αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε στη Δυτική Αθήνα ο πλέον μακροβιότερος, αν θέλετε, εν ενεργεία άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αλλά εγώ μαθαίνω ότι πλέον σταματάει εδώ η πορεία σας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι...
0: Όχι, η πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε, είναι η πρώτη επαφή με τον κόσμο, δεν σταματάει ποτέ. Όμως, θα έλεγα ότι θα μπορούσα να έχω στην πολιτική μου έτσι καριέρα ένα επιστέγασμα. Ένα επιστέγασμα το οποίο να γίνει με μια βουλευτική έδρα. Δεν είναι για μένα αυτό ο σκοπός αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά, το γνωρίζετε χρόνια την πορεία μου. Δεν είναι αυτό ο σκοπός. Θα μπορούσα να το κάνω και σε μικρότερη ηλικία. Αλλά λέω τώρα και εφόσον υπάρχουν οι συνθήκες, γιατί βλέπετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα. Είμαστε το πιο πλούσιο, εγώ το εννοώ αυτό που λέω, δεν το λέω χάρη γούστου, δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά. Είμαστε το πιο πλούσιο κράτος στον κόσμο.
1: Καλά, δεν το βλέπουμε και ιδιαίτερα αυτό.
0: Δεν το βλέπετε ιδιαίτερα, γιατί κάπου στην πορεία
2: κάτι χαλάει, ναι.
0: Λεφτά υπάρχουν, ενώ λεφτά υπάρχουν, όπως είχε πει και ο Γιώργος ο Παπανδρέου κάποτε, δεν είπανε με ποιο τρόπο αυτά τα λεφτά θα διοχετευτούν στον κόσμο. Γιατί λεφτά όντως υπάρχουν. Ξέρετε, χθες έβλεπα και μου έκανε τεράστια εντύπωση και λέω, ρε παιδί μου, γι' αυτό θέλω ένα βήμα παραπάνω να ασχοληθώ αυτή την ώρα, αν θέλετε, με τον κεντρικό πολιτικό στίβο. Έβλεπα στην τηλεόραση κάποιον πρόεδρο των καταναλωτών που είχε ο άνθρωπος στοιχεία και έλεγε ότι από τις 10 Εβδόμου μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι 5 Αυγούστου, χθες 6, σε ένα μήνα δηλαδή, τα πάρα πολλά, δηλαδή έδειχνε πάρα πολλά είδη τροφίμων που είχαν αυξηθεί από 20 έως και 50%.
1: Ήταν χθεσινές δηλώσεις του κ. Χότζογλου αυτές.
0: Ναι, και εδώ υπήρχε μια κεντρική συμφωνία την οποία είδαμε με τον Πρωθυπουργό, με τους ανθρώπους των σούπερ μάρκετς, με όλους τέλος πάντων, που είπαν ότι το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος μένουν τα πράγματα ως έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θα μπορούσαν να μειωθούν τη μέση Ιούλιο και Αύγουστο.
2: Γιατί υπάρχει ΦΠΑ.
1: Και έρχονται οι τουρίστες, μην χάσουμε τα λεφτά.
0: Εντάξει τώρα. Αυτό το πράγμα, τα λεφτά μπορούν να τα βρούμε και από άλλες διαδικασίες. Θέλω λοιπόν να πω και θα είχαμε και, αν θέλετε, περισσότερο τουρισμό αν το ΦΠΑ ήταν μικρότερο.
1: Εδώ τώρα για να κλείσουμε, γιατί πάμε και στο τέλος, προς το τέλος της
0: ημέρας. Θέλω λοιπόν να πω, δεν μπορεί να λέμε στον κόσμο ότι Ιούλιο και Αύγουστο οι τιμές θα είναι καθυλωμένες και ανταυτού να ανεβαίνουν από 20 έως 60% και ότι τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να πέφτουν τιμές.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό, κύριε Βαθιώτη.
0: Όχι,
1: τα σούπερ μάρκετ κάνουν αυξήσεις και μετά λέει την ώρα της αύξησης μειώνουμε και είναι λίγο πάνω από εκεί που ήταν πριν.
0: Ναι,
1: αυτό δεν το έχουμε δει πρώτη φορά.
0: Υπάρχει, ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει και κύριε Πουρνάρα, υπάρχει και το πολιτικό σύστημα στη μέση. Είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι αντιπολίτευση. Γι' αυτό το λόγο ο κόσμος το έχει απαξιώσει τη συνείδησή του. Το βλέπω καθημερινά.
2: Αλήθεια.
0: Δεν βαριέσαι, ρε, που μου λέει, όλοι οι ίδιοι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή, όταν έπρεπε η αντιπολίτευση θες να έχει σηκώσει που είναι αυτό, βγει στον δρόμο με ντουντούκες και να λέει, ρε παιδιά, εδώ μας κοροϊδεύουν.
1: Κύριε Βαθιώτη, θα έχουμε και άλλη συζήτηση. Απλά θέλω να μάθω τώρα, κλείνοντας και πριν.
2: Και να ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Βαθιώτη.
1: Είναι το ότι, ναι, οκ, okay, αλλά χρειάζεται και μια στέγη αυτή, ναι, η νέα προσπάθειά σας. Την ανακοινώνουμε αυτή τη στέγη.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι μόνο από τα καινούργια κόμματα μπορεί να έρθει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, η σωτηρία της πατρίδας. Και χτες η σωτηρία της πατρίδας στο όνομα των σωτήριδων και των σωτηριών, άντρες και γυναίκες, γιόρταζαν. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι την κυβέρνηση την έχουμε δει, την αντιπολίτευση την έχουμε βιώσει και τη βιώνουμε καθημερινά. Λίγη, πολύ λίγη. Άρα μόνο από καινούργια κόμματα μπορεί να έρθει, αν θέλετε, η σωτηρία σε εισαγωγικά παλιλέω της πατρίδας. Αυτά τα καινούργια κόμματα πιστεύω ότι που μπορεί να δώσει λύσεις, γιατί ο επικεφαλής, εφόσον κάνει το βήμα, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο παρόν πολιτικό σύστημα έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία και διοικητική αλλά και πολιτική, είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Πιστεύω ότι αν ο Αντώνης ο Σαμαράς κάνει το βήμα, εγώ θα έχω έτσι όλη την ψυχική και κυρίως πολιτική διάθεση να τον ακολουθήσω, γιατί σας είπα, πιστεύω ότι αυτή την ώρα είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει, όπως και στο παρελθόν της έδωσε, λύσεις στα προβλήματα της πατρίδας μας.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Βαθιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μάθαμε και πρώτη το νέο.
2: Καλημέρα. Ήταν ο γιατρός ο κύριος Βαθιώτης.
1: Και γιατρός πια.
2: Ναι,
1: γιατί εντάξει, μάθαμε πρώτη και μετά.
2: Εντάξει, λέω πρώτα την ιδιότητα την οποία τον βγάλαμε τον άνθρωπο. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή.
1: Με την ιδιότητα τον βγάλαμε, λες, εσύ δεν σταματάς να μάθεις και πού και τι και γιατί και πώς και εδώ και είσαι και περίεργος. Φύγε να πάτε διακοπές να ησυχάσουμε, παιδί, να αφήσουμε τον κόσμο που να τον ρωτάμε.
2: Ο κύριος Βαθιώτης εδώ στον, όπου το είπε κιόλας, στη Δυτική Αθήνα, λέει, αυτοδιοικητικός, λέει, είμαι παλαιότερος, στο δυτικό τομέα Αθηνών είναι πολύ γνωστός ο κύριος Βαθιώτης. Χρόνια τώρα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
1: Δεν πάμε. Ημιχρόνιο.
2: Πώς το πες?
1: Ημιχρόνιο.
2: Αυτές οι εκφράσεις που χρησιμοποιείς, εγώ σου μαθαίνω το γκουγκλάρο και εσύ το ημιχρόνιο.
1: Το παλιό ποδοσφαιρικό.
2: Αυτό. Πάμε διαφημισούλα, σας επανερχόμαστε.
3: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε?
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε?
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα?
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνηση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα μετά την έδρα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ. Η Πολωνία με τις νίκες των Γκαγκελόνια και Λεχ Πόζναν ανέβασε κατά 400 βαθμούς τη διαφορά από τη χώρα μας. Ενώ Τσοχία πήρε 200 βαθμούς με την νίκη της Τζάμπλονετς. Με την πλάση στον τοίχο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ήττα από την Άντερλεχτ. Ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος συμπλήρωσε κάρτες και χάνει το παιχνίδι των Βρυξελών. Αξίζαμε κάτι παραπάνω, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε στο Βέλγιο για να παλέψουμε, το μήνυμα του Αλέσιου Λύση. Η επιχείρηση για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό Μέσο και την Racing Santander και παλεύει να κλείσει τη μεταγραφή. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Πόρτο για τον 27χρονο αριστερό μπακ Φρανσίσκο Μοούρα σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Ο Ιταλός Μαουρίσιο Μαριάνι ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕ στην Ολλανδία. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Αργεντινός αριστερός μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα. Παράλληλα, πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Ζωφρί Μονκοντά, ο Γάλλος, ο οποίος διατέλεσε και τεχνικός διευθυντής στη Μίλαν, δέχθηκε πρόταση από εκπροσώπους του Βαγγέλη Μαρινάκη για να λάβει επιτελικό ρόλο στη Φόρεστ και στον Ολυμπιακό. Ο νέος αποκτητής Φορ Λιβάη Γκαρσία πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό χθες το απόγευμα στο Κοροπή. Ο Βέλγος Γιάσπερ Βένγκουτε θα είναι ο διαιτητής του Τρεφιλιού εναντίον της ΣΕΚΑ 1948 στο Βασίλ Λεύσκι της Σόφιας. Στα ραντάρ της Ένωσης βρίσκεται ο 28χρονος χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση ενός ακόμα στόπερ. Λιγότερο από 500 εστίαση έχουν απομείνει για τον τελικό του Super Cup απέναντι στον Όφη. Στο τέταρτο φιλικό του παιχνίδι, ο Λεβαδιακός επικράτησε 1-0 εντός έδρας του Πανετολικού, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στον γκολ ο Ζέκοβιτς. Ο Ατρόμητος στήθηκε 2-1 από την ΑΕΛ Μεσού στο τελευταίο του φιλικού επιπολωνικού εδάφους. Η Άθενς Καλυθέας του πρώτου φιλικού του Ελπάσου νίκησε τη Ελλάς Σύρου με 2-0. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ είναι και πάλι ο μέσος Κωστού, ο Κώστας Παπαγεωργίου, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Θεσσαλούς. Ο Άρης επέκτησε τον Γάλλο Γκάρτ Φόργοτ Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος υπέγραψε δίαιτα συμβόλαιο. Αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το διεθνή στόπερ της West Ham, Ντίνο Μαυροπάνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου γύρου του Europa League σκόραρε με την Μπενφίκα εναντίον της Χάρτς του Αλέξανδρου Κισιρίδη. Ο διεθνής Έλληνας Φολ πέτυχε στο 42 με πέναλτι το 3-0 για τους αετούς της Λισαβόνας. Ο Ντιέγκο Φορλάν, μια σημαντική προσωπικότητα του ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής Ντέιβιτ Ογουόρι από την Ουγκάντα ξυλοκοπήθηκε από μια συμμορία εγκλεματιών και άφησε την τελευταία του πνοή στην πρωτεύουσα Καμπάλα. Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους συμφώνησε με τον πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ και θα ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2032. Η Παρίς Ζερμέν απέκτησε τον ταλαντούχο Γάλλο μεσοδετικό της Μονακό Μαγκλές Αγγλιούς. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το μποϊκοτάζ των οργανώσεων της FIFA συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων κυπέλων παραμένει σε ίσχυ. Η Μπαρσελόνα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι για τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Ρόντρι και φαίνεται πως τελικά θα κερδίσει τον αμυντικό χαφ της Manchester City από τη Real Madrid, με την οποία έχει ήδη προφορική συμφωνία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
12: Όταν Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: πάμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαι, δεν είπα να τα αλλάξω. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Ξαναβγήκες
0: έξω. Ξαναβγήκα.
1: Ξανάφησες τη θέση.
0: Αλήθεια.
1: Η σφαίρα έχει φάει ή έχει φύγει διακοπές από σήμερα.
0: Είμαι ανταυτού. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είναι η τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Είναι η τελευταία εκπομπή για κάποιες μέρες. Εντάξει, γιατί το λένε μερικοί ότι τελευταία εκπομπή, τελευταία εκπομπή. Εντάξει, είναι για λίγες μέρες έτσι.
1: Ναι, κοίταξε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν για διακοπές και γυρνάνε απολυμμένοι.
0: Ναι.
1: Μου έχει συμβεί σε συγκεκριμένη εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Φύγανε κάποιοι διακοπές Χριστουγέννων και γύρισαν απολυμμένοι.
0: Ναι. Γιατί, επειδή.
1: Επειδή αποφάσισε ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας να μην αλλάξει χρόνο η εταιρεία και να την κλείσει πριν κλείσει ο χρόνος. Φύγανε διακοπές χωρίς να έχει εννοήσει κανέναν κάτι και όταν γύρισαν οι άνθρωποι αυτοί ήταν απολυμμένοι. Συνάδελφοι.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι πολλά τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο Διονύσης, ο οποίος λέει νέα κόμματα και με ανθρώπους που ήταν πριν σε διάφορα κόμματα. Επιλογή δηλαδή κόμματος με νέο όνομα, αλλά με ανθρώπους του παρελθόντος. Ποια είναι η διαφορά? Προφανώς αναφέρεται στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε.
1: Με τον κύριο Βαθιώτη.
0: Με τον κύριο Βαθιώτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέσα έξω δεν πάμε καλά, γιατί κάνει και ένα αθλητικό σχόλιο. Ένα ισοπαλία με τη μικρή Ολλανδέζα, ο άλλος ισοπαλία με την άσημη, τώρα μόλις έγινε βουλγαρική ομάδα. Ο τρίτος χάνει από το 17ο δευτερόλεπτο. Ναι, αν πάμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά, δεν πάμε καλά.
0: Έξω δεν πάμε καλά, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά παίζαν και μέσα.
0: Παίζαν και μέσα.
1: Ναι. Δηλαδή με τους έξω.
0: Αλλά εμένα μου αρέσει η έκφραση έξω πάμε καλά.
1: Έξω πάμε καλά. Ναι, έξω δεν πάμε καλά, αλλά παίζαμε και μέσα. Οπότε μέσα έξω δεν πάμε καλά.

0: Λοιπόν, μεγανήσει, παιδιά, γιατί ο Μπουρναράς θα αποφεύγει συνέχεια το μεγανήσει.
1: Δεν αποφεύγω.
0: Ξεχνάει να το πει.
1: Δεν αποφεύγω το μεγανήσει.
0: Αποφεύγεις να το λες.
1: Αποφεύγω να το λέω. Η διαφορά του μεγανήσει είναι υπέροχο, είναι μια χαρά. Να πάμε στο μεγανήσει, παιδιά.
0: Ναι, 4 μέρες τρίτη ανυκτερεύσεις μεταφαγητού. Το μεγανήσει είναι απέναντι από τον ιδρύτη της Λευκάδας. Ναι. Μισή ωρίτσα με το καραβάκι. Πραγματικά όμορφο. Θα ηρεμήσετε, θα αλλάξετε λίγο τη διάθεσή σας πάλι, όπως λέω πάντα, και θα γυρίσετε άλλοι άνθρωποι.
1: Ναι. Είναι το δώρο που στέλνει η εκπομπή και ο σταθμός.
0: Μετά ναι. τα καλάβρητα, με πισίνα, πέστα. Μετά τις πέτσες, μετά τη Σύφνο, μετά την Άξο, μετά την Αμοργό. Τώρα μεγανήσει και
1: τώρα,
0: θα
1: τώρα και μεγανήσει, σαν διαφήμιστα.
0: Και θα έρθουν κι άλλα και όλα αυτά τα κάνει ο φιλοκυβερνητικός Πουρναράς. Γιατί αλήθεια. Όταν μετά ερωτηθείτε, πήγατε διακοπές.
1: Θα πείτε ναι.
0: Θα πείτε ναι. Και άρα, πήγαμε από τον Ελλάδα.
1: Άρα έχει λεφτά ο κόσμος, πάει καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα ξανά Κυριάκος.
0: Άρα διακοπές πήγατε. Ναι,
1: αλήθεια αυτό.
0: Τώρα βέβαια θα πας ενάντια στην κυβέρνηση, διότι στέλνει σε νησιά.
1: Στέλνω σε νησιά. Ναι, που θα πάω ενάντια στην κυρία Βούλτεψη που είναι στην κυβέρνηση, που έχει πει ότι μην πηγαίνετε, οι Έλληνες να μην πηγαίνουν στα νησιά, να πηγαίνουν στα χωριά τους.
0: Ναι.
1: οπότε αμφιταλαντεύομαι αν είμαι κυβερνητικός ή αντικυβερνητικός.
0: Ναι, και επειδή είχαμε τον κύριο Πορτοκάλι προηγουμένως, τον ποινικολόγο, ο οποίος μας είπε: εγώ πάω στο νησί που είναι το χωριό μου.
1: Αυτό, έτσι υπάρχει μπέρδεμα. Έτσι είναι μπέρδεμα. Έχει βρεθεί τη γλώσσα η κυρία Βούλτεψη, νομίζω.
0: Να μας το ξεκαθαρίσει. Πέρα την πάρουμε τηλέφωνο, να μας το ξεκαθαρίσει.
1: Κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη συζήτησή μας, κύριε Γεωργιάδη μας. Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, να μην μπερδευόμαστε.
1: Να μην μπερδευόμαστε.
0: Θα σε λέω Στέφανο μετά εσένα και θα πλέον θα εμπλακούμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη μας συζήτηση, την οποία θέλω να βάλουμε, μένω σε αυτό που είπε ο κύριος Βαφιώτης, ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στις φωτιές και κινούνται, δηλαδή κάνουν ασκήσεις υποχρετικά.
1: Έχουν τρέχουν, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα ναι. με τα πνευμόνια τους, με την υγεία τους. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί.
1: Αναπνέουν περισσότερο και πιο γρήγορα.
0: Ναι, και όλοι εμείς που είμαστε, γιατί μεταφτάνει ο καπνός, αλλά ξεκινάω με αυτούς, με τους πυροσβέστες, που εκείνη τη στιγμή κάνουν μια δύσκολη άσκηση. Το λέω άσκηση να μην το πω αλλιώς. Και εκείνη τη στιγμή αναπνέουν όλο αυτό. Όλο αυτό. Έτσι θέλω να ξεκινήσω με την καλεσμένη μας, η οποία πες μας, κύριε Πάνο.
1: Είναι η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, είναι τομέαρχης μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας. Κυρία Τσιριγότη, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα και από μένα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς που είστε εδώ, και επειδή ξέρετε από σώματα ασφαλείας και επειδή ξέρετε τι σημαίνει, οι πυροσβέστες μας δεν παίρνουν βαρέα και αν φύγει η γυνά, κυρία Τσιριγότη. Μήπως θα έπρεπε να αλλάξει κάτι. Είχαμε τον γιατρό πριν και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί και που κάνουν άσκηση, να μην το πούμε αλλιώς, αναπνέουν όλα αυτά τα μικροσωματίδια τα οποία, σαφέστατα το είπε, προκαλούν, είναι η προδιάδοση του καρκίνου.
2: Όχι μόνο δεν παίρνουν βαρέα και ανθυγιεινά ή το επικίνδυνο.
0: Και σας ρωτώ κάτι που το γνωρίζετε, είτε είναι το θέμα σας αυτό.
2: Εδώ και η μισθή τους είναι πολύ χαμηλή, δεν έχει δοθεί έμφαση στην πρόληψη. Ούτε έχουν τα τεχνικά μέσα, αλλά εντάξει, δώσαμε 5.000 στους ιερείς και στους Μητροπολίτες. Και ας αφήσουμε τον πυροσβέστη με τα 1.100.
0: Ναι, αλλά ο πυροσβέστης δεν επηρεάζει ποιος θα ψηφίσει και ποιος όχι και τι θα ψηφίσει και τι όχι.
1: Και επίσης,
2: έχετε
1: θα σας πούν, κυρία Τσιριγότη, ότι οι ιεράρχες είναι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων, ενώ οι πυροσβέστες στα σώματα ασφαλείας ξεφεύγει το πράγμα, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους.
2: Το θέμα είναι τι ιεραρχείς σαν πολιτική σου. Ιεραρχείς να μπορέσεις να δώσεις μια καλύτερη ζωή στους πολλούς ή στους λίγους. Σε αυτούς που προσφέρουν στην πατρίδα ή σε κάποιες άλλες κατηγορίες. Είναι θέμα ιεράρχησης και προτεραιοτήτων.
0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα που είναι και πάλι το αντικείμενό σας και μιλάμε. Ο Πρωθυπουργός σηκώνει ψηλά το μεταναστευτικό. Και το σηκώνει πολλές μέρες και το σηκώνει αρκετό καιρό, διότι θεωρεί ότι αυτό είναι το ατού του σε σχέση με το ότι έκανε ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, και το ότι αυτά που κάνουμε εμείς εδώ είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που γίνονται στην Ισπανία και γι' αυτό στην Ισπανία έγιναν αυτά και εδώ είμαστε πολύ καλύτερα. Έχω δει αναρτήσεις σας, τις έχω διαβάσει με πολύ προσοχή. Θέλω να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε, τι κάνανε λάθος οι Ισπανοί και αν τελικά είμαστε τόσο καλά όσο λέει ο πρωθυπουργός.
2: Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό το έχω πει άπειρες φορές, ανεξάρτητα αν εκπροσωπώ ένα πολιτικό φορέα, ότι είναι θέμα εθνικό και με τη σοβαρότητα ενός εθνικού θέματος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν είναι θέμα μικροπολιτικής. Και το κάθε τι που λέμε μας αξιολογεί ο κόσμος. Και το κάθε επικοινωνιακό τρίκ που χρησιμοποιούμε πάλι μας αξιολογεί ο κόσμος, γιατί ο κόσμος μένει εδώ και συναναστρέφεται στην κοινωνία και βλέπει τι πραγματικά συμβαίνει. Πάμε όμως στην ερώτηση που κάνατε. Η Ισπανία αντιμετώπισε μία μετακίνηση, υβριδική απειλή, μετακίνηση, πέστε το όπως θέλετε, μια συντονισμένη, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια παραβίασης των συνόρων της. Τι έπρεπε να κάνει η Ισπανία? Να προστατεύσει τα σύνορά της. Και αυτό έκανε. Τι έγινε στον Εύρο? Έγινε μια παραβίαση, μια μαζική μετακίνηση πληθυσμών. Τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Να προστατεύσει τα σύνορά της. Το 19 είχαμε το καραβάνι της Ελπίδας. Θα παραβιαζόντουσαν τα σύνορά μας. Τι έπρεπε να κάνει τότε η κυβέρνηση? Να προστατεύσει τα σύνορά της. Αυτό είναι ο κανόνας. Είναι υποχρέωση. Είναι απορρέει από τις διεθνείς και τις διεθνείς συμβάσεις και απορρέει και από την εθνική νομοθεσία το σύνταγμά μας. Είμαστε υποχρεωμένοι. Τώρα πάμε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Εγώ πιστεύω ότι όταν λέμε κάτι στον κόσμο θα πρέπει να το λέμε τεκμηριωμένα και με τα στοιχεία που υπάρχουν. Το να κάνουμε επικοινωνιακά τρίκ δεν συμφέρει κανέναν, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Το μεταναστευτικό αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα των κρίσεων που ενδεχομένως υπάρξουν, είναι σε ύφεση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ετησίως οι παράνομες ροές στη χώρα μας κυμαίνονται στις 50 με 60 χιλιάδες παράνομες εισόδους από τον Εύρο, από το Αιγαίο και από την Κρήτη. Το πρώτο εξάμηνο του 7μηνο του 2026 είχαμε περίπου στις 20.000 παράνομες εισόδους. Οι 10.000 και ξέρετε που είναι, στην Κρήτη. Εκεί είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, εκεί εστιάζεται. Ούτε ο Εύρος έχει ασφαλίσει, δηλαδή δεν περνάει κουνούπι που κατά καιρούς ακούμε. Έχει ροές ο Εύρος και μάλιστα τώρα με τη στάθμη του ποταμού χαμηλή έχει πίεση. Το λένε και οι συνοριοφύλακες που συχνά πυκνά βγαίνουν δημόσια και τα λένε. Το Αιγαίο έχει καθημερινές ροές. Εδώ είχαμε στη Μύκονο και στην Άξο πριν 4 μέρες. Το ακούσατε εσείς πουθενά? Εγώ δεν το άκουσα, το διάβασα όμως στα νέα. Υπάρχουν ροές. Στη Δε Κρήτη είναι καθημερινό το φαινόμενο.
1: Στην Κρήτη εκτός, έχει πολύ ροή, ναι.
2: Εκτός εάν υπάρχουν οι άνεμοι των 8 και 9 μποφόρ, που τότε δεν υπάρχουν ροές, γιατί είναι αδύνατον κάποιος να διασχίσει τη θάλασσα με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Ο σύμμαχος δηλαδή στην Κρήτη είναι ο καιρός. Έχουμε καλό καιρό, δυστυχώς έρχονται. Δεν έχουμε καλό καιρό, μειώσαμε τις μεταναστευτικές ροές.
1: Και το μετά, ποιο είναι, κύριε Τσιριγότη? Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί στην Κρήτη και...
2: Κοιτάξτε,
1: το ζητούμενο είναι το μετά.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Το ζητούμενο είναι σαφώς η σωστή διαχείριση αυτών των ανθρώπων, αλλά πολύ περισσότερο ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το αναγάγουμε συνεχώς σε ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν είναι εθνικό το θέμα αυτό. Θα πρέπει κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζουμε αυτές τις κρίσεις ή αυτές τις μεταναστευτικές ροές.
0: Το είδαμε όμως, σας διακόπτω κύριε Αθηγό, το είδαμε και πρόσφατα ότι η Ευρώπη κοιμάται και δεν είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε την Ευρώπη να κοιμάται.
2: Είναι αργή
0: να ξυπνήσει.
2: Είναι αργή να ξυπνήσει. Την ενοχλούμε.
0: Λοιπόν, εγώ ρωτώ, να τους βουλιάξουμε, φαντάζομαι δεν συμφωνεί κανένας, ή μάλλον το προτείνουν πάρα πολύ λίγοι, ευτυχώς που είναι λίγοι και δεν τους ακούγει κανένας.
2: Γιατί θα πρέπει να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτοί φτάσανε. Κάποιοι φτάσανε με όποιο τρόπο, όπως τους χαρακτηρίζουμε, είναι πολλοί χαρακτηρισμοί, ό,τι είναι ο καθένας. Έπρεπε να έρθει, δεν έπρεπε να έρθει, πρέπει να μείνει, δεν πρέπει να μείνει. Τι τους κάνουμε? Τους φιλοξενούμε κάπου? Τους στέλνουμε πίσω? Τους φιλοξενούμε μέχρι να τους στείλουμε? Τους ενσωματώνουμε, τους δίνουμε άσυλο? Τι πρέπει να τους κάνουμε αυτούς?
2: Κοιτάξτε, όλοι αυτοί που έρχονται, οι ροές είναι μεικτές. σε μια βάρκα θα βρεις και κάποιους που έχουν προσφυγικό προφίλ, κάποιους που είναι οικονομικοί μετανάστες. Είναι θέμα από εκεί και ύστερα τι κάνεις. Αυτοί που είναι οικονομικοί μετανάστες εξετάζεται το άσυλό τους. Εάν απορριφθεί θα πρέπει να κάνουμε όλες τις δυνατές ενέργειες που οφείλουμε σαν κράτος για επιστροφή. Οι επιστροφές είναι το αγκάθι της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Όσοι είναι, θα επανέλθω όμως στις επιστροφές γιατί είναι πολύ βασικό. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους από τη στιγμή που τους χορηγείς άσυλο να κάνεις προγράμματα ένταξης και να απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον καταμερισμό φαρών, δηλαδή να τους μοιραστούμε. Εμείς είμαστε χώρα υποδοχής. Θα πρέπει να υποστηρίζουμε και τις άλλες χώρες υποδοχής γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Και εννοώ την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο. Οι επιστροφές.
0: Ναι, αυτό οι επιστροφές που τους επιστρέφουμε. Από τη χώρα που ήρθαν ή στη χώρα που κατάγονται.
2: Αυτό που ακούγεται αυτές τις μέρες από τον αρμόδιο υπουργό, δηλαδή επιστροφή, δηλαδή στη χώρα από όπου προήλθε, ποια χώρα που ήρθε. Να μας πει ο κύριος Πλεύρης με στοιχεία πόσους έχει επιστρέψει στη Λιβύη ή σε κάποια άλλη αφρικανική χώρα, προέλευσης εννοώ, ή στην Τουρκία ή σε κάποια άλλη ασιατική χώρα. Εγώ έχω να πω ότι το 2015 είχαμε 20.000 επιστροφές και αναγκαστικές και εθελούσιες και τώρα το 2025 έχει πέσει 70% ο αριθμός των επιστροφών που τα 2/3 στις 5.500 που έχουν γίνει το 2025 είναι Αλβανοί και Γεωργιανοί. Δεν είναι από αυτούς.
1: Μάλιστα, άρα δεν έχουν σχέση.
2: Άρα λοιπόν το 2016 εμείς είχαμε προτείνει τότε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Επιστροφών. Γιατί κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες καταγωγής και τις χώρες προέλευσης είναι πιο ισχυρές. Γιατί αλλιώς διαπραγματεύεται η Ευρώπη με το Πακιστάν και αλλιώς η Ελλάδα με το Πακιστάν ή τον Μπαγκλαντές.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν το θέμα των επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο θα πρέπει να πιεστεί η Ευρώπη και να μπορέσει να λειτουργήσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Επιστροφών ώστε αυτοί οι άνθρωποι που δεν δικαιούνται άσυλο να γυρίσουν στις χώρες τους ή στη χώρα διαδικασία.
0: Και αν κατάλαβα καλά, κύριε Τσεργότη, θα πρέπει να βρούμε και να φροντίσουμε να βρούμε μια κοινή γραμμή με τις υπόλοιπες χώρες υποδοχής για να πιέσουμε περισσότερο την Ευρώπη. Αν κατάλαβα καλά ότι αυτό λέτε.
2: Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν θέμα με τις επιστροφές. Δυστυχώς για άλλη μια φορά η χώρα μας, που είναι και χώρα υποδοχής, είναι στην κατάταξη τελευταία. Ακόμη και η Κύπρος κάνει περισσότερες επιστροφές από εμάς. Σας μιλάω για το 25. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και στην έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη και στο Frontex. Δηλαδή είναι στοιχεία που είναι δημόσια. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα χρησιμοποιώ έτσι.
1: Αυτό που θα λειτουργήσει από το 2027 με την δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς το βλέπετε?
2: Εγώ θα σας πω την άποψή μου, αλλά πριν πω την άποψή μου θα σας παροτρύνω να διαβάσετε ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο της κυρίας Βούλτεψη, μια που την αναφέρατε πριν, το οποίο είναι πρόσφατο, πριν 4 μέρες στη Λίμπερο, η οποία παραδέχεται και το γράφει και μου κάνει και εμένα εντύπωση ότι αυτά τα κέντρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια τρύπα στο νερό. Έτσι τα χαρακτηρίζει. Mm. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι ό,τι έγινε τόσο από τη Μεγάλη Βρετανία όσο και από την Ιταλία για τα κέντρα κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχαν παταγωδώς, το αναφέρει και η κυρία Βούλτεψη αυτό. Δυστυχώς η Ιταλία πλήρωσε του κόσμου τα εκατομμύρια ευρώ. Είναι άδεια τα κέντρα κράτησης που έχει φτιάξει στην Αλβανία. Τα χρήματα αυτά, η χρηματοδότηση δεν πρόκειται να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα επιβαρυνθούν οι Έλληνες πολίτες και θα πρέπει η χώρα που θα δεχτεί τελικά να φιλοξενήσει τέτοια κέντρα κράτησης να πληρεί τις δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόζει τις διεθνείς συμβάσεις. Αν βρείτε εσείς τέτοια χώρα αφρικανική, καλό είναι να μου το πείτε και εμένα. Όπως με την αναστολή ασύλου που η κυβέρνηση επέρεται ότι είναι μεγάλη επιτυχία, την επιβαρύνθηκε τη φιλοξενία σε εισαγωγικά, την κράτηση δηλαδή, τα έξοδα της κράτησης ο ελληνικός λαός, γιατί δεν είσαι ετών άσυλο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί. Έτσι λοιπόν και τα κέντρα κράτησης θα γίνει το ίδιο πράγμα. Θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός και δυστυχώς δεν θα υπάρχει ανταπόκριση ή ανταπόκριση θετική, εν πάση περιπτώσει, ή το μήνυμα που θέλει να δώσει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Καλό θα είναι τα χρήματα αυτά που σκοπεύει να επενδύσει η κυβέρνηση σε βάρος του ελληνικού λαού, να τα επενδύσει στις χώρες καταγωγής για να κρατάει τους μετανάστες στη χώρα τους. Άπαξ και φύγει από τη χώρα του, πολύ εύκολα, έστω και καθυστερημένα, θα έρθει σε εμάς.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσαριγόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας δώσατε τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστούμε κυρία Τσαριγόρη. Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα μας.
1: Εγώ αυτό που κρατάω.
0: Πώς είναι... σου φύγει.
1: Όχι,
0: μην φύγει μαζί σου.
1: Το κρατάω δυνατά.
0: Ας το δω.
1: Και είναι κάτι το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Είναι ότι το μεταναστευτικό θα πρέπει και δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κυρίως ως πρόβλημα. Ως κοινωνικό γεγονός, κοινωνικό πρόβλημα. Και όχι μόνο με όρους ιδεολογίας, ανθρωπισμού, ως σοσιαλδημοκράτης Σάντσεθ. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Είναι ένα ζήτημα που χρήζει κάποιων λύσεων που είναι. Η κυρία Τσιριγότη, για παράδειγμα, είναι επιχειρησιακή. Ναι. Δεν είναι μόνο ιδεολογικά πώς το βλέπουμε.
0: Ναι, συμφωνώ, αλλά υπάρχει και. Δεν θέλω να το κρίνω, να τους δίνουμε χοιρινά σουβλάκια. Δηλαδή,
1: μέχρι και αυτό ιδεολογικό είναι. Ναι, απλά είναι από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, να μην την πω δηλαδή αυτό. Ναι. Δηλαδή, έλεος.

0: Λοιπόν, μεγανήσει, παιδιά, μεγανήσει.
1: Στέλνουν εδώ μηνύματα, στέλνει ο Θάνος, στέλνει ο Γιώργος, στέλνει ο Κώστας, μεγανήσει, μεγανή. Κάτσε ρε παιδιά, καφίστε να πάει κανένας άλλος.
0: Και τώρα που θα λείπει, μην κάνω καμιά έκτατη εκπομπή, κληρώσω μόνο το μεγανήσει να μην είναι εδώ.
1: Το μεγανήσει, παιδιά, θα κληρωθεί η εκπομπή μετά, η επόμενη θα είναι 24 Αυγούστου.
0: Θα το δούμε κάπου εκεί.
1: Ναι, από εκεί και μετά θα σας πούμε πότε θα κληρωθεί το μεγανήσει.
0: Καλά, κάτσε, φύγεσαι και θα τα δούμε.
1: Θα ακούω.
0: Θα ακούσει τώρα που κάνει μπάνιο και κάνει αναρτήσει από την παραλία. Άσε τώρα. Άσε τώρα. Μήπως μπορεί να μας θυμίσεις το αφημί που είναι για να πάρουμε τα 600 ευρώ, πόσα είναι για το τουρισμό.
1: Το αφημί.
0: Ποιο αφημί μπαίνουμε σήμερα.
1: Α, είναι το 5 και το 6.
0: Α, εντάξει. 5-6 παιδιά.
1: Ναι.
0: Είμαστε 5-6.
1: Είμαστε 5-6, ναι. Άμα μπείτε 5-6 θα το πάρετε. Άμα πείτε παραπάνω θα πέσει το
0: τώρα μην μπεις τα. Ο Μαλάκη λειτουργεί προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Εσύ που είσαι καταγγελτικός και δεν.
1: Είμαι καταγγελτικός ότι πέφτουν οι πλατφόρμες όταν είναι να δώσουν, πέφτουν οι πλατφόρμες. Είμαι καταγγελτικός.
0: Ο Μαλά λοιπόν. Ο Μαλά πάνε όλα. Όλα καλά πάνε. Συνεχίσετε να μπαίνετε μέχρι 5-6 καλά το λέει. Για να μην έχουμε προβλήματα. Εκεί. 5-6 τη φορά. Δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε μεταξύ σας και να πείτε έλα μπαίνεις εσύ πάνω. Όχι, μπαίνω εγώ τώρα. Ναι, κάτσε, μπαίνω εγώ, να βγω εγώ να μπεις εσύ.
1: Ωραία. Σαν τον μπάνιο, να βγω εγώ να μπεις εσύ.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε να βγούμε και να πάμε και στο τελευταίο μέρος με ταξιδάκι.
1: Ναι,
0: το τελευταίο
1: ναι.
0: Μέρος της εκπομπής.
1: Καλημέρα και στον Διαμαντή. Καλημέρα, παιδιά. Λέει μεγανήσει και ο Διαμαντής. Παιδιά, ήρεμα με το μεγανήσει. Όσο πιο μικρή η συμμετοχή, τόσο πιο περισσότερες πιθανότητες για να πάμε κάποια άλλη. Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
0: Στην Καλάματα τώρα και άσε μας εσύχους.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: 94,3 Ιντερδέτερ Ελλάδα Sports.

0: Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Και όχι μόνο της εκπομπής.
0: Και όχι μόνο της εκπομπής.
1: Μόνο της εκπομπής της σημερινής, είναι το τελευταίο ημίωρο μέχρι να φύγεις.
0: Ναι, είναι το τελευταίο ημίωρο. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα έχουμε ξανά εκπομπή.
1: Κάτσε το. Καλά, φύγεσαι και θα το δούμε.
0: Εντάξει, ναι, επιστρέφουμε στις
1: 24. Φύγεσαι και θα το δούμε αυτό.
0: Ο Διαμαντής, ο οποίος λέει: εγώ δεν έχω κερδίσει παιδιά.
1: Ούτε ο καημένος ο Πουρνάρας.
0: Ούτε έχω κερδίσει παιδιά.
1: Κερδίσει,
0: είμαστε Διαμαντή, είμαστε εμείς οι δύο που δεν έχουμε κερδίσει δώρο του σταθμού. Εμείς οι δύο είμαστε.
1: Και πρέπει να αποκαλύψω, αποκαλύψεις που λέει ότι δεν τα λέω, ότι ο Πουρναράς δεν θα κερδίσει τώρα από το σταθμό.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και εδώ είχαμε και τον ποινικολόγο τον κύριο Πορτοκάλι, είχαμε και τον κύριο Βαθιώτη τον γιατρό, τα μάθαμε όλα, είχαμε και την κυρία Ζαχαρούλα Τσεριγότη να μας πει για το μεταναστευτικό. Είχαμε πάρα πολλές πληροφορίες. Επειδή ο Πουρναράς θα φύγει, προσπαθώ να τον προλάβω πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Πάνω, πριν φύγεις, σου είπα ότι έχεις μια δουλειά.
1: Ναι, τι δουλειά έχω?
0: Λοιπόν,
1: να μαζέψω τα πράγματά μου.
0: Εκτός από αυτό. Άστο αυτό. Λοιπόν, έχεις μια δουλειά. Θα πρέπει να με βοηθήσεις. Θα πρέπει να πηγούμε μέχρι τις Σινούσες, μέχρι το Αγαθονήσι και μέχρι την Καλύμνο,
1: ναι,
0: να αρχίσουμε να τους μαζεύουμε, να τους συλλάβουμε έναν έναν.
1: Ποιους? Τους δημάρχους.
0: Ναι, να μην τους πιάσουν οι απέναντι. Λοιπόν, ξεκινάμε,
1: ναι,
0: φεύγουμε τώρα για Σινούσες.
1: Θα προλάβουμε όμως?
0: Αυτό θα ρωτήσουμε τον δήμαρχο που είναι μαζί μας, τον δήμαρχο των Ιουνισσών, τον κύριο Δανίλη. Καλημέρα κύριε δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, όσο είμαι ελεύθερος, καλημέρα.
0: Ναι, προλαβαίνουμε να έρθουμε να σας συλλάβουμε εμείς, να μην σας πάρουν οι απέναντι δηλαδή. Να σας κρατήσουμε, ναι, από εδώ μεριά.
2: Εδώ είμαστε και περιμένουμε.
0: Ωραία. Βλέπω
2: τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έμελε να το διαβάσουμε και αυτό.
0: Ότι... ναι, επειδή δεν ξέρουμε κάποιοι περισσότερο, πείτε, ναι, μας ακριβώς γιατί θέλουν να σας συλλάβουν και ποιοι θέλουν να σας συλλάβουν πριν από εμάς, γιατί ερχόμαστε εμείς.
2: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι μέσα στα γνωστά αφηγήματα των ακραίων κύκλων των γειτόνων ότι τα νησιά μας το Αγαθονήσι,
0: Μούσες
2: και λοιπά είναι γκρίζες ζώνες, δεν περιλαμβάνονται στις συνθήκες, είναι περιοχές αφισβητούμενης επικράτειας, ανήκουν στην Τουρκία και διάφορα τέτοια και γι' αυτό και δεν πρέπει να έρχονται εδώ οι κρατικοί αξιωματούχοι, όπως ήταν ο Υπουργός Άμυνας ο κύριος Δένδιας και ο τότε υπουργός ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς.
0: Ναι, αλλά δεν θα, και... δεν θα συλλάβουν αυτούς, θα συλλάβουν εσάς που είστε εκεί.
2: Ναι, και εμείς σαν τοπικές αρχές που δεν έχουμε αυτή την εξουσία γιατί ανήκουν στην Τουρκία, δεν πρέπει να προσκαλούμε και να υποδεχόμαστε Έλληνες αξιωματούχους. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ αστείο το θέμα.
0: Εντάξει,
2: το έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Είναι η εθνικιστική αυτή κύκλη που έχουν και έντυπη παρουσία στην Τουρκία και από εκεί... τα διαβάζουμε.
1: Από πού υπόθηκε αυτό, κύριε
0: Δήμαρχε?
2: Είναι μια εφημερίδα.
1: Σε εφημερίδα το διαβάσαμε. Ναι,
2: ναι. Στο σελίδα Σοτκού, κάπως αν την προφέρω.
0: Τη αντιπολίτευση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Της αντιπολίτευσης. Μια εφημερίδα τη αντιπολίτευση. Έτσι, λίγο ακραία να την πω, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα έχει ξαναγράψει και για την επίσκεψη του Νίκου του Χαρδελιά και του Νίκου του Δένδια. Έχει ξαναγράψει αρκετές φορές.
0: Κύριε Δήμαρχε,
2: πρωτοσέλιδα.
0: Κύριε Δήμαρχε, ναι, προς το παρόν πείτε μας πόσοι έχουν έρθει στο νησί. Είναι πολλοί για να σας συλλάβουν, ναι, να περάσουν, ναι, και καλά. Αλλά
2: έχει... Αν νόμιζα τουρίστες.
0: Αυτοί οι τουρίστες που ήρθαν... Ναι, ναι, πώς πάει, ναι, ναι, πώς πάει φέτος σε σχέση
2: καλά,
0: με
2: καλά, είναι πολύ καλά. Χθες με το πλοίο το απευθείας πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα που έχουμε πάλι σύνδεση με απευθείας

0: στο νησί, που δεν είναι λίγα, είναι πολλά και συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Τώρα αυτή την περίοδο έχουμε διαγωνιστική διαδικασία για την εσωτερική ανάπλαση του οικισμού. Ένας παραδοσιακός οικισμός μοναδικός στο Βόρειο Αιγαίο, ναυτικός οικισμός. Θα γίνει μια πολύ έτσι όμορφη και ξεχωριστή ανάπλαση. Τα σχέδια είναι εντυπωσιακά. Ένα συνεδριακό κέντρο για να κάνουμε και συνεδριακές συναντήσεις για τα εθνικά θέματα, όπως κάνουμε και τώρα, και για τα υπόλοιπα αναπτυξιακά θέματα του Αιγαίου, των νησιών μας και τα προβλήματα της νησιωτικότητας. Είμαστε πολύ καλά και από νερό είμαστε πάρα πολύ καλά. Από διαχείριση των στερεών αποβλήτων επίσης λειτουργούν όλα ρολό, γιατί ξέρετε, στα μικρά νησιά ο πληθυσμός εκτοξεύεται. Μπορεί να πάει και 5 και 6 φορές πάνω μέσα σε ένα μήνα.
1: Ναι. Αυτό έτσι, θέλω λίγο να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένο, γιατί γενικά για όλα τα νησιά γύρω-γύρω και για την Αστυπάλαια και για εσάς και τα λοιπά, μιλάνε πολύ ότι δεν έχετε νερό, ότι υπάρχει λειψιδρία, ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει, δεν είναι νερά. Πώς το λύνετε εσείς αυτό το πρόβλημα?
0: Ναι, υπάρχουν 11 αυτή τη στιγμή νησιά που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε δημοσιεύσει πολλές φορές.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε μιλήσει με τους δημάρχους.
1: Εννοείται.
0: Εμείς είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό το 19 που εξελέγει, ξεκινήσαμε αυτό το σχεδιασμό με διάφορα προγράμματα. Από ένα πρόγραμμα του ναυτιλίας φτιάξαμε μια τρίτη μονάδα φαλάτωσης. Από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης αντικαταστήσαμε τις υφιστάμενες αφαλατώσεις με νέες, ώστε να δώσουμε μια 15ετή διάρκεια ζωής και να εξοικονομούμε και ρεύμα, γιατί είναι λιγότερο ενεργοβόρες οι νέες μονάδες. Έχουμε αρκετά καλή παραγωγή. Είχαμε πολλές βροχές και γέμισε η λιμνοδεξαμενή μας, 45.000 τόνοι νερό, και ετοιμάζουμε και μια νέα μονάδα, ένα φράγμα στα ανατολικά, το οποίο και αυτό θα μας δίνει 25.000 νερό. Δεν σταματάμε, ο σχεδιασμός είναι καθημερινός για το νερό, οι ανάγκες καλύπτονται, αλλά βλέπουμε και τις προοπτικές που έχει το νησί, οπότε όλα αυτά τα έργα που χρηματοδοτούνται κυρίως από τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι μπροστά μας, και γι' αυτό και είμαστε και τώρα που είναι Αύγουστος επιποδός να τα υλοποιήσουμε. Αυτό, καλός σχεδιασμός, σωστή διαχείριση, ένα κυνηγητό στον πληθυσμό να κάνει την λελογισμένη χρήση. Και με αυτόν τον τρόπο είμαστε πάρα πολύ. Έχουμε και 3 water kiosks, τα οποία δίνουν πόσιμο νερό. Είναι 3 ATM νερού, να το πω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Δωρεάν νερό, λιγότερο πλαστικό, περισσότερο καθαρό νερό στα σπίτια. Και έτσι ο κόσμος και κυρίως οι επισκέπτες μας μένουν πολύ ικανοποιημένοι από αυτό το τομέα που παλαιότερα είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μια κοινή ερώτηση, η οποία είναι, αν κάποιος τελευταία στιγμή αποφασίσει έχει μείνει τίποτα ή πάμε για μετά το 15 Αύγουστο για να κλείσει κάπου.
0: Είναι λίγα τα καταλήμματα εδώ
1: που
0: στο
1: Ισραήλ.
0: Αλλά παρόλα αυτά, χθες διάβασα από ανάστηση εδώ ιδιοκτήτη ότι έχει κάποια διαθεσιμότητα, προφανώς από ακυρώσεις υποθέτω είναι. Δηλαδή πάντα το last minute μπορεί να υπάρξει και εδώ πέρα, και όποιος έρθει στο νησί φιλοξενείται με κάποιο τρόπο.
2: Και θα περάσει και καλά.
1: Αυτό είναι
0: και
1: σίγουρο.
0: Περνάει και καλά, γιατί είναι ήσυχες διακοπές, οικογενειακές.
2: Φαγητό έχει καλό.
0: Δουλεύουν 7 καταστήματα, δουλεύουν κάθε μέρα, βάζουν τα δυνατά τους. Εντάξει, το καλύτερο είναι εκτός του καλού. Μπορούν να έχουν περιθώρια να βελτιωθούν ακόμα.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θέλω να κλείσουμε με μια καταγγελία που να την κάνουμε μαζί. Να καταγγείλουμε τον κύριο Βρατσάνο ότι έβαλε μέσο να μη συλληφθεί.
0: Ο κύριος Βρατσάνος δεν έχει μπει στο στόχο, γιατί τα φοβούνται ακόμη και σήμερα τα ψαρά.
1: Τα φοβούνται
0: και τότε,
1: ακόμη και σήμερα.
0: Και τότε τους φοβόντουσαν τους ψαριανούς, και τότε πριν 2 αιώνες, αλλά και σήμερα φαίνεται, συνεχίζεται αυτός ο φόβος.
1: Άρα γι' αυτό βλέπετε ότι έκανε καταγγελία. Επίσημη καταγγελία.
0: Να πω ότι πριν 10 μέρες το νησί της Παναγιάς, το ανατολικότερο σύνορό μας, αυτό που αφισβητούν και λένε ότι

0: δικό τους. Έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις με χρηματοδότηση της τράπεζας Eurobank. Φτιάχτηκε ένας πολύ μεγαλύτερος προβλήτας για να μπορούμε να πηγαίνουμε με μεγαλύτερο πλοίο εκεί. Και γενικά γίνονται, εμείς βάλαμε νερό πόσιμο από το νησί το μεγάλο στην Παναγιά και συνεχίζουμε και θα κάνουμε εκεί και καλλιέργειες για να δουν ότι όχι μόνο είναι δικά μας αλλά και τα αξιοποιούμε κιόλας.
1: Μάλιστα. Καλή συνέχεια του καλοκαιριού.
0: Ευχαριστούμε που είστε εκεί για την ενημέρωση.
1: Να προσέχετε εκεί και τι θα γίνουν. Άμα δείτε κανένα να συλλήψει, να φύγετε. Μην πάτε αυτό.
0: Εγώ έχω και σαν δικηγόρο δεν πάω και αυτό.
1: Δεν πάτε και αυτό. Ναι, αυτό το ξέχασα.
0: Οπότε είναι και αυτό κάτι.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Και τώρα που μιλάγαμε και για ημέρα, να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο Μεγανησίου, τον κύριο Γεράσιμο Κατοπόδη, ο οποίος είναι αυτός που μας έδωσε το δώρο που θα κληρώσουμε όταν λείπει ο Πουρνάρας. Α, συγγνώμη.
1: Όταν έρθει.
0: Όταν έρθει ο Πουρνάρας.
1: Και μιας και πήγαμε τώρα σε ένα θέμα τώρα με τους δημάρχους που λένε κάποια πλευρά από την Τουρκία ότι θα τους συλλάβουν επειδή είναι σε περιοχές που δεν είναι ελληνικές, είναι γκρίζες ζώνες. Είδα χθες ένα βιντεάκι στο Twitter που το έχει που μιλάει ένας άνθρωπος από την Αλεξανδρούπολη. Μια καταγγελία, πολίτης είναι αυτός ο άνθρωπος, και τι λέει, ότι χθες βράδυ, δεν ήταν χθες, ήταν προχθές νομίζω, γιατί το ανέβασε χθες, ένας Έλληνας πολίτης στην Αλεξανδρούπολη ξεφόρτωνε ψώνια από το σούπερ μάρκετ μπροστά από το σπίτι του, και ένας άνδρας ο οποίος εμφανίστηκε μπροστά του και του έβγαλε τουρκική αστυνομική ταυτότητα, του έκανε παρατήρηση με ύφος στα αγγλικά λέγοντάς του ότι είμαι Τούρκος αστυνομικός και δεν επιτρέπεται να παρκάρεις εδώ. Και το είχε ανεβάσει βιντεάκι, είναι, το μιλάει αυτός ο άνθρωπος και το είδα εγώ, και το αναδημοσίευσα κιόλας, και λέει ότι τι θράσος έχουν στην Αλεξανδρούπολη να έρχεται ο κάποιος και να σου λέει είμαι Τούρκος αστυνομικός, μην παρκάρεις εδώ.
0: Δεν το γνωρίζω, δεν παίρνω θέση, δεν ξέρω αν ισχύει, οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα εγώ. Το ότι φεύγουμε εμείς δεν σημαίνει ότι δεν στέλνετε μηνύματα για το Μεγανήσι και ό,τι άλλο θέλετε. Συνεχίζει η λειτουργία κανονικά. Ο Μπουρναράς φεύγει, θα γυρίσει κάποια στιγμή. Ελπίζω πως όχι, να μείνει την Καλαμάτα. Έτσι γίνονται οι αποκεντρώσεις. Πα στο χωριό σου.
1: Αλήθεια.
0: Και μετά λέει απαγορεύεται η επιστροφή.
1: Ναι.
0: Τέλος. Κλείνουμε τις εθνικές οδούς στα χωριά σας όλοι, να μείνουμε όσοι είμαστε εδώ.
1: Τι κλείνουν, πώς θα κλείσουν οι εθνικές οδοί, μωρά.
0: Τίποτε, όπως θες. Α, βάλουμε στο μπλόκα.
1: Και πώς θα πηγαίνει, έρχεται ο κόσμος.
0: Πώς θα πηγαίνει, έρχεται. Δεν θα πηγαίνει, έρχεται.
1: Καθόλου, δεν θα, θα σταματήσει.
0: Απαγορεύεται η επιστροφή.
1: Και ο εσωτερικός τουρισμός.
0: Απαγορεύεται η επιστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Πού για το, με την ταυτότητα στο. Όποια ταυτότητα έχει, παλιά καινούρια.
1: Ναι.
0: Με την ταυτότητα
1: στο στόμα,
0: κανονικά.
1: Ναι, σαν το στρατό.
0: Όχι μόνο σαν το στρατό. Έτσι όπως θα μπαίνει στα λεωφορεία για να βγει τσάμπα.
1: Ναι, έτσι.
0: Όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Θα είπε ότι ήταν τσάμπα και θα μπαίνει με την ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Άμα είσαι Έλληνας ή ξένος. Λοιπόν, έτσι με αυτόν τον τρόπο θα πηγαίνει και θα λέει για να δω καταγωγή. Και θα ρωτάμε μετά. Έχει η Αγγλία Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι έτσι την ταινία. Έχει Αγγλία Καλαμάτα. Λοιπόν, θα λέει από πού είσαι, από την Καλαμάτα. Πού πας, προς την Αθήνα. Απαγορεύεται. Μένεις εκεί. Κοντά θα είμαστε τη Δευτέρα. Δεν θα είμαστε μακριά.
1: Για πες.
0: Εγώ θα είμαι εκεί στο Κοπανάκι.
1: Στο Κοπανάκι.
0: Στον Αϊτό, από πάνω, ένα χωριό. Και θα περάσω και μια από τα πλατάνια. Ναι. Κοντά θα είμαστε.
1: Πού έχει το πανηγύρι.
0: Στο Κοπανάκι.
1: Στο Κοπανάκι.
0: Είναι,
1: είναι,
0: κοπανάκι είναι το. Ναι. Μεγάλο παζάρι.
1: Ναι, στο.
0: Πολλά χρόνια. Ναι, από τα παλαιότερα τη ευρύτερη περιοχή τη Πελοποννήσου. Δεν είναι σαν τη Στεγαίας, είναι πολύ πιο παλιό. Αλλά είναι από τα παλαιότερα και από τα μεγαλύτερα.

0: Βεβαίως η διαφορά είναι ότι εγώ τη Δευτέρα το βράδυ θα είμαι πίσω.
1: Ναι.
0: Θα είμαι πάλι εδώ.
1: Ναι.
0: Περιμένοντας, πότε δεν θα ακούει, θα παρακολουθώ. Δεν ακούει. Τώρα κάνει ανάρτηση, είναι στην παραλία. Λοιπόν, κληρώνουμε το μεγανήσι.

0: Λοιπόν, εμένα μόλις τώρα μου ήρθε, δεν ξέρω, φαντάζομαι ισχύει. Τη Δευτέρα λέει ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλιάς Ποσειδώνος. Με αρκετά τα αντιπλημμυρικά έργα που γίνανε, παραδίδεται πάλι. Οπότε η παλιά Ποσειδώνα εκεί στο ύψο τη Καλυθέα.
1: Είχε έργα, φούλετσι.
0: Από Δευτέρα λέει είμαστε εντάξει. Έρονται ώρες, όλες οι πώς το λένε, ρυθμίσεις. Οπότε θα πηγαίνουν, ερχόμαστε ελεύθερα στην παλιά παραλιακή. Τώρα που θα φύγετε εσείς και θα κάνουμε βόλτα εμείς στην παραλιακή που δεν θα έχει τόσο πολύ κόσμο, γιατί οι Έλληνες έχουν λεφτά και πάνε διακοπές. Έχουν λεφτά και πάνε διακοπές. Βλέπεις πόσο κόσμο έχει ο Πειραιάς.
1: Κοίτα, η κίνηση στην Αθήνα, σε δρόμους, δεν έχει πέσει τόσο πολύ. Τώρα δεν ξέρω, καλά τη εβδομάδα του 15 Αυγούστου φαντάζομαι ότι εκεί θα υπάρχει έτσι μια μικρή πτώση στην κίνηση, αλλά προς το παρόν εγώ δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο να πεις ότι βγαίνεις και είναι ολάδια.
0: Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα σας κύριοι, μας γράφει. Όταν φιλοξενείτε κυβερνητικούς, δεν είχαμε σήμερα βουλευτές και μας λένε για την οικονομική ευμάρεια και τα επιτεύγματα να μας τονίζουν για ποια χώρα ομιλούν για το τυπικό του θέματος. Ναι. Αφού δικού μας, δεν εννοείς. Αφού δικούς μας για μας μίλανε. Όπως λέμε τώρα, ο κόσμος έχει λεφτά και πάει διακοπές. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι το οργανώνει και ο Πορναράς. Ξέρεις, επειδή ζηλεύω που φεύγεις, ναι, τα καλύτερα λόγια για σαν θα λέω. Ναι. Από εδώ μέχρι να γυρίσεις πίσω. Ναι.
1: Σε αυτό που λέει ο Χρήστος πάντως, ναι, εντάξει, λέει την αλήθεια του και ότι οι κυβερνητικοί θα σου πούνε την δική τους αλήθεια, απλά θα είναι η μισή αλήθεια, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή θα μιλήσουν για τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα μιλήσουν για την αύξηση των μισθών, απλά αυτά είναι οι μισές αλήθειες. Γιατί πρώτον, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης προφανώς και είναι καλός, αλλά όταν οι όποιοι αριθμοί, δημοσιονομικοί αριθμοί δεν έρχονται σε... Μ' αρέσει που με κοιτάς κιόλας.
0: Ναι, γιατί θα σου αποδείξω τις ψέματα.
1: Ναι, δεν συμπνέουν και με την τσέπη των ανθρώπων.
0: Μέσα.
1: Δεν έχουμε βελτίωση, ναι, της οικονομίας, έχουμε απλά μία δημοσιονομική βελτίωση των αριθμών. Και το δεύτερο, όταν μιλούν για αύξηση των μισθών, αυτό... Πάλι είναι η μισή αλήθεια, γιατί είναι ναι μεν αλλά. Το αλλά είναι ότι αυτό συνεπάγεται, έρχεται σε αντιστοίχηση με την αγοραστική δύναμη που έχεις. Όταν λοιπόν αυξάνονται οι τιμές, μπορεί και να αυξηθεί και λίγο ο μισθός, η αναντιστοιχία είναι πάλι το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, εδώ τώρα λέει ψέματα, παιδιά.
1: Πάμε.
0: Λέει ψέματα. Λοιπόν, πόσες είπαμε οι φύλακες.
1: Ποιες φύλακες.
0: Φύγες στην Τολεμαϊδα.
1: Της Αναστάσεως.
0: Ωραία. Αυτός που το είπε, που έχει πάρει μία αύξηση για να το πει.
1: Ναι.
0: Έχει πρόβλημα να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει ό,τι θέλει. Δηλαδή, πώς ανέβηκε το μακαρόνι με το μισθό του, έχει καμία σχέση.
1: Όχι, γιατί δεν ισχύει για όλους αυτούς. Προφανώς υπάρχει και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι, αν πάει, έχουμε αύξηση από το 1,20, το 1,40 και στο 1,50, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ούτε που το καταλάβανε.
1: Όχι.
0: Τα λες αυτά, δεν τα λες. Τα κρύβεις όμως. Πώς είπαμε, οι φυλάκες της
1: Αναστάσεως. Είναι ένα ποσοστό ανθρώπων που η ακρίβεια δεν τους νοιάζει.
0: Έτσι.
1: Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που η ακρίβεια τους νοιάζει πολύ.
0: Και γιατί
1: και προφανώς εμείς ως εκπομπή ασχολούμαστε με το σύνολο του κόσμου και όχι μόνο με μία μερίδα.
0: Γιατί να ασχολούμαστε με αυτό το μεγάλο ποσοστό που μας νοιάζει η ακρίβεια και να μην ασχολούμαστε με αυτό το ποσοστό που οι φύλακες της Αναστάσεως το προσέχουν και το αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι. Δηλαδή, εσύ γιατί είσαι έτσι κάθετος, ας πούμε, με αυτό το μεγάλο ποσοστό που πάμε στο σούπερ μάρκετ και κάνουμε το σταυρό μας.
1: Δεν είμαι κάθετος. Αλλά ποιος θα ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, κανένας άλλος. Γιατί και εμείς το σταυρό μας κάνουμε μόλις πάμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Πάμε και στον Μακαρονά, ο οποίος λέει: το διάβασα κι εγώ για τον Τούρκο αστυνομικό, όταν βέβαια υπουργός λέει ότι χαίρομαι να βγαίνω εκτός Ελλάδας με τόσο κόσμο και ο τύπος ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Το όνομα το γράφω για εσάς, ναι. Ωραία, το διάβασε, λέει, αυτό που είπα εγώ, λέει, για τον Τούρκο αστυνομικό στην Αλεξανδρούπολη.

Λοιπόν, να υπενθυμίσω και στην τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές μας ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας, Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο ακόμα, να δείτε τιμές. Οπότε ναι, αλλάζετε το σπίτι σας, αλλάζετε και τη διάθεσή σας και όλοι τώρα με την αλλαγή το Σεπτέμβριο θέλουμε κάτι να αλλάξουμε, να μπει ο χειμώνας, δηλαδή να μπει η νέα σεζόν, να μπει διαφορετικά. Έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο Γαλάνη in-house και να δείτε πώς μπορείτε να τα αλλάξετε όλα.

0: Και τώρα που λέω να τα αλλάξει τώρα. Και θέλω να την κλείσω καλά την εκπομπή, αλλά ξέρεις.
1: Αλλά δεν μπορείς.
0: Μου στέλνουν μηνύματα, γιατί πήγα εκεί και είχα κάνει ρεπορτάζ και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί ήμασταν και σε άμεση επαφή. Ακόμα το μετρό εκεί στην. Αυτό δεν έχει ξεκινήσει κάτι ιδιαίτερο. Στην Κυψέλη.
1: Ναι, δεν έχει ξεκινήσει.
0: Άρα αυτό το δεν έχει ξεκινήσει.
1: Άρα υπάρχει
0: ακόμα,
1: πρόβλημα.
0: Δηλώνω ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα, ναι. Για να μην έχει ξεκινήσει.
0: Τώρα,
1: όταν μια εταιρεία τώρα σταματάει. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει, το οποίο ακόμα δεν μας το έχουν εξηγήσει οι αρμόδιοι.
1: Ναι. Οι εμπειρογνώμονες θα κάνουν τη δουλειά τους, βέβαια.
0: Πότε?
1: Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες.
0: Πότε?
1: Όταν την κάνουν τη δουλειά.
0: Και το έργο πότε θα γίνει?
1: Εντάξει, μπορεί να πάει λίγο πίσω, αλλά
0: πόσο
1: δεν ξέρω.
0: Πίσω?
1: Το θέμα είναι.
0: Και αυτό το πίσω θα το πληρώσει.
1: Το θέμα είναι και να πάει λίγο πίσω, το θέμα είναι αν θα γίνει ή όχι, να υπάρχει αυτή η απάντηση.
0: Ναι, και το, πόσο, το λίγο πίσω ποιο θα το πληρώσει.
1: Εσύ. Εσύ.
0: Εγώ που και πάω εκεί και κάνω ρεπορτάζ.
1: Εσύ, ναι.
0: Βάλει και εσύ τον οβολό σου. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Παιδιά, πραγματικά υπάρχει ένα θέμα. Διότι δεν είναι μόνο όταν σταματάει το μετρό, δεν σταματάει επειδή πάει μόνο στην ανακύπηση. Σταματάει η νέα γραμμή. Όταν σταματάει σε ένα σημείο, σταματάει όλο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί ακόμα περιμένουμε κάποια απάντηση από την εταιρεία και από τους εμπειρογνώμονες τους?
1: Μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε όλες τις απαντήσεις.
0: Α, έχουν πάει διακοπές. Πες το, Πες το, άνθρωποι είναι διακοπές και χάσει αυγουστιά.
1: Και ο Χρήστος στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι βουλευτής. 2 μήνες διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και 10 μήνες κάθεσαι.
0: Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι, αγαπητέ μου φίλε, να είσαι ολημερής ή ολινυχτής με ένα yes man. Μην πω yes master. Πόσο δύσκολο είναι. Πολύ δύσκολο.

0: Η γυναίκα που κατηγορείται για την συμμετοχή στον εμπερισμό της Μαρφίν το 2010 έφτασε νωρίτερα στην εισαγγελία. Σήμερα το πρωί.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν θα μάθετε άλλα νέα. Εδώ περιμένουμε τώρα να περάσει το πόσο βγαίνει, 3-4 λεπτά.
0: Ναι.
1: Να φύγουμε.
0: Ναι.
1: Να σκάσουμε. να μπαίνουμε σε διαδικασία να σας λέμε, μας ήρθε ένα νέο, μας ήρθε ένα άλλο νέο, κάτι έγινε.
0: Ναι,
1: κάτι
0: εντάξει, όχι, ολοκληρώθηκαν. Τα νέα μας ολοκληρώθηκαν.
1: Ναι, τώρα, αν γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα πούμε την πουρναρά, δεν μας πούμε να κάθεσαι εδώ γιατί έχουμε
0: αυτό.
1: Αυτό. Και είπα κι άλλο ένα με τον Τωτό και γελάσαμε όλοι. Τελειώσαν οι μπάλες αυτή τη βδομάδα. Μπάλες την άλλη εβδομάδα πάλι.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Με δύο ισοπαλίες και μία ήττα εντός έδρας.
0: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά.
1: Ναι, τώρα...
0: ναι, και με ομάδες τώρα. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα. Όχι, χαμηλό επίπεδο. Όχι ιδιο... πήγα να το πω εκλεπτισμένα, δηλαδή πήγα να πω ότι όχι ιδιαίτερα ψηλό επίπεδο. Αλλά δεν είναι αυτό δηλαδή.
1: Για τις δικές μας ομάδες λες.
0: Για τις δικές μας ομάδες.
1: Για το χαμηλό επίπεδο, για τις δικές μας ομάδες.
0: Όχι, τις άλλες λέω.
1: Γιατί εγώ αυτές είδα χαμηλό επίπεδο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
1: Λοιπόν. Γιατί το λέμε αυτό, διότι έρχεται.
0: Γιατί μένετε εδώ εσείς.
1: Έρχεται Γιώργος Ιωάννου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
0: Ναι.
1: Θεού, Μπίμπι και 112.
0: Ναι.
1: Στις 24.
0: Στις 24 Αυγούστου, ναι. Για δύο εβδομάδες κάνουμε και εμείς την καλοκαιρινή μας άδεια. Θα αποχωρήσουμε σήμερα.
1: Ο Γιώργος Ιωάννου έρχεται αμέσως. Τώρα.
0: Ο Γιώργος Γεωργιάδης, Γιώργος Γεωργιάδης φεύγει.
1: Αμέσως τώρα.
0: Αμέσως τώρα.
1: Ο Πάνος Πουρναράς πάει στην Καλαμάτα και
0: ναι, δουλεύει. Το απόγευμα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Απ' τζακ μπαμ.
0: Αύριο. Άντε αύριο.
1: Γιατί άμα φεύγεις είναι σημασευτή ήδη. Αν συμβεί οτιδήποτε εδώ θα είμαστε και οτιδήποτε εκτακτό. Εδώ θα είμαστε πάντα από εδώ. Θα, από τον Ελλάδα θα τα μαθαίνετε όλα.
0: Λοιπόν, καλά να περάσουν όλοι, με όλους τους ακροατές που έχουμε επαφή όλο αυτό το διάστημα και για αυτές τις μέρες δεν θα επικοινωνήσουμε. Καλά να περάσετε, καλά να είστε.
1: Και όπου πάτε, παιδιά, να ξέρετε, όσοι φεύγουμε, τόσοι να γυρνάμε, κοινότυπο
0: αλήθεια,
1: απλό,
0: είναι αυτό.
1: Αλλά να προσέχετε.
0: Και
1: να
0: αλλά
1: προσέχετε.
0: Είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Άντε, γεια σας. Καλά μπανιά.
0: Γεια χαρά.

Ψάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Από την Δευτέρα αρχίζουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους. Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την φωτιά στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε στη συνέχεια στην Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον δήμαρχο Στυλίδας, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Στην εισαγγελία, η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική επίθεση στη Μαρφίνη, η οποία έχει στοιχεί στη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία. Νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης του Ιράν. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για παραβάσεις των περιορισμών. Σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος άνδρας που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μιστρά Λακωνίας, προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Σε ισχύ για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 5 και 6. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόγκ της Ταϊλάνδης, με νεκρούς, τουλάχιστον 2 οι τραυματίες. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα δυτικά, βόρεια και νότια ορεινά επιρροτικά. Πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννια στους 28 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά

γίτσες θα πω στον εαυτό μου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδριάνα Πούλιου. Και στην εκφώνηση αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, βγαίνουνε πράγματα, γίνανε και αρκετά πράγματα και χθες, όχι και πολύ καλά θα πω εγώ. Το ότι βέβαια εγώ είμαι χαρούμενος οφείλεται σε κάτι άλλο, σε κάτι πιο προσωπικό.

Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω το Viber 6939-943-943.

Και όπως είπα, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είχαμε χθες την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Το ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0. Τι να πρωτοπούμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέσιο Λύση, δεν ξέρω αν το σκεφτόταν αυτό ότι θα του συμβεί, αλλά έπεσε 100% μέσα σε αυτό που είπε ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσέξει τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει τα παιχνίδια του. Αυτό μάλλον δεν το πολύ πρόσεξε η ομάδα, γι' αυτό και την πάτησε. Δεχόμενη γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάστηκε δηλαδή ούτε να αγχωθεί η Άντερλεχτ. Ξεκίνησε και με την πρώτη της επίθεση, με την πρώτη της προσπάθεια βρήκε δίχτυα. Αυτό θα πρέπει λίγο να μας θορυβήσει ως Έλληνες. Και γιατί το λέω αυτό. Η ατάκα που μου βγαίνει να πω είναι η εξής. Θέλουμε και 10η θέση στην τρομάρα μας. Και το λέω αυτό γιατί η ήττα αυτή κόστησε πάρα πολύ. Και όταν λέω κόστησε, δυστυχώς οι Τσέχοι και οι Πολωνοί πήραν τα παιχνίδια που θέλανε. Η Γιάμπλονετς κέρδισε όσον αφορά στην Τσεχία. Και η Λεχ Πόζναν με τη Γελόνια φέρανε 400 βαθμούς με τις νίκες τους στην Πολωνία. Οι Τσέχοι πήραν 200 από τη Γιάμπλονετς. Και έτσι αυξήσαν τη διαφορά τους από την Ελλάδα.

Και γιατί λέω θέλουμε για δέκατη θέση τρομάρα μας? Γιατί για να φτάσουμε στη δέκατη θέση θα πρέπει να παίρνουμε νίκες, να παίρνουμε βαθμούς. Το έχω πει 100 φορές σε κάθε εκπομπή, σε μαγκαζίνο, σε εκπομπή 11-2, καθημερινές, Σαββατοκύριακα, κατά πάντα. Κυνηγάμε μέχρι και τον τελευταίο βαθμό. Κυνηγάμε και το παραμικρό πλέον. Δεν γίνεται να χάσουμε, να χάνουμε βαθμούς. Προσέξτε όμως, με μια μικρή διαφορά. Όταν λέω μικρή διαφορά, τι θέλω να πω? Δέχομαι στον απόλυτο βαθμό ότι οι ομάδες μπορεί να μην είναι έτοιμες. Είναι λογικό, είναι τα επίσημα παιχνίδια, Αύγουστο μήνα, αρχές Αυγούστου. Πρέπει οι ομάδες σιγά σιγά να συνεχίσουν να προετοιμάζονται. Η αλήθεια είναι πως ακόμη ψάχνονται, να το πω. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία που ψάχνονται, που δεν είναι έτοιμες, να βρίσκουν τον τρόπο να νικάνε. Και δυστυχώς αυτό δεν το κάνουμε ως Έλληνες. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και έφερε χ 0-0 με την Άντερλεχτ, λέω. Μου κόλλησε η Άντερλεχτ που βάλε γκολ στα 17 δευτερόλεπτα με την Αϊμέγγεν. Ο Παναθηναϊκός από το 25, 26, 27 εκεί και μετά, από το σουτ δηλαδή του Ντεφράη και μετά, και ενώ ήταν μπροστά, νίκαγε 1-0 με τον γκολ του Γιάγκουσιτς. Δέχτηκε τον γκολ και μετά τίποτα. Σιωπή. Μία τελική συναισθία στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Έπεσε ο τερματοφύλακας ο Μαρίνοφ της ΤΣΣΚΑ 1948 και μπλόκαρε. Και στο δεύτερο ημίχρονο πιο κοντά βρέθηκε στο γκολ η ΤΣΣΚΑ παρά ο Παναθηναϊκός. Αυτό που ανέφερα χθες, φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, στο Σάκη Μπουσδούνη, και ο Σάκης συμφώνησε μαζί μου, είναι ότι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο πιο κοντά ήταν στο 1-2. Πιο πιθανό ήταν να γίνει το 1-2 για την ΤΣΣΚΑ 1948 παρά το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Γιατί η ΤΣΣΚΑ έχασε δύο κλασικές ευκαιρίες. Η μία ήταν εκεί στο 80-79, πότε ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό, με τον Διαλό που σουτάρει, βάζει λίγο το χεράκι του ο Πένια, βοηθάει και το δοκάρι και το γλιτώνει τον γκολ ο Παναθηναϊκός. Στο τέταρτο του Ρούσεφ, αν τον βάλει κάποιος τώρα να το κάνει άλλες 10 φορές, 8-9 φορές θα τη στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέταρτο ήταν και το βγάζει ο Πένια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει συμβεί, κάτι κάνουμε λάθος ως ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή, στο σύνολό μας, ως Ελλάδα, σε ό,τι αφορά στους συλλόγους. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέλει βαθμούς και τους βαθμούς αντί να τους παίρνει η Ελλάδα, τους παίρνει η Τσεχία και η Πολωνία. Μήπως πρέπει να θορυβηθούμε? Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε και πέναλτι, στην εξέλιξη βέβαια της φάσης ο Μύθου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Και δεν είναι το θέμα ότι ο ΠΑΟΚ δεν το πάλεψε, έτσι. Το πάλεψε μέχρι εκεί που μπορούσε ο ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε και για το σκόρερ της Άντερλεχτ, να ξέρετε, τον Τσβέτκοβιτς. Θα μιλήσουμε για τα πάντα.

Και για να εξηγήσουμε λίγο τι συμβαίνει με το πέναλτι, ο λόγος που ακυρώθηκε το γκολ του Μύθου είναι επειδή ο ρέφερι, ο διαιτητής, θεώρησε πως πάτησε νωρίτερα από αυτό, από ό,τι έπρεπε, από όταν έπρεπε, στην περιοχή των Βέλγων. Το θέμα είναι ότι και ένας παίχτης της Άντερλεχτ έχει μπει και αυτός νωρίτερα. Γιατί ο διαιτητής λοιπόν δεν διέταξε επανάληψη του πέναλτι? Πάμε να εξηγήσουμε. Εάν πριν να αναφέρουμε λίγο αναλυτικά τι λέει ο κανονισμός, έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Λοιπόν, εάν πριν η μπάλα μπει στο παιχνίδι, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω. Πρώτον, ο συμπαίκτης του παίκτη που εκτελεί το πέναλτι τιμωρείται για παραβίαση μόνο εάν η παραβίαση ξεκάθαρα επιδρά στον τερματοφύλακα ή ο παραβάτης παίκτης παίζει την μπάλα ή μαρκάρει έναν αντίπαλο για την μπάλα και συνέχεια σκοράρει ή προσπαθεί να σκοράρει ή δημιουργεί μια ευκαιρία για γκολ. 2. Ο συμπαίκτης του τερματοφύλακα τιμωρείται για παραβίαση μόνο εάν η παραβίαση ξεκάθαρα επιδρά στον παίκτη που θα εκτελέσει το πέναλτι ή ο παραβάτης παίκτης παίζει την μπάλα ή μαρκάρει έναν αντίπαλο για την μπάλα και αυτό εμποδίζει τους αντίπαλους να σκοράρουν, να προσπαθήσουν να σκοράρουν ή να δημιουργήσουν ευκαιρία για γκολ. 3. Ο παίκτης που εκτελεί το πέναλτι ή ένας συμπαίκτης του είναι παραβάτες και σημειωθεί γκολ, το πέναλτι επαναλαμβάνεται. Αν η μπάλα δεν μπει γκολ, ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το ξεκινά πάλι με έμεσο ελεύθερο λάκτισμα. Δηλαδή, για να το εξηγήσουμε λίγο, το γκολ ακυρώθηκε και δεν δόθηκε επανάληψη του πέναλτι επειδή από τους παίκτες των δύο ομάδων που βρίσκονταν μέσα στην περιοχή πριν την εκτέλεση, αυτός του ΠΑΟΚ ήταν που πήρε το πλεονέκτημα. Τι εννοώ με αυτό? Πήρε το πλεονέκτημα μετά την απόκρουση και σκόραρε. Εάν δεν έπαιρνε το rebound ο Μύθου, γιατί ο Μύθου είναι αυτός που πήρε το πλεονέκτημα και σκόραρε, ο διαιτητής ήταν υποχρεωμένος να δείξει επανάληψη πέναλτι.

Και για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2 πέναλτι. Μέσα σε 5 λεπτά μάλιστα. Στο 34 κέρδισε το πρώτο πέναλτι ο Κωνσταντέλιας. Ο Μιχαηλίδης αστόχησε και στην επαναφορά ο Μύθου. Γίτσες και πάλι στον εαυτό μου. Τι να πω. Πάνω πες με ένα τριψήφιο ρε εσύ. 100. Μπα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Στο 34 ο Κωνσταντέλιας μόνο κερδίζει το πέναλτι. Ο Μιχαηλίδης βλέπει τον goalkeeper Τσάντερλεχτ να αποκρούει και ο Μύθος σκοράρει, αλλά δεν μετράει τον γκολ. Στο δεύτερο πέναλτι ο Κωνσταντέλιας ξανακερδίζει την παράβαση, αλλά στην έναρξη της επίθεσης του ΠΑΟΚ το ΒΑΡ εντόπισε φάουλ του Ζίβκοβιτς, οπότε το πέναλτι πάρθηκε πίσω.

Να πούμε επίσης πως για τον Παναθηναϊκό τα νέα τα καλά αφορούν στον Λιβάη Γκαρσία και στην κατάστασή του. Ο Λιβάη Γκαρσία δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Υπολογίζεται κανονικότατα για τη ρεβάνς με τους Βουλγαρούς με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Δείχνει διάθεση, θέλει πολύ να παίξει τον Παναθηναϊκό. Για να τον δούμε αν θα αγωνιστεί στη Βουλγαρία.

Πάμε λίγο στα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Να είσαι πάντα χαρούμενος, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ, Διαμαντή. Επίσης, εύχομαι να χαμογελάμε πρέπει. Ο φίλος μας ο Αποστόλης. Καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή, φίλε μου. Αυτό περιμένεις να είναι καλό για να χαμογελάς. Να είσαι καλά, φίλε Αποστόλη. Η αλήθεια είναι πως δεν περιμένω κάτι. Παρ' όλα αυτά είμαι ήδη χαρούμενος. Γιατί εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό που είδα χθες είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, το καταλαβαίνετε, αλλά γυναίκα κρύβεται, λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής. Όχι, φίλε Διαμαντή, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, όχι, δεν είναι αυτό, φίλε Διαμαντή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επειδή ο φίλος μας ο Διαμαντής ρωτάει αν είναι διακοπές, θα έρθουν και αυτά, φίλε Διαμαντή, μην νομίζεις. Δηλαδή, okay. Όχι, δεν είναι διακοπές. Είναι το ανιψάκι μου. Έγινα θείος. Δηλαδή, και μόνο που το λέω, δεν το πιστεύω εύκολα. Γι' αυτό βλέπεις, τεράστια χαρά είναι.

Να πούμε πως ο Αλέσιο Λύση δήλωσε και το λόγο για τον οποίο εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης το πέναλτι στο ματς με την Άντερλεχτ.

Ο λόγος είναι πως ρωτήθηκε ο Λύση για το λόγο που διάλεξε τον Μιχαηλίδη. Έχει πει την εξής φράση: προπονηθήκαμε στα πέναλτι. Σήμερα ήταν η πρώτη εκτέλεση πέναλτι μας σε παιχνίδι. Ο Μιχαηλίδης ήταν ο πρώτος και ο μόνος εκτελεστής στο γήπεδο. Υπήρχαν και άλλοι εκτελεστές και ήταν στον πάγκο. Αυτό ουσιαστικά. Αυτός είναι ο λόγος. Λέω σήμερα επειδή αυτό ακριβώς δήλωσε, έτσι. Χθες ήτανε.

Και τώρα θα πάμε να πούμε και δύο κουβέντες για τον Τσβέτκοβιτς. Πρέπει να τον αναφέρουμε. Είναι το παιδί θαύμα της Σερβίας. Αγωνίζεται στην Άντερλεχτ. Είναι αυτός που σκόραρε τον γκολ των Βέλγων στα 17 δευτερόλεπτα. Δεν του πήρε παραπάνω. 19 ετών. Θα πούμε την εξής φράση. Αρχικά να πούμε πως ο 19χρονος ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην τοπική της σχολή Σαμπιόν Νες. Για 5 συνεχόμενα χρόνια ανακηρυσσόταν καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Το 2020, όταν ήταν 13 ετών, μετακόμισε στο Βελιγράδι και εντάχθηκε στις ακαδημίες της Τσουκάριτσκι. Ο κόσμος ίσως να τη θυμάται από τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό Τσουκάριτσκι. Δεν τον δυσκόλυψε ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, παρ' όλα αυτά το αναφέρουμε. Το ταξίδι κάθε Σαββατοκύριακο από το Νις στο Βελιγράδι ήταν θυσία. Έτσι. Και όταν λέω θυσία, θυσία εκ μέρους της οικογένειάς του, η οποία τον πίστεψε. Στα 15 του χρόνια υπέγραψε το πρώτο

το επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Τζουκαρίτσκι, με την οποία το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το πραγματοποίησε το 2023 σε ηλικία 16 ετών και 237 ημερών, 4 Σεπτεμβρίου του 2023. Λίγες μέρες αργότερα, μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο. Στο 82ο λεπτό σκόραρε κιόλας και έκανε το παιχνίδι 2-2. Έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του, του συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος. Δύο σεζόν με την Τζουκάριτσκι κατέγραψε 53 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και 12 γκολ. Σύνολο 62 μάτς και 13 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις. Το 2025 το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή στην Άντερλεχτ. 3,2 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η βελγική ομάδα. 20% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή έχει μείνει στην σέρβικη ομάδα, στην Τζουκάριτσκι. Τετραετές συμβόλαιο έχει μέχρι το 2029, επί της ουσίας, τετραετές υπέγραψε για άλλα 3 χρόνια λοιπόν. Και έχει οψιόν και για άλλον ένα χρόνο.

Ξεκίνησε από τη β' ομάδα της Άντερλεχτ, βέβαια. Δεν μπήκε αμέσως στην πρώτη. Πέρασε πρώτα από τη δεύτερη ομάδα. Να μπει στο κλίμα, να δείξει βήμα-βήμα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του βελγικού κλαμπ. Και το έκανε. Πήρε το βάπτισμα του πυρός σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σκόραρε 5 Οκτωβρίου 2025 απέναντι στη Σταντάρ Λιέγης. Μπήκε στο 52, σκόραρε στο 54 και ήταν και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. 1-0 έληξε η αναμέτρηση υπέρ της Άντερλεχτ. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 29 εμφανίσεις στο βελγικό πρωτάθλημα και 9 γκολ. Συν ακόμη ένα στο κύπελο. Η αξία του στην αγορά έχει εκτοξευθεί και υπήρχαν φήμες πως είναι στο στόχαστρο ομάδων της Bundesliga. Η Άντερλεχτ αξιώνει 15 εκατομμύρια ευρώ για την πώλησή του. Το Μάρτιο 2026 στον Κιμαράς της Πορτογαλίας μαζεύτηκαν 100 άτομα και παρακολούθησαν το Σερβία-Αγγλία στον δεύτερο όμιλο του Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 19. Μάλλον ήταν και λίγο τυχεροί αυτοί οι 100 περίπου που είπαν ότι γιατί να μην το δούμε αυτό το μάτς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί απόλαυσαν ένα υπέροχο γκολ το οποίο σκόραρε ο Τσβέτκοβιτς. Ένα από τα καλύτερα της σεζόν, από τη σέντρα μάλιστα σημάδεψε και επίσης κρέμα στον αντίπαλο τερματοφύλακα. 2-0 κέρδισαν οι Σέρβοι τότε. Δύο μέτρα κάτω από τη σέντρα. Είδε τον τερματοφύλακα εκτός εστίας και αποφάσισε να τον κάνει να μετανιώσει πικρά. Και το έκανε. Έστειλε την μπάλα με το δεξί του πόδι για περίπου 50 μέτρα, ταξίδευε η μπάλα και πήγε στο παραθυράκι, στις αράχνες που λέμε, εκεί που κάνουν οι ιστούς οι αράχνες.

Να πούμε πως σήμερα βέβαια είναι και μια, θα λέγαμε, περίεργη επέτειος, έτσι. Έτσι πάνω. Είναι μια περίεργη επέτειος. Σαν σήμερα 7 Αυγούστου το 2023 συνέβη η επίθεση των οπαδών της Δυναμό Ζάγκρεμπ στη Φιλαδέλφια, σε αυτούς της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 29χρονος Μιχάλης Κατσούρης.

Μάλιστα τότε υπήρξε και αρκετή κριτική, έντονη κριτική ως προς την αστυνομία για τη στάση της, ως προς τη στάση της αστυνομίας. Και είχαν και εν μέρει, πώς να το πω τώρα, όχι άδικα. Γιατί η αλήθεια είναι πως καθυστέρησε η αστυνομία να επέμβει και όταν αποφάσισε να επέμβει ήταν δυστυχώς πολύ αργά. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συλλήψεις, καταθέσεις, όλο το οπτικοακουστικό υλικό, ευρήματα DNA που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, και όμως ο άνθρωπος που έκανε το θανατηφόρο χτύπημα στον Μιχάλη δεν έχει ταυτοποιηθεί. Και φυσικά η οικογένεια του θύματος αναζητά δικαιοσύνη.

Σύμφωνα τώρα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο Μιχάλης Κατσουρής υπέστη τραυματισμό από μαχαίρι στο χέρι του που προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία και οδήγησε στο θάνατό του μέσα σε λίγα λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν επίθεση που σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας έφερε τα χαρακτηριστικά οργανωμένης ενέργειας. 25 με 30 οχήματα με οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεμπ ξεκίνησαν από την Κροατία και το Ζάγκρεμπ δύο μέρες νωρίτερα, 1480 χιλιόμετρα διένυσαν παρά την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάνθρωπων που είχε επιβάλει η UEFA.

Και παρότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούσαν βίντεο που κατέγραφαν την πορεία του κομβόη προς την Αττική, η αστυνομία δεν προχώρησε σε κάποια παρέμβαση, σε κάποια ουσιαστική παρέμβαση.

Ενώ ταυτόχρονα η πολιτεία και οι αρμόδιοι αρκέστηκαν σε επίσημες τοποθετήσεις. Χωρίς βέβαια να πιάσουν και πολύ τα λόγια τους. Αν κρίνουμε ότι λίγο καιρό μετά έχασε τη ζωή του ένας αστυνομικός έξω από το γήπεδο του Ρέντι.

Τι να πεις για αυτά, τι να πεις. Η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς λέμε να είναι ο τελευταίος, να είναι ο τελευταίος, να είναι ο τελευταίος. Έχω χάσει το μέτρημα πραγματικά πόσες φορές το έχουμε πει. Για πόσους διαφορετικούς ανθρώπους επάνω. Πόσες φορές το έχεις ακούσει. Το να, μακάρι να είναι ο τελευταίος. Πραγματικά εγώ έχω χάσει το μέτρημα, παιδιά. Και για τον Άλκη λέγαμε να είναι ο τελευταίος. Για κάθε φιλάθλο. Για κάθε άνθρωπο που απλώς υποστηρίζει μία ομάδα. Ας το σκεφτούμε λίγο. Ας καταλάβουμε κυρίως το τι πραγματικά συμβαίνει. Και το λέω να το σκεφτούμε να σκεφτούμε λίγο την οτροπία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Γιατί λέμε, όπως είπα, να είναι ο τελευταίος και να είναι ο τελευταίος και έχουμε καταλήξει να το λέμε πόσες φορές και ποτέ δεν πιάνει αυτή η ευχή εντός αγωγικών.

Να πούμε επίσης πως έχουμε. Ναι, που έχουμε και μεταγραφή. Ο 32 ετών αμυντικός χαφ Marvelous Nakamba είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Πανετολικού.

Ο ποδοσφαιριστής αυτός είχε αγωνιστεί και στην Premier League με Aston Villa και Luton. Τελευταίος σταθμός ήταν Sheffield Wednesday. Έχει φορέσει 39 φορές τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, της Zimbabwe. Θα αγωνιστεί με το νούμερο 6 και τίθεται πλέον στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Ο Διαμαντής θέλει κάτι το οποίο θα συμφωνήσω, ο φίλε Γιώργος, σύνδεσμος που τους όπλησε στην Ελλάδα είναι έξω. Ντροπή. Από εκεί να καταλάβουμε.

Φίλε Διαμαντή, ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Όχι μόνο ο σύνδεσμος που όπλησε το χέρι των Κροατών, οποιοδήποτε οπλίζει το χέρι του για μια ομάδα, δεν υπάρχουν λόγια. Σοβαρά ρε παιδιά, να οπλίζουμε χέρια, για να οπλίζουμε το χέρι μας με οτιδήποτε για μια ομάδα. Αδιανόητο. Πάμε σε ένα διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
12: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ. Η Πολωνία με τις νίκες των Γκαγκελόνια και Λεχ Πόζναν ανέβασε κατά 300 βαθμούς τη διαφορά από τη χώρα μας, ενώ η Τσεχία πήρε 200 βαθμούς από τη νίκη της Γιάμπλονετς. Με την πλάση στον τοίχο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ήττα από την Άντερλεχτ. Ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος συμπλήρωσε κάρτες και χάνει το παιχνίδι των Βρυξελών. Αξίζαμε κάτι παραπάνω, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε στο Βέλγιο να παλέψουμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση. Η επιχείρηση για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό Μέσο και την Racing Santander και παλεύει να κλείσει τη μεταγραφή. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ, οι απαιτήσεις της Πόρτο για τον 27χρονο αριστερό μπακ Φρανσίσκο Μόουρα, σύμφωνα με τους Πορτογάλους, ο Ιταλός Μαουρίσιο Μαριάνι ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγκεν στην Ολλανδία. Ο νεοαποκτηθής Φορ Λιβάη Γκαρσία πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό χθες το απόγευμα στο Κοροπή. Ο Βέλγος Γιάσπερ Βέργκουτε θα είναι ο διαιτητής του Τρουφιλιού εναντίον της ΣΕΚΑ 1948 στο Βασίλ Λεύκη της Σόφιας. Στα ραντάρ της Ένωσης βρίσκεται ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού μπακ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμα στόπερ. Λιγότερα από 500 εισιτήρια έχουν απομείνει για τον τελικό του Super Cup απέναντι στον Όφη. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Marvelous Nakamba. Ο 32χρονος χάφ υπέγραψε διετέ συμβόλαιο. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ είναι και πάλι ο μέσος Κώστας Παπαγεωργίου, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους αλλούς για την επιστροφή του. Ο Άρης απέκτησε τον Γάλλο guard forward Adam Mokoka, ο οποίος υπέγραψε διετέ συμβόλαιο. Αναθερμάνθηκε τον ενδιαφέρον της Bayer Leverkusen και τον διεθνή στόπερ της West Ham, Ντίνο Μαυροπάνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου γύρου του Europa League σκόραρε με την Μπενφίκα εναντίον της Χάρτς του Αλέξανδρου Κιζηρίδη. Ο διεθνής Έλληνας Φορ πέτυχε στο 42 στο 42ο λεπτό με πέναλτι το 3-0 για τους αετούς της Λισαβόνας. Ο Ντιέγκο Φορλάν, μια σημαντική προσωπικότητα του ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους συμφώνησε με τον πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ και θα ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2032. Η Παρίς Ζερμέν απέκτησε τον ταλαντούχο Γάλλο μεσοεπιθετικό της Μονακό, Μαγκνές Αγγλιούς. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA συμπεριλαμβανομένων των παγκοσμίων κυπέλων παραμένει σε ίσχυ. Παράλληλα, η FIFPRO, το Παγκόσμιο Συνδικάτο Ποδοσφαιριστών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι ο Ινφαντίνο προέβη σε μια βαθιά κατάχρηση προεδρικής εξουσίας. Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι για τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Ρόντρι και φαίνεται πως τελικά θα κερδίσει τον αμυντικό αυτής Manchester City από την Real Madrid, με την οποία είχε προφορική συμφωνία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Να πούμε και για τον Ολυμπιακό όσον αφορά στον Μοκάντα, στον Μοκαντά, συγγνώμη. Έχει συμφωνήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα αναλάβει ένα ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό, την Νότιγχαμ και τη Ριοάβε. 8 χρόνια ήταν στη Μίλαν. Αποχώρησε κατόπιν ολικής αναδόμησης της ιταλικής ομάδας. Έλυσε τη συνεργασία του και με τον προπονητή Αλέγκρι και με όλους τους υπεύθυνους των μεταγραφών. Η Μίλαν, η ιδιοκτησία του Ιταλικού Συλλόγου, έλυσε κάθε πιθανή και απίθανη συνεργασία που είχε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι σε άμεση επαφή με τον Μοκαντά και ουσιαστικά πρόκειται για μια κλεισμένη συμφωνία που απλώς μένει η ανακοίνωσή της.

Και ο Πανετολικός μετά τον Νακάμπα ανακοινώνει και τον Τζενεπό. 28 ετών εξτρέμ, ο Μούσα Τζενεπό. Και αυτός στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Διαιτές συμβόλαιο και ο ίδιος μέχρι το 2028 λοιπόν. Πέρασε με επιτυχία τα εργομετρικά τεστ και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του.

Να διαβάσουμε για ένα μήνυμα εδώ. Η Αποστολή από Θεσσαλονίκη. Αποστολή, να σου πω εγώ γιατί γίνονται όλα αυτά. Γίνονται γιατί όλοι είμαστε παρτάκηδες, κοιτάμε τον εαυτό μας και διαφορούμε για τον πλαϊνό μας. Και δεύτερον, αυτά άτομα που σκοτώνουν άλλους είναι γιατί είναι άλλη ομάδα από εμάς, τα παίρνουν χοντρά, οπότε δεν χρειάζεται να ρωτιόμαστε. Αυτό λέει η φίλη μας η Αποστολή.

Πάντως, αν πρέπει να πάρουμε, φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, κάποιο παράδειγμα από κάποιο ποδοσφαιριστή, αρκετά υπάρχουν. Να πιάσουμε έναν από τα νησιά Φερόε, τον Μάριους Κράγκερλίντ, ο οποίος παίζει στην Ρούναβικ. Έπαιξε χθες με την Λουγκάνο η Ρούναβικ. Ιτήθηκε 2-0 η ομάδα τα νησιά Φερόε από την Λουγκάνο. Για ποιο λόγο όμως λέω ότι πρέπει να σταθούμε εκεί? Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής παίζει χωρίς να έχει το δεξί του χέρι. Και ουσιαστικά μας αποδεικνύει πως όλα είναι θέμα θέλησης. Από την ημέρα που γεννήθηκε, 22 Ιουνίου του 1999, ο Λίντ δεν είχε μεγαλύτερο μέρος του δεξιού αντιβραχίου. Κάτι που όμως δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ίδιο και για αυτό που θέλει να κάνει. Με τεχνητό μέλος προπονείται και αγωνίζεται χωρίς αυτό για ασφάλεια. Και όταν και ουσιαστικά μας αποδεικνύει πως στη ζωή δεν υπάρχουν εμπόδια και αν αυτό συμβαίνει μπορούν να ξεπεραστούν.

Στο μεταξύ θα πρέπει να επαναλάβω κάτι, έτσι. Πρέπει να το επαναλάβω, ρε παιδιά. Ένα ακυκλοφόρητο με τραγούδι μιας γνωστής ελληνίδας τραγουδίστριας. Θα κλείσω τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, δεν έχει να πάει πουθενά. Αυτό λέει. Και αυτό πάει για το Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος ανανεώνει μέχρι το 2032, κύριοι. Συμφώνησε με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ και θα παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης.

Να πούμε επίσης πως ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με Γάλλο δημοσιογράφο, με γαλλικό δημοσίευμα, κατέθεσε πρόταση για τον 24χρονο Ακραμ Μπουράς της Λεύσκης Σόφιας. Η Λεύσκη το απέρριψε, τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο Ναμπίλ Τζελίτ.

Ο Ναμπίλ Τζελίτ είναι 24χρονος χαφ από την Αλγερία. Η Λεύσκη Σόφια θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της. Ο Ολυμπιακός έκανε την πρόταση αλλά απορρίφθηκε. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Ναμπίλ Τζελίτ, έτσι.

Στο μεταξύ, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού που ταξιδέψαν στη Σερβία για να, για να δουν έναν ποδοσφαιριστή της Παρτίζαν απέναντι στην Τομπόλ, κόλλησε η μια. Μάλλον τζάμπα το κάνανε αυτό το ταξίδι. Από την άποψη ότι ταξιδέψαν για να δουν τον Όγγεν Ούγκρεσιτς. Παρόλα αυτά, δεν αγωνίστηκε. Οπότε τζάμπα το ταξίδι, θα λέγαμε.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί μας πήγες λίγο ολιγόντιο χρόνος και θα πάμε μετά, θα πούμε διάφορα πραγματάκια, θα συνεχίσουμε ίσως και τη σειρά την οποία ξεκινήσαμε με τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων. Οπότε πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 9.43 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ο Τζελέ, για να το εξηγήσουμε λίγο, έχει συμβόλαιο με τον Ερυθρό, με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει προταθεί στον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος ο Αμερικάνος forward. Έχει Νιγηριανές ρίζες. Πρέπει να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα για να τον αποκτήσει. Μπορεί να αγωνιστεί και στο 3-4. Είναι σκληρός και αθλητικός. Δεν έχει κακό μακρινό σουτ, το έχουμε το λέγαμε και χθες. Είναι ρολίστας. Να πούμε επίσης, βέβαια, έτσι, το έχουμε ξαναπεί, ότι ο Both Guts βρίσκεται και αυτός στην λίστα του Ολυμπιακού. Έχουμε πει αρκετά ονόματα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, έχουν ψηλοβγεί αρκετά ονόματα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα γίνει κίνηση για αυτούς τους παίκτες. Μπορεί να υπάρξουν άλλες κινήσεις. Λέω εγώ τώρα. Κάτι περιμένει πάντως η ομάδα του Ολυμπιακού. Το έχω ξαναπεί. Όσον αφορά στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη, το πιθανότερο είναι να γίνει sold out το παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί και ο Όφη έχει πουλήσει πάνω από 3.000 εισιτήρια. Να σημειωθεί ότι τα 3.000 εισιτήρια, πάνω από 3.000 εισιτήρια πουλήθηκαν, αφορούν σε κόσμο που έχει διαρκείας στους κριτικούς. Έχει διαρκεία στην ομάδα του Ηρακλείου. Είχαν προτεραιότητα οι συγκεκριμένοι οπαδοί, οπότε πήρανε πρώτο εισιτήριο. Στην ΑΕΚ χθες είχαμε την ενημέρωση πως έχουν μείνει λιγότερα από 500 εισιτήρια, πιθανώς τώρα να έχουν εξαντληθεί και αυτά. Αν δεν έχουν εξαντληθεί, έχουν μείνει ελάχιστα. Και άρα, μήπως θα πρέπει να βιαστούν οι φίλοι της ΑΕΚ, όσοι δεν έχουν κλείσει εισιτήριο. Και τώρα, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, που λέμε. Όποιος προλάβει, πρόλαβε.

Τώρα, σύμφωνα με τον Τσίμα Ντελούκας, τον Ισπανό δημοσιογράφο, ο Κίναν Εβανς, ο γκάρντ που πέρασε και από τον Ολυμπιακό, αλλά δυστυχώς ήταν άτυχος, με πολλούς τραυματισμούς, έχει συμφωνήσει να υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Θα παραχωρηθεί μάλλον δανεικό στην σεζόν που θα διανύσουμε, τη σεζόν 26-27. Θα παραχωρηθεί στην αγγλική ομάδα, τους London Lions. Και φυσικά έτσι έχει την οψιόν η Ζαλγκίρις, εφόσον το θελήσει η ίδια, να τον καλέσει πίσω.

Ο συγκεκριμένος guard, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, είναι από τα μεγαλύτερα what if, το λένε στο χωριό μου, εντός εισαγωγικών. από τα μεγαλύτερα τι θα γινόταν αν, από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά όσον αφορά στην απόδοσή του, αν δεν είχε τους τραυματισμούς. Γιατί μιλάμε για ένα παίκτη πόσο ήταν υγιής, έκανε θαύματα στο παρκέ. Ήταν ένας εξαιρετικός οργανωτής, είχε

πολύ καλό σουτ, έπαιζε καλή άμυνα. Πραγματικά είναι μεγάλο κρίμα το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να αποδώσει και στον Ολυμπιακό, γιατί τον έχουν αφήσει και οι τραυματισμοί του να αποδώσει όπως θα ήθελε.

Παράλληλα, η Arsenal συνεχίζει και αποθεώνει το Χρήστο Τζόλι. Α, το πούμε και αυτό. Και τον αποθεώνει για το λόγο ότι ο Τζόλις έδωσε ξανά assist απέναντι στην Μπέτις. Έχει ένα γκολ και δύο assist στα τρία πρώτα φιλικά της νέας, με την Arsenal. Στο 32ο λεπτό εκτέλεσε corner ο Τζόλις. Ο Ινκαπιέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο ημίχρονο να πούμε πως ο Τζόλις έγινε αλλαγή, μπήκε στη θέση του Μαρτινέλη. Πραγματικά, τι να πούμε. Και μάλιστα έχουν βάλει και την Λεζάντα στο γκολ του, στην ασίστ του Τζόλι. Θέλω να την μεταφράσω. Πραγματικά η ασίστ του Τζόλι στον Ινκαπιέ, υποδειγματική πραγματικά, μια σέντρα που η Ινκαπιέ απλά βρίσκει, κάνει την κεφαλιά και τη στέλνει στα δίχτυα και την αναφέρουν ως τελειότητα, παραδίδεται στην εντέλεια. Τι να πρωτοποιείς για αυτό τον παιχταρά πραγματικά, τον Χρήστο Τζόλι. Απίστευτος. Άλλη μία assist. Τι να του πρωτοποιείς.

Ο φίλος μου εδώ, ο Κώστας, με ρωτάει, μου έχει στείλει προσωπικό μήνυμα και με ρωτάει τι γίνεται με τον Οτζελέγε, ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός. Φίλε Κώστα, ο Ολυμπιακός θα πάρει πιθανότατα έναν παίκτη από το NBA. Πιθανότητα αυτό περιμένει. Μια καλή περίπτωση. Τώρα ποια θα είναι αυτή, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Δεν έχουμε δει τα κοψίματα που θα γίνουν στο NBA, τις αποδεσμεύσεις. Και αναμένω και εγώ να δω ποιες ευκαιρίες θα προκύψουν τόσο για τον Ολυμπιακό και για την υπόλοιπη Ευρωλίγκα πραγματικά.

Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός στο 4 έχει σκοπό να εξοπλιστεί με έναν αθλητικό ψηλό, ένα αθλητικό τεσάρι, ώστε να μπορεί να παίξει την άμυνα που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και από εκεί και πέρα να κοιτάξει μια καλή λύση στο 3.

Μάλιστα, να πούμε για τον Ζοφρέ Μονκαντά, πως τον έχουμε αναφέρει κιόλας, πως ήδη έχει ξεκινήσει την εργασία του στο γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη, στις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, λοιπόν, ο τεχνικός διευθυντής, ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής της Μίλαν, παρακολούθησε και από κοντά την αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Και να δούμε πώς θα μπορέσει να αναβαθμιστεί και ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κινήσεις θα κάνει με τον Μονκαντά Ολυμπιακός. Και οι υπόλοιπες ομάδες, φυσικά, έτσι, του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Να πούμε και άλλο ένα ποδοσφαιριστή που πηγαίνει στον Πανσεραϊκό, τον Αλέξανδρο Αδάμ, 21 ετών, εξτρέμ, πήγε στον ΠΑΟΚ, έπαιζε στον ΠΑΟΚ Β, πήγε στον Πανσεραϊκό, έπαιξε 20 αγώνες, ένα γκολ με την ομάδα του Κεφάλου του Βορρά, στην Super League 2, 33 συμμετοχές, ένα γκολ, μία assist με τον ΠΑΟΚ Β.

Πάμε και στο Football Meets Data. Τι δίνει το Football Meets Data ο υπερυπολογιστής του FMD, του Football Meets Data, στο Παναθηναϊκό, στη ΤΣΣΚΑ 1948. Δίνει συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό, να δούμε λίγο βασικά τις πιθανότητες γενικά που δίνει. Στον Παναθηναϊκό δίνει 69% πιθανότητες.

πιο αμφίροπο ζευγάρι σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή είναι το Χάμαρμπι Ρακόβ. Και η αλήθεια είναι ότι μια πρόκριση της Χάμαρμπι δεν μας χαλάει και ιδιαίτερα. Έτσι. Το αναφέρω αυτό. Γιατί η Ρακόβ είναι και πολωνική, παιδιά. Και καλό θα είναι τις πολωνικές ομάδες να τις ξεφορτωθούμε ο λιγοντή. Το ίδιο δίνει και φαβορή την Χάπολ Τελαβίβ απέναντι στην Κατοβίτσε. Και εκεί δεν μας χαλάει μια πρόκριση της ομάδας από το Ισραήλ. Και το λέω, όπως είπαμε, παιδιά, μιλάμε για βαθμούς. Όσο περισσότερες πολωνικές φύγουν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όσο λιγότερες ομάδες έχει η Πολωνία, τόσο το καλύτερο. Και φυσικά αυτό, έτσι, επιβάλλεται να συνδυαστεί με μια καλή αξιοποίηση από τις ελληνικές ομάδες.

Ο Διαμαντής εδώ γράφει προφανώς για τη θέση 4 στον Ολυμπιακό που ανέφερα νωρίτερα, πως θέλει τον Τζόναθαν Κουμίγκα. Ενδιαφέρουσα λύση θα πω εγώ, Διαμαντή. Ενδιαφέρουσα λύση. Και όντως παιχτάρα, έτσι, ο συγκεκριμένος, δεν το συζητάμε.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και ακολουθούν μάλλον οι πολιτικές ειδήσεις με τον Πάνο Μπουρναρά. Πάμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Αρχίζουν από την Δευτέρα οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Μακελιό στην Ταϊλάνδη, μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόκ. Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με το πιστόλι, το οποίο ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο λυκείο του, όπου σκότωσε 6 ανθρώπους, 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίνη. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Φερογιλέκο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι για την φωτιά στο αιωλικό πάρκο στην Ευιωτία, η οποία εξαπλώθηκε στη συνέχεια στη Δυτική Αττική. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος άνδρας που έκρυβε την σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μιστρά Λακωνίας, προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Στη Γερμανία συνελήφθη ένας άντρας 31 ετών, μέλος της ρωσόφωνης μαφίας που δρούσε στην Ελλάδα σε βάρος του, οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 δολοφονίες και μία απόπειρα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Ο 31χρονος με καταγωγή από τη Γεωργία κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση που κατά την αστυνομία εμπλέκεται στις ανθρωποκτονίες του Γιάννη Καφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνέδριξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Σε ισχύει αιτήσεις συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 5 και 6. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όβρων στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη στους 33. Η θερμοκρασία στην Πάτρα επίσης στους 33. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στα Ιωάννινα στους 32. Και στην Καλαμάτα αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Go!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ναι φίλε Διαμαντή, Πειραιάλ δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον πάρει τον συγκεκριμένο παίκτη, γιατί πρέπει κάπως να πατσίσει και την αποχώρηση του Χεζόνι, έτσι. Πώς αλλιώς θα το μαζέψει, και όχι μόνο του Χεζόνι, πρέπει να πατσίσει και την αποχώρηση του Λάιλς, που κι αυτός μιλάμε για ένα παιχταρά, έπαιζε μόνος του τον Ολυμπιακό στον τελικό, σχεδόν μόνος του. Αλλά βλέπαμε ότι όσοι έχουν δει τον τελικό ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τον σταματήσει τον συγκεκριμένο. Το πάλεψε πραγματικά η Ρεάλ πάρα πολύ.

Στο μεταξύ η ΑΕΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας βίντεο. Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας βίντεο με την υποδοχή του Λόβρο Μάγερ, από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον Μάριο Ηλιόπουλο. Θέλω να δω τι λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, Λόβρο, καλώς ήρθες στην Ελλάδα, μια φανταστική χώρα. Με ενημέρωσαν ότι και η Κροατία είναι μια πολύ όμορφη χώρα επίσης. Ναι, έχουν ομοιότητες, λέει ο Λόβρο Μάγερ. Και πάμε Ηλιόπουλος τώρα. Οπότε, αν με καλέσεις να έρθω όταν θα είσαι εκεί, θα έρθω για να γνωρίσω την όμορφη χώρα σου. Είσαι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής για εμάς. Αντικατέστησες έναν εξίσου σημαντικό παίκτη που ήρθε στην Ελλάδα και έδωσε την ψυχή του για την ομάδα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πολύ ενεργητικό. Πολύ ενεργητικό. Λοιπόν, οπότε βασίζουμε πολλά σε σένα. Αναμένουμε πολλά από σένα, όχι μόνο επειδή μας αρέσει να αναμένουμε, αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είσαι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και έχεις πολλά να δώσεις στην ομάδα μας. Όταν συζητούσαμε για σένα πριν από λίγες μέρες, ήμουν απευθείας θετικός στο να ενταχθείς στην οικογένειά μας. Στην οικογένεια ΤΣΑΕΚ, καταλαβαίνω από τα λόγια σου ότι ξέρεις τι εστί ΑΕΚ. Απάνταει θετικά ο Λόβρο Μάγερ, ναι. Ο Μάριος Ηλιόπουλος. Αναμένουμε στο άμεσο μέλλον πολύ σύντομα να ξεκινήσεις να κάνεις μαζί τα βήματα μπροστά προς την επιτυχία που όλοι αναμένουμε και όλοι πιστεύουμε σε αυτήν. Αν θες να πεις και εσύ δύο λόγια, ευχαριστώ, λέει για τα όμορφα λόγια ο Λόβρο Μάγερ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σε αυτό το καταπληκτικό σύλλογο. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, μέσα σε 3-4 ημέρες. Λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος, είμαστε πάντα γρήγοροι σε όλα. Όχι μόνο με την ομάδα, είστε επαγγελματικά μας, αλλά και στα χόμπι μας. Σε όλα είμαστε γρήγοροι.

Λοιπόν, λέει ο Λοβρομάγερ, συνεχίζει: Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σεζόν που έρχεται. Όλα έγιναν γρήγορα, μέσα σε 3-4 ημέρες. Ένας μεγάλος σύλλογος, μια υπέροχη χώρα, μια υπέροχη πόλη. Και ένας από τους λόγους που ήρθα είναι επειδή θέλω και πιστεύουμε ότι μπορούμε να επαναλάβουμε την περσινή σεζόν. Να κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League. Οπότε είμαι γεμάτος κίνητρο. Όλη η ιστορία είναι καταπληκτική. Είμαι πολύ χαρούμενος. Λέει ο Μάριος Λιόπουλος, το βλέπω στα μάτια σου ότι είσαι πολύ χαρούμενος. Και λέει και το επιβεβαιώνει ο Λοβρομάγερ. Και μετά ο Μάριος Λιόπουλος λέει την εξής φράση: Όταν ήμουν μικρός είχαμε μια φράση, το βλέμμα της τίγρης. Βλέπω από τα μάτια σου ότι είσαι ένα πολύ έξυπνο άτομο. Οπότε βλέπω το βλέμμα της τίγρης που έχεις στα μάτια σου. Οπότε πάμε γερά. Είπες ότι έχεις κάτι να μου δώσεις. Τι είναι αυτό? Και δίνει ο Λοβρομάγερ τη φανέλα της Εθνικής Κροατίας. Τον ρωτάει αν έχει αγωνιστεί. Ναι, κοντά στην Ισπανία στο Euro. Πολύ ωραία, λέει το νούμερο 7. Ναι, οπότε εγώ θα σου δώσω bonus τώρα. Μου έδωσε το νούμερο 7, θα σου δώσω το νούμερο 14. Λέει. Οπότε όλα θα είναι διπλά, εντάξει. Ακριβώς, λέει ο Λοβρομάγερ. Ο Μάριος Λιόπουλος λέει: Δεν είναι μόνο αυτό. Από το σύμπαν μερικές φορές προκύπτουν πράγματα. 7 και 14. Αναμένουμε διπλά πράγματα, λέει ο Μάριος Λιόπουλος. Δυνατή κουβέντα μπορούμε να πούμε, έτσι, φίλοι ακροατές.

το μεταξύ, φίλοι ακροατές, να το πούμε αυτό, η ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, η χθεσινή, ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα του δικεφάλου του Βορρά σε παιχνίδι Europa League, κύριοι, από την ήττα από τη Βαλερέγκα. Είχε χάσει 1-0 στην Τούμπα από τη Βαλερέγκα το 2009. Δεν ακούτε λάθος. Το 2009 είχε χάσει από τη Βαλερέγκα. Από τότε δεν είχε ξαναχάσει την Τούμπα για Europa League. Και όμως ήρθε. Ήρθε αυτή η στιγμή. Έχασε για πρώτη φορά μετά από το 2009. 17 χρόνια είχε να χάσει. Κοντά

Στο μεταξύ έχει βγει ένα ισπανικό δημοσίευμα, της Μάρκα μάλιστα, η οποία αναφέρει πως 4 ομάδες εξετάζουν τον Γκουστάβο Πουέρτα. Μία από αυτές είναι προφανώς και ο Ολυμπιακός. Φίλες και φίλοι ακροατές, αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες τον τεστάρουν. Η δεύτερη ομάδα είναι η Nottingham Forest, η τρίτη η Villarreal και η τέταρτη η Zenit. Δεν συζητάμε βέβαια ότι η Zenit στην δεδομένη χρονική στιγμή πιθανότητα να χρειαστεί να πληρώσει υπεραξία, έτσι, για τον ποδοσφαιριστή. Στο μεταξύ βέβαια η Σαραντέρ που έχει τον ποδοσφαιριστή έχει απαιτήσεις οι οποίες δεν πέφτουν κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι.

Στο μεταξύ, φίλοι ακροατές, να το πούμε αυτό, τα προβλήματα για τη FIFA, από ό,τι φαίνεται, δεν σταματάνε. Όλο και χειροτερεύει η κατάσταση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, το ερώτημα που θέτουν πάνω από 50 ευρωπαϊκοί σύλλογοι μετά το τελικό της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, τα 250 εκατομμύρια ευρώ δεν ξέρουμε πού έχουν καταλήξει. Δεν έχουν πάρει ακόμη τα χρήματα αλληλεγγύης που έχει αναφέρει η FIFA. Φυσικά αυτά θα τα συζητήσουμε και στο μαγκαζίνο πιο μετά. Σίγουρα θα συζητηθούν μάλλον αυτά.

Όπως είπαμε, το Super Cup την προσεχή Τετάρτη, 8 η ώρα είναι ο αγώνας στο Παγκρίτιο. Μένουν 5.000 εισιτήρια διαθέσιμα προκειμένου να δοθούν, προκειμένου μάλλον να εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια που θα διατεθούν συνολικά. 20.700 θα διατεθούν συνολικά. Περίπου 5.000 έχουν απομείνει. Λιγότερο 500 εισιτήρια έχουν μείνει για την ΑΕΚ. Μέσα σε 48 ώρες από την έναρξη της διάσωσης των εισιτηρίων, η ομάδα του Όφι έχει διαθέσει περισσότερα από 3.000 εισιτήρια στον κόσμο. Θυμίζω ότι είναι μόνο τα διαρκείας, έτσι, που έχουν πάρει εισιτήριο μέχρι στιγμής. Σε λίγο θα ανοίξει πλατφόρμα για τους φίλους του Όφι και για τους μη έχοντες διαρκείας. Οπότε αναμένουμε σίγουρα και εκεί να εξαντληθούν τα εισιτήρια της ομάδας από την Κρήτη. Φυσικά τα λιγότερα από 500 τσάικ, υποθέτω πως σήμερα αύριο θα ανακοινωθεί ένα sold out. Μια υπόθεση κάνω, μπορεί να πέσω και έξω, έτσι.

0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
7: Αλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο αλάφσουβλάκι.gr.

Το κτήμα Αμφιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα του Ευικού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση. Αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate. Φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του. Ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Στο μεταξύ, παιδιά, το Ευρωμπάσκετ, το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών, κύριε, δεν ξέρω, το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 στο 2026 λίγο γίνεται ρετρό η κατάσταση. Γιατί βλέπουμε κάτι ωραία ονόματα, κάτι ονόματα τα οποία κάτι μας θυμίζουν.

τον Μαρκοϊσβίλη. Σας φαίνεται λίγο Μπήκαμε σε χρονομηχανή? Όχι. Είναι πιτσιρικάδες που τυχαίνει να έχουν συγγένεια με παλιούς μπασκετμπολίστες. Να ξεκινήσουμε, εντάξει, από το Θανάση Σπανούλη, γιος φυσικά του ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής μας και προπονητή του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη, ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μετά, Ανδρέας Μπάρλος. Έπαιζε στα εκπαιδευτήρια Πλάτων, πήγε στον Πανιόνιο πρόσφατα μεταγραφή. Είναι ο master triple-double της ομάδας. Από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα, είναι γιος του Νίκου Μπάρλου που έπαιζε σε Ολυμπιακό και Πανιόνιο. Μετά, πάμε στη Λιθουανία. Ντανιέλους Γιασικεβίτσιους. Δεν είναι γιος του Σάρας, είναι βαφτισιμιός. Έτσι, του νυν τεχνικού της Φενέρμπαχτσε. Ήταν και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ο Σάρας. Και νομίζω αυτό εξηγεί και το νούμερο της φανέλας του. Νούμερο 13. Προκειμένου να τιμήσει τον νονό του. Μετά πάμε στην Τουρκία. Γκιγκί το Κουρ. Δευτερότοκος γιος του κάποτε διεθνή σέντερ της ΕΦΕΣ και της Εθνικής Τουρκίας, Μεμέτ. Μεμέτ ο Κουρ. Ο Γκιγκίτ είναι ο γιος του Μεμέτ ο Κουρ. Για πάμε τώρα να πιάσουμε και την Γεωργία. Αντίπαλος της εθνικής μας κιόλας στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, Νικολός Μαρκοϊσβίλη. Εδώ, εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια σύμπτωση. Μιλάμε για μια σύμπτωση. Εδώ μιλάμε τώρα για τον ανιψιό του μέχρι πρώτην ως άμεσου συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό. Και αυτός ήταν που κοούτσαρε κιόλας τους μονεγάσκους στο τέλος σεζόν. Είναι ο επόμενος Μαρκοϊσβίλη. Παππούς του είναι ο Νουγκζάρ, πρώην μπασκετμπολίστας, ένας από τους πιο αξιοσέβαστους προπονητές στην ιστορία του μπάσκετ της Γεωργίας. Ο γιος του Νουγκζάρ, ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλη, έπαιξε για χρόνια στην Εθνική Γεωργία και σε ομάδες του εξωτερικού. Είναι και αυτός, τώρα συνεχίζει την προπονητική του παράδοση. Ο δεύτερος γιος, ο Γιώργη Μαρκοϊσβίλη, έπαιξε και αυτός επαγγελματικά χωρίς ιδιαίτερες περγαμηνές. Ο γιος όμως του Γιώργη, ο Νικολός, είναι στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών. Έχει τα φόντα να τον ξεπεράσει στο μέλλον.

Στο μεταξύ έχουμε και άλλη μία είδηση. Έχουμε την επαναπροκήρυξη της ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Το ελεγκτικό συνέδριο ακύρωσε τον πρώτο διαγωνισμό που είχε ως ανάδοχο την ΤΕΚΑΛ. Η διαδικασία πήγε στη σύναψη σύμβαση, η οποία δεν εγκρίθηκε. Διαπιστώθηκαν παραλήψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης. Και έτσι διακόπηκε η διαγνωστική διαδικασία και επαναπροκυρήσεται ο διαγωνισμός για την ανάθεση. 10 Σεπτεμβρίου είναι ο επόμενος διαγωνισμός. Εκτιμόμενη διαδικασία του έργου στα 24,8 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

Και φυσικά η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού βάζει φρένο στα έργα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, φίλες και φίλοι ακροατές, και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς, τι μέλη γενέστε.

Σε άλλα νέα στο μπάσκετ, το Περιστέρι ανακοίνωσε την παραμονή του Τζόνι Τούνας για ένα χρόνο ακόμα στην ομάδα. Παράλληλα, η καρδίτσα ιαπωνική κλείνει τον Τζόναθαν Μακρέι, τον Τζόρνταν Μακρέι, συγγνώμη, ηχηρή κίνηση τηρουμένων των αναλογιών.

Αγωνίστηκε στην ΑΕΚ τη σεζόν 23-24. Έχει πλούσιο βιογραφικό από το NBA και από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει συμφωνήσει με την Καρδίτσα. Και αναμένουν μόνο μάλλον οι ανακοινώσεις για την πραγματοποίηση αυτής της μεταγραφής.

Στο μεταξύ θα πάμε τώρα και λίγο στα φιλικά των ομάδων, των ελληνικών ομάδων χθες. Να τα πιάσουμε και λίγο αυτά. Λοιπόν, πάμε να τα βρούμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε με τον Ατρόμητο, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 από την ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ. Ο Τσαντίλας σκόραρε στο 19 και ισοφάρισε το παιχνίδι για τον Ατρόμητο σε 1-1 τότε προσωρινά. Το 1-0 το είχε κάνει ο Κατάκοβιτς στο 15 και στο 49 ο Ζαΐρ για την ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Ο Λεβαδιακός αντιμετώπισε τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι. Νίκησε 1-0 με γκολ του Ζέγκοβιτς. Τέταρτο φιλικό προετοιμασίες για τους δύο τους. Άφησε θετικές εντυπώσεις.

Και παράλληλα η Athens Καλυθέα ανοίξε 2-0 στο El Paso την Ελλάς Σύρου. Στο πρώτο της φιλικό στο El Paso η Athens Καλυθέα.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο από τις 11 η ώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Στην εκφώνηση αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων, Πάνος Πουρναράς. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί φυσικά, τι άλλο, το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλή συνέχεια!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα. Είναι το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 3. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου. Είναι το τελευταίο μαγκαζίνο για αυτή την εβδομάδα, το τελευταίο καθημερινό μαγκαζίνο για αυτή την εβδομάδα. Όχι και με την καλύτερη εμπειρία, η αλήθεια είναι, όσον αφορά στις ελληνικές ομάδες, δεν ήταν και η καλύτερη εβδομάδα. Με τις ελληνικές ομάδες να προσφέρουν μόλις 200 βαθμούς από μια ισοπαλία, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες. Θα τα πούμε όλα ένα προς ένα. Και με την Ελλάδα να χάνει, να χάνει λίγο τη μάχη από Πολωνία και Τσεχία, που αύξησαν τις διαφορές τους. Θα τα πούμε όλα, οπότε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και φυσικά ξεκινάμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

στους 2.213 βαθμούς από την 11η Πολωνία και στους 2.713 από τη 10η Τσεχία βρίσκεται πλέον η Ελλάδα μετά την κακή εβδομάδα των ομάδων μας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο της απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε ένα τόνισο Μάριος Ηλιόπουλος στον Λόβρο Μάγερ κατά την παρουσίαση του Κροάτη ποδοσφαιριστή που επέλεξε το νούμερο 14. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ήττα από την Άντερλεχτ. Ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος συμπλήρωσε κάρτες και χάνει το παιχνίδι των Βρυξελών. Αξίζαμε κάτι παραπάνω, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε στο Βέλγιο για να παλέψουμε, το μήνυμα του Αλέσιο Λύση. Ολυμπιακός, Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζενίτ και Βιγιαρεάλ εξετάζουν την περίπτωση του Κολομβιανού χαφτη της Racing Santander, Γκουστάβο Πουέρτα, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Πόρτο για τον 27χρονο αριστερό μπακ Φρανσίσκο Μόουρα, σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ο Ζοφρί Μονκαντά, ο Γάλλος, ο οποίος διετέλεσε και τεχνικός διευθυντής στη Μίλαν, δέχτηκε πρόταση από τους Πειραιώτες και αναλαμβάνει επιτελικό ρόλο στον γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο νεοαποκτηθής Φορ Λιβάη Γκαρσία πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό χθες το απόγευμα στο Κοροπή. Ο Βέλγος Γιάσπερ Βέργκουτε θα είναι ο διαιτητής του τριφυλιού εναντίον της ΤΣΕΣΕΚΑ στο Βασίλ Λεύσκι της Σόφιας. Ενίσχυση σε μεσαία γραμμή και φτερά για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου χαφ Μάρβελους Νακάμπα και του 28χρονου εξτρέμ Μούσα Τζενεπό. Αμφότεροι υπέγραψαν διετή συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες. Ποδοσφαιριστής ΑΕΛ είναι και πάλι ο μέσος Κώστας Παπαγεωργίου, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Θεσσαλούς για την επιστροφή του. Ο Άρης απέκτησε τον Γάλλο guard forward Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον της Bayer Leverkusen για τον διεθνή στόπερ της West Ham, Ντίνο Μαυροπάνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου γύρου του Europa League σκόραρε με την Μπενφίκα εναντίον της Χάρτς του Αλέξανδρου Κιζηρίδη. Ο διεθνής Έλληνας φορ πέτυχε στο 42 με πέναλτι το 3-0 για τους αετούς της Λισαβόνας.

0: Ο Diego Forlán, μια σημαντική προσωπικότητα του ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο σπουδαίος βραζιλιάνος εξτέρνης της Ρεάλ Μαδρίτης, Vinicius Junior, συμφώνησε με τον πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ και θα ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2032. Η Paris Saint-Germain απέκτησε τον ταλαντούχο Γάλλο μεσοεπιθετικό της Μονακό, Μαγκνές Αγγλιούς. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA συμπεριλαμβανομένων των παγκοσμίων κυπέλων παραμένει σε ισχύ. Ο Ιφαντίνο προέβησε μια βαθιά κατάχρηση προεδρικής εξουσίας, επισήμανε το Παγκόσμιο Συνδικάτο Ποδοσφαιριστών. Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι για τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, Ρόντρι, και φαίνεται πως τελικά θα κερδίσει τον αμυντικό χαφ της Manchester City από τη Real Madrid, με την οποία είχε προφορική συμφωνία.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για να ξεκινήσουμε και φυσικά να ξεκινήσουμε από τα διεθνή. Γιατί είχαμε αρκετούς αγώνες και του Conference League και του Europa League. Οπότε ξεκινάμε. Μάνος Σταραμόπουλος. Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε. Η αλήθεια είναι, έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των 943 Ιντερβέντ Σπορτ. Θα ξεκινήσουμε τη γράφη καταρχήν ο τύπος του Βελγίου για τη χθεσινή εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ 1-0 από την Άντερλεκτ στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ιντερστάνταρ, λοιπόν, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα του Βελγίου, λέει η απόδραση από την Τούμπα της Άντερλεκτ. Η βελγική ομάδα επέζησε από τη μαύρη κόλαση του ΠΑΟΚ, ο οποίος θεωρεί το ελαφρύ φαβορί της αναμέτρησης. Το RTL σημειώνει το ιστορικό γκολ αστραπή, αυτό το ταχύτατο γκολ του Μιχάηλο Τσβέτκοβιτς τα 17 δευτερόλεπτα από τη σέντρα, πάγωσε το γήπεδο. Αποθέωση γνωρίζει επίσης ο τροφυλάκας, ο Κόλιν Κόλεσέμας, ο οποίος την ώρα του αγώνα πραγματοποίησε και την απόκρουση στο πέναλτι του Γιάννη Μιχαηλίδη, διατηρώντας την αστεία του ανέπαφη. Ήταν μια ιδιοφυή κίνηση του τροφυλάκα, επισημαίνει το RTL. Η Άντερλεχτ έχει αποκτήσει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα τώρα που θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό της στο Λότο Πάρκ. Τώρα πάμε στα θέματα της FIFA και της UEFA.
0: Και εκεί έχω να σου κάνω και πολλές ερωτήσεις, να ξέρεις.
1: Ναι, οι Times σήμερα αποκαλύπτουν ότι την παραμονή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλλου, δηλαδή ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, είχε καλέσει τα υψηλόβαθμα στελέχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο ξενοδοχείο Waldorf της Αστόρια, όπου τους είχε πει, αφού τους εξέθεσε το σχέδιο για την πόλη του 20% του παγκοσμίου κυπέλου, τους είχε δώσει διορία έως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρα, της παραμονής δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλου, για να αποφασίσουν για το θέμα αυτό. Τελικά τα μεσάνυχτα η ψήφη ήταν 3-2 υπέρ της πρότασης αυτή του Τζιάνι Ινφαντίνο. Ασχέτως αν μετά που μαθεύτηκε το γεγονός αυτό ότι ο Ινφαντίνο μόνος το έχει κάνει με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Κούσερ, τη δημιουργία της εμπορικής εταιρείας που θέλανε να την εντάξουν μέσα στους κόλπους της FIFA, αντέδρασε πρώτα από όλους η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, που κάλεσε επειγόντως τηλεδιάσκεψη με τους 55 χώρες μέλη της, οι οποίοι τάχθηκαν όλοι εναντίον. Μετά ακολούθησε η CONCACAF, η Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, με πρόεδρο τον Μοντιλιάνι. Και μετά ακολούθησαν και άλλες συνομοσπονδίες. Εχθές ο πρόεδρος της FIFA στο Μαρόκο, στο Ραμπάτ συγκεκριμένα, είχε καλέσει τους φύλλα προσκύμενους, που είναι το Κουβέιτ, το Μαρόκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου, που ξέρουμε ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στάσεται εναντίον της υποστήριξης του Τζιάνι Ινφαντίνο. Αυτοί λοιπόν είπαν ότι στηρίζουν τον Ινφαντίνο για τις νέες προεδρικές εκλογές, και μάλιστα λίγο αργότερα τα υψηλόβαθμα στελέχη της FIFA, ανάμεσά τους βεβαίως και ο Γενικός Γραμματέας, ο Σουηδός Ματίας Γκράφστρομ, ενώ είχε ταχθεί αρχικά πριν από δύο μέρες εναντίον Ινφαντίνο στο θέμα της πώλησης του 20%, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει, τώρα όλοι μαζί είπανε ότι στηρίζουν τον Τζιάνι Ινφαντίνο για τις προεδρικές εκλογές, και όπως σημειώνει με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, το έκαναν αυτό προφανώς γιατί μην χάσουν τις θέσεις τους και τους υψηλούς τους μισθούς. Μάλιστα η UEFA συνεχίζει να τονίζει ότι είναι σαφής η όρητη σχετικά με το θέμα της μη συμμετοχής των εθνικών ομάδων της Ευρώπης στις οργανώσεις της FIFA. Οι προτάσεις χαρακτηριστικά για την πώληση των μεγάλων διοργανώσεων έπρεπε να αποσυρθούν μία και καλά. Πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι τέτοιες προσπάθειες παραμόρφωσης του παιχνιδιού με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξαναγίνουν. Αυτοί οι όροι προς το παρόν δεν έχουν εκπληρωθεί, οπότε η UEFA κατέστησε απολύτως σαφές στη FIFA ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της το πρόσωπο του Προέδρου του Τζιάνι Ινφαντίνο και η θέση της αυτή συνεχίζει να ισχύει.
0: Και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά προκύπτει και άλλο θέμα από ό,τι βλέπω.
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε η Αργεντινή αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο μάλλον, ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Τζιάνι Ινφαντίνο στις προεδρικές εκλογές. Η FIFA, το Παγκόσμιο Συνδικάτο, κάνει λόγο για κατάχρηση της προεδρικής εξουσίας του κυρίου Ινφαντίνο. Βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν σφίξει αρκετά για τον νυν πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και θα δούμε τι μελιγενέστε τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι στην Ουγκάντα 27χρονος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Ογόρι ξυλοκοπήθηκε από συμμορία εγκληματιών με αποτέλεσμα να υποκύψει τα τραύματά του. Η Paris Saint-Germain πραγματοποίησε μια εξαιρετική μεταγραφή προκειμένου να καλύψει όπως θέλουν όλα τα πράγματα την εφυγή του Bradley Barcola, τον οποίο αναμένεται να τον πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια στη Liverpool, η οποία τον θέλει για να καλύψει το κενό του Mohamed Salah. Η Paris Saint-Germain λοιπόν ανακοίνωσε ότι πήρε τον ταλαντούχο εξτρέμ της Μονακό, τον Agnès Ακιούλς, ενώ επίσης η Μπαρτσελόνα με εκπληκτική ενέργεια που έκανε ο προπονητής της, ο Γερμανός Hans Flick, επικοινώνησε προσωπικά με τον Ρόντρι και εκεί που έδειχναν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας, του μέσου της Manchester City, του Ρόντρι, και να πάει στη Μαδρίτη να συνεχίσει τη δρομία του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά ο ατζέντης του ειδοποίησε τη Ρεάλ, σεβόμαστε τη Ρεάλ, είναι μια μεγάλη ομάδα. Ωστόσο όμως ο Ρόντρι αποφάσισε να διάλεξε καλύτερα να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα. Οπότε τώρα η διοίκηση Manchester City αναμένει την επίσημη προσφορά της πρωταθλήτριας Ισπανίας για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την πώληση του Ρόντρι, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους πολίτες έως το καλοκαίρι του 27. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι μετά και το νέο ανεπιτυχές αποτέλεσμα του ΠΑΟ, που είναι η τρίτη ελληνική ομάδα που δεν καταφέρει να νικήσει αυτήν την εβδομάδα, η Ελλάδα παραμένει στην 12η θέση με 41.312 βαθμούς, η Πολωνία στην 11η με 43.525, γιατί είχαν επιτυχία, και η Τσεχία στην 10η θέση με 44.025, σημαίνει ότι οι δύο αντίπαλοι που είναι μπροστά από την Ελλάδα αύξησαν καλύτερα την βαθμολογία τους. Επίσης έχουμε τις κάρτες, πρέπει να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι το League Face, δηλαδή για τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το Σεπτέμβριο και μετά, το League Face, Champions League, Europa League, Conference, να θυμίσουμε οι τρεις κίτρινες που τιμωρείται ένας παίκτης αυξάνονται σε τέσσερις, ενώ επίσης το ρολόι θα είναι στα αγγλικά πρότυπα, δηλαδή όταν φτάσουμε στο 45 ή στο 90 θα είναι σκήθηκε ο διαιτής 3 λεπτά πρόσθετος χρόνος, 45 συν 3, το άλλο θα λέει 90 συν 2, ό,τι πει θα φαίνεται όλο στο ρολόι του σταδίου και ο διαιτής. Επίσης τώρα, επειδή η Arsenal βλέπει ότι έχασε τον Vinicius, καθώς ο Vinicius υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τη Real Madrid έως το 32, πιθανότατα θα κάνει αυτό που έκανε ο Πέρεθ με τον Mbappé, θα του δώσει ένα μπόνους 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μοιραστεί σε 5 χρόνια και τα υπόλοιπα θα είναι ο μισθός του που θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια, όχι 30 που θέλει ο ίδιος. Τα άλλα θα τα πάρει πιθανότητα ως μπόνους. Βλέποντας λοιπόν η Arsenal ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να συναγωνιστεί τη Real Madrid, ο Vinicius κατάφερε να πάρει αυτά που ήθελε από την ισπανική ομάδα, στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της για να πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες, τον διεθνή Αργεντινό φορ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, από ότι όλα δείχνουν ότι, όπως εσείς το έχει πει άλλωστε και επισήμως, ότι θέλει να φύγει από τη Μαδρίτη, να πάει στην πρωταθλήτρια Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα, για να συνεχίσει και στα ιερομία του με μεγαλύτερες ή ψηλότερες φιλοδοξίες. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο τελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2030 θα γίνει, γιατί πίεζε το Μαρόκο και ο Ινφαντίνο για να κερδίσει και να ευχαριστήσει τους φίλους τους Μαροκινούς έλεγε να βρεθώ στον τελικό του 30. Τελικά ο τελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου 30 θα γίνει στον Μπερναμπέου. Οπότε για να ευχαριστήσω τους Μαροκινούς, λέει, θα διοργανώσετε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029. Η Τσέλσι πριν λίγο με 21 εκατομμύρια ευρώ πήρε από τη Ράγιο Βαγεκάνου τον Τσαβαρία, τον αμυντικό, τον αριστερό πιστοφύλακα, για να καλύψει το κενό του Μάρκου Γουρέγια, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει μετακινηθεί στην Ρεάλ Μαδρίτης με το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Να σε πάω λίγο προς τη FIFA, ναι, και πάλι, γιατί έχω, ναι, να σε ρωτήσω,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι. Ναι.
0: Βλέπω εδώ ότι πάνω από 50, ναι, σύλλογοι δεν έχουν λάβει χρήματα από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι?
1: Κοίτα να δεις, πρέπει να ολοκληρωθεί το θέμα της απόδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ούτως ώστε, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα, κάθε ομάδα δεν τα παίρνει αμέσως μόλις τελειώνει το Παγκοσμίου Κυπέλλου, περνάνε 1-2 μήνες. Οπότε μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή πόσα λεπτά έχει αγωνιστεί ο κάθε ποδοσφαιριστής, θα μπουν στο ειδικό, με τους αλγόριθμους τώρα που λειτουργούν, και από εκεί και πέρα θα δουν τα λεφτά στις ομάδες αυτές. Και επίσης πρέπει να σημειώσουμε, οριστικοποιήθηκε έτσι και η μεταγραφή του Γιάν Διομαντέ από τη Λειψία στην Ρεάλ Μαδρίτης, 7 ετές συμβόλαιο υπέγραψε, 125 εκατομμύρια που μπορούν να φτάσουν με τα μπόνους ανάλογα τι επιτυχίες θα έχει ο νεαρός, ο 19χρονος ή βορειανός εξτρέμ, και ακόμα και τα 140 εκατομμύρια. Και να πούμε ότι επειδή έχει υπάρξει τελευταία μια διαμάχη ανάμεσα στον προπονητή της Sporting, τον Μπόρζες, και τον Λουίς Σουάρες, τον Κολοβιανό, το προσεχές παιχνίδι του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος που θα ανοίξει την αυλαία, είναι πολύ πιθανό ο Φώτης Ιωαννίδης να είναι βασικός, βασικότατος στην δεκάδα της Sporting.
0: Γιώργο. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι, ήθελα να σου την κάνω την ερώτηση για τη FIFA που σου, ναι, έκανα, μου την απάντησες κατά το πιστικότατος, όπως συνηθίζεις ούτως ή άλλως. Γίνεται, θέλω να σου ρωτήσω τώρα κάτι για τον, ναι, Τόνεϊ.
1: Τον Τόνεϊ που συνελήφθη σε ένα μπαρ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να τσακώνεται, να φιλονικεί. Εντάξει, τον είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε, αν ήταν λίγο πιο προσγειωμένος, να έχει κάνει μεγαλύτερη καριέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον είχε πάρει και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Τούχελ. Έχει περάσει και από Σαουδική Αραβία, έχει βγάλει αρκετά λεφτά. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι, πρέπει να είναι λίγο πιο προσγειωμένος. Και σήμερα να πούμε ότι η Θέλτα είναι δανεικό για ένα χρόνο από τη Manchester United, τον Τούρκο Τραφλάκα, τον Αλτάι Μπαγιντήρ. Οι μεταγραφές, όπως είναι λογικό, θα δίνουν και θα παίρνουν από τώρα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι η ημερομηνία λήξης τους.
0: Τέλεια. Τέλεια, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: ...94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, ώρα Ολυμπιακού. Ώρα για Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να τον ακούσουμε. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Βλέπω πράγματα διοικητικά από τον Ολυμπιακό. Βλέπω προσπάθειες που γράφουν τα ξένα πρακτορία ειδήσεων. Τι ακριβώς γίνεται στον Ολυμπιακό?
1: Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός η Τρίτη έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Από εκεί θα ξεκινήσω. Καταρχάς να σου πω ότι πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα αναπομείνοντα εισιτήρια του αγώνα με την Νάιμεγγεν, 600 εισιτήρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός, θα διατίθενται μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2, με τον γνωστό τρόπο. Θα πάρει 600 εισιτήρια ο Ολυμπιακός, να διευκρινίσει εδώ, γιατί το γήπεδο της Νάιμεγγεν χωράει μόλις 16.500 φιλάθλους. Και αυτά που αναλογούν στον Ολυμπιακό το 5% είναι περίπου 600 εισιτήρια. Όσα έχουν αναπομείνει θα διατίθενται μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Πολλοί κόσμοι θα πάει από την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία, που έχει πολλούς φίλους του Ολυμπιακού, είναι γνωστό αυτό, αλλά θα ταξιδέψουν και από την Ελλάδα. Αυτό για ό,τι αφορά το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα έχει μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει με τον ΕΣΕ, γιατί σήμερα ή αύριο θα κάνει, μάλλον αύριο περισσότερο, θα κάνει το τελικό τεστ για να φανεί αν θα μπορέσει να παίξει την Τρίτη. Ένας παίκτης που είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό, όπως είναι γνωστό, γι' αυτό και ο Μεντιλίμπα τον περιμένει πώς και πώς. Ο ίδιος ο παίκτης έχει πει στο ιατρικό επιτελείο ότι θα είναι καλά και θα παίξει, αλλά για το αν θα είναι καλά και αν θα αγωνιστεί, θα είναι σε θέση να αγωνιστεί, θα το αποφασίσει το ιατρικό team, έτσι εννοείται. Γιατί είναι αρκετό καιρό που ταλαιπωρείται. Είναι από το τελευταίο φιλικό που έδωσε ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία στη διάρκεια της προετοιμασίας που τραυματίστηκε ο ΕΣ. Είναι αρκετό διάστημα δηλαδή. Αλλά φαίνεται ότι τελικά θα μπορέσει να παίξει και είναι σημαντική.
0: Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω, αν βλέπεις να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή ο...
1: Όχι, δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή. Εγώ νομίζω ότι θα παίξει, θα είναι στο βασικό σχήμα. Από εκεί πέρα βέβαια τώρα είπαμε να περιμένουμε, γιατί αύριο μάλλον στην πρώτη τελευταία προπόνηση θα γίνουν 3 προπονήσεις, θες και ρεπό Ολυμπιακός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί που θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία θα γίνουν 3 προπονήσεις και εκεί θα φανεί, νομίζω αύριο θα είναι το τελικό τεστ, σε τι βαθμό ετοιμότητας θα είναι. Ότι θα είναι σίγουρα στην αποστολή, θα είναι σίγουρα.
0: Για Σιπιώνη.
1: Έλα.
0: Για τον Σιπιώνη.
1: Ο Σιπιώνη θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα ξεκινήσει. Θα είναι στην αποστολή. Εντάξει, ώρα αν όλα πάνε καλά, ο Έσε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία θα είναι οι δύο παίκτες στον άξονα. Αυτό δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις έτσι, που υπάρχουν από το Ρέντι. Θα υπάρχουν αλλαγές. Ζέλσον θα ξεκινήσει από την αρχή. Ο Μαφέο δεξιά, αντί του Σάλιακα. Ο Ρέτσος μαζί με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Και από εκεί πέρα θα υπάρχει ένα ερωτηματικό αν ο Μεντιλίμπα θα αποφασίσει τελικά να αφήσει εκτός, να βάλει το Ζώτα Σίλβα στο αρχικό σχήμα δίπλα στον Ελκαμπή. Άρα αν γίνει αυτό θα μείνει έξω ο Τσικίνιο. Αλλά αυτά ακόμα είναι έτσι πρώτες εκτιμήσεις, αν τις έχουμε ακόμα 4-5 μέρες μέχρι το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά για ό,τι αφορά το παιχνίδι της Τρίτης, το οποίο έχουν επικεντρωθεί στον Ολυμπιακό, αλλά τα άλλα τα μεταγραφικά που ακούγονται κτλ., όσο και αυτό του Μονκαντά που ακούγεται, του Γάλλου, επίσημο κάτι δεν υπάρχει από τον Ολυμπιακό, για το πόστο που θα αναλάβει και στις τρεις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή και τον Ολυμπιακό και την Νότιχαμ και τη Ρίο Άβε, κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι άσχετα με την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, Καρεμπέ και Κοβάσεβιτς παραμένουν ακλόνητοι στις θέσεις τους. Δηλαδή δεν θα πάρει τη θέση κάποιου από αυτούς, ο Μονκαντά, εφόσον οριστικοποιηθεί η συνεργασία με τον Ολυμπιακό, αλλά και τις τρεις ομάδες, όπως είπα, όπως και ο αθλητικός διευθυντής και ο ΑΚΑ, που είναι ο επικεφαλής του τμήματος σκάουντινγκ. Παραμένουν και οι τρεις κανονικά στις θέσεις. Αυτά για ό,τι αφορά τα διοικητικά, βάση περιπτώσει. Στα μεταγραφικά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Το όνομα του Πουέρτα είναι σε πρώτο πλάνο. Ο Κολομβιανός είναι μια εξαιρετική περίπτωση, Γκουστάβο Πουέρτα, έτσι. Αλλά Είναι μια δύσκολη περίπτωση γιατί έχουν μπει στο παιχνίδι και η Villarreal και η Zenith και μια αγγλική ομάδα όπως λέγεται.
0: Τουλάχιστον η Μάρκα κάνει λόγο για Nottingham Forest.
1: Ναι, ναι, και η Nottingham είναι. Αυτό μπορεί να συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό, έτσι, αυτομάτως εννοείται. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ο παίκτης Σαντατέρ, βασικός στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. Μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8. Αυτό είναι το πλεονέκτημα με τον Κολομβιανό παίκτη. Κάτι που το θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή να μπορέσει να, ο χαφ που θα έρθει να μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 6. Είναι σημαντικό αυτό. Και όλα τα άλλα τα ονόματα που ακούγονται από εδώ και από εκεί και για αριστερό μπάκετ τα λοιπά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, φίλε, γιατί σου επαναλαμβάνω ότι στον Ολυμπιακό είναι επικεντρωμένοι για το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης. Θα κρίνει πολλά για τη χρονιά. Είναι λογικό αυτό, έτσι. Δηλαδή να μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει την πρόκληση και να συνεχίσει την προσπάθειά του να μπει στους ομίλους του Champions League.
0: Ωραία.
1: Πες μου τι άλλο θέλεις.
0: Δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση, η αλήθεια είναι.
1: Χαίρομαι.
0: Και αυτό γιατί εντάξει, είσαι κατατοπιστικός, δεν έχουν προκύψει, η αλήθεια είναι, και περισσότερα πράγματα. Ούτως ή άλλως.
1: Όχι, όχι.
0: Το μυαλό, όπως είπες, όλων στον Ολυμπιακό είναι στη ρεβάνς με την Νάιμέγγεν.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς τα ονόματα που ακούγονται κατά καιρούς και βγαίνουν σε καθημερινή βάση, ακούγονται καιρό. Δεν είναι το καινούριο. Δεν λέω ότι δεν ψάχνει το Ολυμπιακός. 3-4 μεταγραφές θα γίνουν σίγουρα. Απλά αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στο παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης στην Ολλανδία με την Νάιμέγγεν. Από εκεί και πέρα θα γίνουν αυτές οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να ενισχυθεί η ομάδα σε 3-4 θέσεις που είναι απαραίτητο. Και θα γίνει αυτό και με τον καλύτερο τρόπο. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Να φανταστεί κανείς δηλαδή ότι στον Ολυμπιακό δεν ασχολούνται με τα γραφικά θέματα. Ασχολούνται, αλλά αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο. Γιατί στο προσκήνιο υπάρχει το παιχνίδι της Τρίτης.
0: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, θα τα πούμε.
0: Καλή συνέχεια. Η ώρα έχει πάει και 28. Πάμε να κάνουμε τώρα την παύση. Να πάμε σε πολιτικές ειδήσεις από τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Από την Δευτέρα αρχίζουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Επίσης, είχαμε χθες ένα σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναβάθμιση των καμένων εκτάσεων, αλλά και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντί Νερό. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 2 Σεπτεμβρίου δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Να πάμε και στους ελέγχους, καθώς έχουμε περισσότερους από 1.500 ελέγχους, οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες, αλλά και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Τον μεγαλύτερο αριθμό των καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα, ενώ όσον αφορά τα πρόστιμα, τα υψηλότερα έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα στην Ρόδο και ανέρχεται στο ποσό των 73.000 ευρώ και 72.490 ευρώ στην Ζάκυνθο. Στις χρηστικές ειδήσεις και στον τουρισμό για όλους, σε ισχύνη αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημεί λήγει σε 5 και 6. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά, προφυλακιστή κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την φωτιά στο υλικό πάρκο στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε και στη συνέχεια και στην Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, τον εργολάβο, αλλά και τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Στην υπόθεση της Μαρφίν, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα και φορώντας αλεξής φερογυλαίκο σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Βελπίδων. Ήρθε χθες το βράδυ από την Βρετανία στην Ελλάδα και όλο το βράδυ το πέρασε στην Γαδά. Στην υπόθεση της Λακωνίας απολογείται σήμερα ο 55χρονος άνδρας που έκρευε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μιστρά Λακωνίας προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Ενώ έχουμε και άλλη μια σύλληψη. Στην Γερμανία συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, μέλος της ρωσόφωνης μαφίας, ο οποίος δρούσε η μαφία στην Ελλάδα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις δολοφονίες αλλά και μία απόπειρα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Ο 31 ετών με καταγωγή από την Γεωργία κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση που κατά την αστυνομία εμπλέκεται στις ανθρωποκτονίες του Γιάννη Καυτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη αλλά και του Διονύση Μουζακίτη. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στην Μέση Ανατολή, νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του ορμούς για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, εξετάζουν να φέρουν οι Ιρανικές αρχές, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στο Ιράν. Το νομοσχέδιο μάλλον προβλέπει, σύμφωνα πάλι με τα ίδια μέσα ενημέρωσης, και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για παραβάσεις των περιορισμών. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Ταϊλάνδη, εκεί όπου είχαμε ένα μακελιό. Ένας μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο, βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόνγκ. Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με ένα πιστόλι, το οποίο άνοιξε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο λύκειό του και εκεί σκότωσε 6 ανθρώπους, μεταξύ αυτών 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Ιωάννου.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων με Πάνο Πουρναρά. Και ήρθε η ώρα για Παναθηναϊκό. Ήρθε η ώρα για Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν ξέρω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη προπόνηση του Λιβάη.
1: Έτσι, ούτως ή άλλως, χθες ήταν η πρώτη προπόνηση. Σήμερα έχουν ρεπό. Δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ήταν η πρώτη προπόνηση, όπως πολύ σωστά λες. Για πρώτη φορά δούλεψε με τους νέους τους συμπαίκτες, με τον νέο προπονητή και έβγαλε την προπόνηση κανονικά. Δηλαδή, το είπαμε και χθες παρέα, αν θυμάσαι, ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Νίστρουπ για το ματς της επόμενης Τρίτης, που σίγουρα θα χρειαστεί εκεί, έτσι. Σε άλλο, ο Παναθηναϊκός έχει ένα επιθετικό μόνο. Έχει ένα επιθετικό στη διάθεση του για αυτό το ματς. Τώρα, Στόντερ. Θυμίζω ότι ο Τετέι είναι αμφίβολος, αλλά τα λέγαμε και χθες, όταν περνάς αυτό το πράγμα, λίγο δύσκολο να βάλεις τον εαυτό σου σε μια καταπώνηση πάλι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι απλά έτσι δεν είναι. Είναι, νομίζω ξεκάθαρο ότι δεν θα είναι στην αποστολή ο Τετέι. Νομίζω δεν είναι καν κοντά στο να είναι στην αποστολή.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή θα είναι έκπληξη να είναι στην αποστολή μόνο και μόνο γιατί θα θέλει να είναι κοντά στην ομάδα. Νιώθει πολύ καλύτερα και αυτό είναι έκπληξη.
0: Αν και ακόμα και το ταξίδι δεν ξέρω αν ενδείκνυται
1: και
0: για...
1: πάλι το κοπιαστικό είναι για τέτοιο... Εννοείται.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, γιατί ναι, συνήθως μετά, μετά από αυτή την αρρώστια, όταν είσαι ακόμα και στο στάδιο αποθεραπείας, δεν πρέπει να κουράζεσαι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Κοίτα, αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί σου είπα, σήμερα δεν υπάρχει προπόνηση, είναι ρε.

0: ήθελε να έρθει να παίξει στην Ελλάδα, να φύγει από την Ρωσία, να έρθει να παίξει εδώ. Και όπως και για τις διαπραγματεύσεις ακόμα βοήθησε, έδειξε και το κασέ του, δηλαδή φαινόταν, φάνηκε μάλλον ότι ήθελε πάρα πολύ να έρθει να παίξει εδώ. Οπότε, κάνοντας αύριο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και τρεις προπονήσεις ακόμη, είναι η χθεσινή, πιστεύω, όχι ότι είναι, ξέρεις, 100% γιατί ακόμη δεν γνωρίζει τους συμπαίκτες του, που λέει ο λόγος. Απλά η προσαρμογή του βοηθάει γιατί γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και σίγουρα θα χρειαστεί και αυτός στο μάτι της επόμενης Τρίτης. Όπου εκεί ο Παναθηναϊκός, θα θυμίσω, θα πάει στη Σόφια χωρίς τον Τζάπρα. Χωρίς δηλαδή το δεξί του μπακ. Ούτως ή άλλως ο Καλάμπρια περίπου σε δύο εβδομάδες θα είναι έτοιμος. Ο Τσάπρας τρεις κίτρινες κάρτες. Και η λογική λέει ότι ίσως δούμε στη θέση του Τσάπρα τον Κάτρι. Αυτός είναι επικρατέστερος. Τώρα, αν δούμε κάποια έκπληξη, π.χ. Πελίστρη να έχει την πλευρά από εκεί, δύσκολο το κόβω, αλλά εγώ πιστεύω πιο πολύ ο Κάτρης. Γι' αυτό του έδωσε και λίγο χρόνο συμμετοχής, αν θυμάσαι, στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Βλέπεις να αλλάζει σύστημα ο Νίστρουπ?
0: Κοίτα, κάποιοι μπορεί να τον δούμε με δύο επιθετικούς, δηλαδή και με τον Ραστόντερ και με τον Λιβάη, ας πούμε. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να γίνει κάτι τέτοιο. Κοίτα, κατά τη διάρκεια όμως του μάτς, αν ο Παναθηναϊκός χρειάζεται οπωσδήποτε γκολ, τότε μπορεί να το δούμε αυτό. Καταλαβες.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο όμως να ξεκινήσει βασικός ο Λιβάη.
0: Δύσκολος απίθανο, θα πω εγώ. Αν αναλόγως πώς θα πάει το μάτς, μπορεί να το δούμε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ και είμαστε στο 50-60, δηλαδή μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, για να έχει φάει κανένα γκολ. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την εξέλιξη. Και αν όλα πάνε καλά, μπορεί να τον δούμε κανένα 10-20 λεπτό. Μπορεί για παραπάνω. Βέβαια, αυτά τα λέμε εμείς. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα γιατί έχει τα εργομετρικά του, ξέρει σε τι κατάσταση είναι. Και εγώ θεωρώ ότι αν μπορεί να βοηθήσει περισσότερο χρόνο, ο προπονητής θα το κάνει. Γιατί θέλει αυτό το απρόβλεπτο που έχει ο Γκαρσία. Γιατί τώρα οι δύο ομάδες έχουν παίξει μαζί. Η μία ψιλογνωρίζει την άλλη. Για φαντάσου τον Παναθηναϊκό με τον Γκαρσία, που είναι κάτι απρόβλεπτο, κάτι που δεν το έχουν δει στην ομάδα οι αντίπαλοι μας. Γι' αυτό λέω το θέλει και θα το κάνει. Αλλά τώρα για πόσο, δεν ξέρω σε τι χρόνο δηλαδή συμμετοχή θα τον δούμε το Λιβάη να παίζει σε αυτό το μάτσο. Ότι θα το δούμε, θα το δούμε. Υπομονή, τι άλλο να πω.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα στη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Αυτό σου είπα, ότι δεν υπάρχει τώρα στο ρεπορτάζ, επειδή και ούτε αγωνιστικά κιόλας, γιατί υπάρχει και το ρεπό. Όλα τα μάτια τώρα είναι στραμμένα για το μάτς της Τρίτης. Σήμερα βγήκε ότι υπάρχει μάλλον ή θα υπάρξει ενδιαφέρον της ΧΑΛ για τον Τσέριν. Που από ό,τι λένε εκεί ταιριάζει, ας πούμε, στα θέλω του προπονητή τους. Από εδώ δεν βγαίνει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Φυσικά ότι αν τύχει και πουληθεί κάποιος από τους παίκτες που έχει στα υπόψη ο προπονητής, θα αντικατασταθεί, δεν το συζητάμε. Τώρα, από χθες είχε βγει για τον Ούγκρεσιτς.
1: Αυτό ήθελα και να σε ρωτήσω για να σε ρωτήσω τι έγινε με τον συγκεκριμένο.
0: Κοίτα να δεις. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την περίπτωση του παίκτη. Υπάρχει μια σέρβικη ιστοσελίδα, Mozart Sport, αν το λέω σωστά, που λέει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης πήγε στο Βελιγράδι για χθες. Πήγε να παρακολουθήσει από κοντά τον ποδοσφαιριστή στον αγώνα της Παρτίζαν με την Τόπολα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Ούγκρεσιτς δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό σε αυτό το μάτς. Παρά την νίκη της Παρτίζαν με 3-0, δεν μπήκε καν στο γήπεδο. Γιατί, από ό,τι λένε εκεί, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Και γι' αυτό προτίμησε το τεχνικό επιτελείο να μην τον χρησιμοποιήσει. Για να μην ρισκάρουν περαιτέρω, ας πούμε, σοβαρότερο τραυματισμό. Οπότε, όπως λέτε, ρεπορτάζ, ταξίδεψαν τζάπα ή του Παναθηναϊκού για να δουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Παναθηναϊκός, όχι επίσημα βέβαια, αυτά που μαθαίνουμε, με διαρροή να το πω έτσι, διαψεύδει ότι υπήρχε κάτι τέτοιο, ότι έγινε ταξιδιαστραπή, ας πούμε, για να πάνε να δουν τον παίκτη. Και όλα τα σενάρια αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι δεν υφίστανται. Λοιπόν, εντάξει, ότι είναι 21 χρονών, φοράει το περιβραχιόνι του αρχηγού στην Παρτίζαν, τον εμπιστεύεται πάρα πολύ εκεί, έχει 60 συμμετοχές, 13 γκολ, 4 ασίστ,

0: τι να πω, εντάξει, ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Τώρα σου είπα και το τι λένε από εκεί και το τι λένε από εδώ. Τώρα τι να σου πω, το ρεπορτάζ μεταφέρω.
1: Τώρα το τι θα γίνει είναι μια άλλη ιστορία νομίζω.
0: Ακριβώς. Βέβαια ο Παναθηναϊκός πέρα από το ματς, να πούμε έτσι πριν σας αφήσω, πέρα από το ματς της Τρίτης, φυσικά δεν έχει αφήσει το θέμα της ενίσχυσης, γιατί θα πάει σε έναν καλό παίκτη εκεί στο 8, ίσως να μπορεί να παίξει και στο 6. Πάντως δεν το έχει αφήσει. Παρακολουθεί την υπόθεση του Γκένσεν που πάλι έχει τονίσει, αλλά ξαναλέω δεν την έχει αφήσει στην άκρη. Εγώ πιστεύω θα το πάει μέχρι τέλους, έχοντας όμως και κάποια άλλη περίπτωση που ασχολείται και έχει ασχοληθεί ο Κοτσόλης. Οπότε απλά δεν περιμένω, θα μου είναι έκπληξη, αίσθηση είναι αυτό, δεν είναι ρεπορτάζ που σου λέω τώρα, να δούμε μια μεταγραφή, να ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός το 8, ας πούμε το καλό, τον παίκτη αυτόν που θα πάρει, μέσα Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ. Θα είναι έκπληξη για μένα. Αυτό θα γίνει μόνο αν έχει κλείσει εδώ για κάποιες μέρες, πλέον και έχει βγάλει άκρη με τον Άνθανο Γκένσεν, αλλά τέτοιου στυλ. Ένας παίκτης που θα έρθει και θα αναβαθμίσει, θα δώσει άλλη πνοή στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Σε αναμονή είμαστε και υπομονή θα πρέπει να κάνουμε οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί το έχουμε ξαναπεί, φίλε, τέτοιοι παίκτες δεν έρχονται, δεν έχουν προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, ο χρόνος δουλεύει υπέρ του Παναθηναϊκού όταν, ας πούμε, οι συγκεκριμένοι παίκτες ή ο Γκένσεν που θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει συμβόλαιο έτσι όπως το θέλει και σε πρωτάθλημα που το θέλει. Οπότε ο Παναθηναϊκός εκεί μπορεί να πω ότι είναι λίγο τυχερός, γιατί όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουν προς το τέλος των μεταγραφών, εκεί θα κάνει την τελευταία του αντιπίθεση, βάζοντας κανένα μηδενικό παραπάνω για να γίνει μεταγραφή, έτσι να το πω λαϊκά.
1: Στο μεταξύ υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σχετικά με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τζέσσεκα 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ναι. Ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία η σύλληψη 12 ατόμων στο πλαίσιο του αγώνα. Ηλικίες από 17 έως και 49 έτη.
0: Γιώργο μου,
1: τα κλασικά. Τα κλασικά.
0: Αυτό λέω. Εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Δηλαδή δεν είναι σε τέτοιους αγώνες.
1: Το αναφέρω απλά γιατί πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Βρέσει, καλά κάνεις να το αναφέρεις. Θέλω να σου πω ότι κρίμα βέβαια. Κρίμα με ποια έννοια το λέω. Όταν τώρα μικρά παιδιά βλέπουν με τον νόμο από τόσο μικρή. Εντάξει, τι να πεις από εκεί και πέρα. Δηλαδή, τα έχεις δει και εσύ στα γήπεδα τι γίνεται, έτσι.
1: Ναι. Όλοι. Όλοι τα έχουμε δει. Σε κάθε πιθανό και απίθανο γήπεδο.
0: Ακριβώς. Πρέπει να σταματήσει όλα αυτά. Εντάξει, με φολόγια δεν γίνεται, αλλά τι να πούμε. Δηλαδή, ωραία, τι να σχολιάσω γι' αυτό. Πες μου, και εσύ και εγώ, τι να πούμε. Ορθώς, κατ' εμέ, πράττει η αστυνομία και κάνει το καθήκον της, έτσι. Και πρέπει να το κάνει αυτό.
1: Ναι. Όταν τώρα από τέτοιες ηλικίες, ειδικά τώρα 17 χρονών, σχολείο πάνω ακόμα τώρα να...
0: Για το 17χρονο ρε φίλε, μπράβο να σου πω κάτι για το 17χρονο, χτες ξεκίνησε. Βλέπεις τα μικρά παιδιά τώρα μπλέκουν από τα 12, τα 13, τα 14, τα 15. Είναι κρίμα για την νεολαία μας. Έτσι, βλέπεις μαχαίρια, βλέπεις κλεψιές, ξύλο, ο ένας δεν υπολογίζει τον άλλον. Τι να πεις, είναι δύσκολα τα πράγματα φίλε.
1: Δεν είναι εικόνα τώρα. Δεν είναι εικόνα αυτή.
0: Κι όμως συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, συμβαίνει.
1: Ωραία, Σάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως τα έχουμε καλύψει όλα τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, ούτως ή άλλως δεν έχει και κάτι άλλο, γιατί σου είπα έχει υπάρχει ρεπό. Από αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις και σιγά σιγά θα πάμε, δηλαδή αύριο είναι Σάββατο, Κυριακή. Τη Δευτέρα θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός για την Σόφια. Λογικά θα κάνει, δεν το ξέρω 100%, αλλά λογικά θα κάνει εδώ όπως έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Θα κάνει εδώ προπόνηση και θα φύγει μετά. Άλλωστε είναι και κοντινό ταξίδι, δεν είναι ταξίδι ταλαιπωρίας. Και τρίτη βέβαια είναι ο αγώνας. Απλά κλείνοντας να πω ότι αν ο Παναθηναϊκός στραβώσει ο αγώνας αυτός και αποκλειστεί, θα είναι ένα τεράστιο κάζο, μια τεράστια αποτυχία βέβαια για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Δεν έχει κανένα μεγαθύριο, γι' αυτό το λέω αυτό.
1: Ναι. Προφανώς. Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτη Ελλάδα Sports 94,3. Ραντεβού το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Ραντεβού το απόγευμα. Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια.
2: Sports 94,3.
1: Και ήρθε η ώρα να τα πούμε. Να τα πούμε παρέα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε χθες, όπως είπαμε, από την Άντερλεχτ 1-0, δέχτηκε γκολ. Το έλεγε ο Λύση από τη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι, πως πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσέξει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στα παιχνίδια του, με τον οποίο ξεκινάει τα παιχνίδια του. Το είπε, λες και το ξέρε. Στα 17 δευτερόλεπτα δέχτηκε τον γκολ και από εκεί και πέρα προσπάθησε, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει τον γκολ της ισοφάρισης, παρότι κέρδισε δύο πέναλτι, το ένα πάρθηκε πίσω από το ΒΑΡ, στο άλλο αστόχησε ο Μιχαηλίδης και ο Μύθου έστειλε, ναι μεν την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τον γκολ δεν μέτρησε. Λοιπόν, μετά να πούμε πως ο ΠΑΟΚ φουλάρει για επιθετικό, μία περίπτωση η οποία ξεχωρίζει ο ΠΑΟΚ είναι αυτή του Ρόμπι Ούρε, ο 22χρονος σκοτσέζος επιθετικός, παίζει στη Σύριους. Τα δημοσιεύματα από τη Σουηδία κάνουν λόγο για επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ. 15 γκολ μετράει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής σε ισάριθμα παιχνίδια φέτος στην Σύριους. Ενώ θα συνεχίσουμε με τις δηλώσεις του Γιαννούλη, τις οποίες έχει κάνει στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Είχε πει πως είμαι πολύ χαρούμενος, φέρνω πιο πολύ ηρεμία από ό,τι είχα τότε μέσα στο γήπεδο, πιο πολύ εμπειρία, πιο καθαρό μυαλό και σίγουρα τα ίδια τρεξίματα με τότε, σε σχέση τουλάχιστον με διαφορετικότητα που έχει ο ίδιος αγωνιστικά σε σχέση με πριν από 5,5 χρόνια. Τον ρώτησαν για την καλοκαιρινή διαδικασία, πώς την βίωσε. Ανέφερε πως σίγουρα ήταν μια μεγάλη διαδικασία που απαιτούσε χρόνο, γιατί ήταν μεγάλος ο βαθμός της δυσκολίας, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε και είμαι εδώ. Αναφέρει για το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, νιώθω υπέροχα για αυτό. Είναι πολλοί Έλληνες στα αποδυτήρια, είναι όλα τα παιδιά φίλοι μου, οπότε αυτό ήταν έξτρα κίνητρο για να έρθω και εγώ στην ομάδα και να πλαισιώσω αυτή την ωραία ελληνική παρέα. Για τους στόχους του με τον ΠΑΟΚ, οι στόχοι παραμένουν ίδιοι, πρωτάθλημα, κύπελλο, καλή πορεία στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε οτιδήποτε μπορούμε. Θα ήθελα να παίξω στο Champions League με τον ΠΑΟΚ, ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Και ήρθε η ώρα να πάμε στην ΑΕΚ. Θα πάμε στην ΑΕΚ, η οποία είχαμε τις πρώτες δηλώσεις μάλλον του Λόβρο Μάγερ και τη συζήτησή του με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Υπήρξαν και πολύ εντυπωσιακές ατάκες. Αναφερόμενος ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Λόβρο Μάγερ, του είπε πως βλέπει στα μάτια του το βλέμμα της τίγρης και βλέπει και την διάθεση να βοηθήσει την Ένωση. Στηρίζουμε πολλά σένα, του είπε, και μάλιστα αντάλλαξαν και φανέλες από τους αγωγικών. Ο Λόβρο Μάγερ έδωσε τη φανέλα της Εθνικής Κροατίας στον Μάριο Ηλιόπουλο με το νούμερο 7 και ο ίδιος ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ του δώσε τη φανέλα με το νούμερο 14, το νούμερο το οποίο θα φοράει στην θητεία τους σκιτρινόμαυρους. Να πούμε επίσης πως είχαμε και τη φωτογράφηση του, πρώτης φωτογράφησης του ποδοσφαιριστή στην Allwyn Arena, ενώ για τα εισιτήρια των κιτρινόμαυρων για τον τελικό του Super Cup απέναντι στον Όφι, 12 Αυγούστου θυμίζω ο τελικός, 8 η ώρα στο Παγκρίτιο στάδιο, έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Γύρω στα 500 εισιτήρια, πολύ, μάλλον και λιγότερα από 500 εισιτήρια μένουν ολοταχώς για sold out η εξέδρα των φίλων της ΑΕΚ. Και πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ, εκεί που να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό που σέρβικα δημοσιεύματα φέραν στο προσκήνιο τον Οτζελέγε για τους Ερυθρόλευκους. Τον είχαμε αναφέρει και από χθες εμείς και στο 11-2 και στο μαγκαζίνο χθες ότι ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Σέμι Οτζελέγε. Είναι ένας από τους παίκτες που οι πρωταθλητές Ευρώπης τον τσεκάρουν, εξετάζουν την περίπτωσή του. Ένας άλλος είναι ο Both Guts της Βιλερμπάν. Το έχουμε αναφέρει, έχει συμβόλαιο μεν με τη Βιλερμπάν, αλλά με τα οικονομικά προβλήματα που έχει ο γαλλικός σύλλογος τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα στην γαλλική ομάδα. Αναμένουμε σίγουρα να δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο Ολυμπιακός στη θέση 4 και στη θέση 3. Εκεί που στο 3 είναι το πιο πιθανό να γίνει το μπαμ από τους Πειραιώτες. Στο 4 σίγουρα η πρόβλεψη είναι να πραγματοποιηθεί η απόκτηση ενός αθλητικού ψηλού που θα βοηθάει και πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Τώρα, του σταδίου ειρήνης και φιλίας υπάρχει παύση και μπλόκο, ένα εντός αγωγικών μπλόκο στα έργα του σταδίου ειρήνης και φιλίας, καθώς θα επαναπροκυρηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση. Ακυρώθηκε ο πρώτος διαγωνισμός. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ακύρωσε τον αρχικό διαγωνισμό και τον επαναπροκυρήσει, καθώς έχει διαπιστώσει κάποιες παραλήψεις. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς, τι μέλη γενέστε σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ, γιατί ο Άρης έχει ανακοινώσει τον Μοκόκα από χθες. Παράλληλα, στον ΠΑΟΚ, ο Μπεν Μουρ αφήχθηκε αυτός στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσει 12 Αυγούστου, σε 5 μέρες δηλαδή, η προετοιμασία του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Μουρ και ο Ταϊρή βρίσκονται ήδη στη βάση τους και αναμένουν το ξεκίνημα των προπονήσεων του Δικεφάλου του Βορρά. Αναμένουμε και εμείς τι άλλο θα συμβεί. Βέβαια, να πούμε για τον Ολυμπιακό επίσης πως δεν υπάρχει ανησυχία άμεση, τουλάχιστον από τους Ερυθρόλευκους. Τουλάχιστον αυτό εκ πρώτης όψεως. 10 Σεπτεμβρίου είναι ο νέος διαγωνισμός, προκειμένου να υπάρξει ο νέος ανάδοχος.
Να πούμε πως σήμερα αποσφραγίστηκαν οι προσφορές, οπότε αναμένουμε. Τώρα, όσο αφορά στον Μοκόκα, πάμε λίγο να δούμε τις δηλώσεις του. Ο Άνταμ Μοκόκα λοιπόν ανέφερε πως είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για την έλευσή μου στον Άρη. Ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό staff και τους φιλάθλους της ομάδας. Τουλάχιστον αυτό τονίζει. Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπόμονος για τη σεζόν που έρχεται. Θέλουμε να χτίσουμε κάτι μεγάλο με την ιδιοκτησία και τη διοίκηση, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν υψηλές φιλοδοξίες και στόχους για την ομάδα και την πόλη γενικότερα. Οι φίλαθλοι πάντα δίνουν όθηση και όλη τους την ψυχή και την ενέργεια για τους παίκτες. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια και να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή τη φορά ως οικοδεσπότης. Έχει αντιμετωπίσει τον Άρη, να θυμίσουμε, ως παίκτης της Κλουζ. Οπότε έχει μια εμπειρία, έχει πάρει μια γεύση από την ατμόσφαιρα των φίλων του Άρη. Τώρα το τι να περιμένει ο κόσμος από τον Μοκόκα στο παρκέ. Οι φίλαθλοι να περιμένουν ότι θα είμαι επιδραστικός και στα δύο άκρα του γήπεδου και πως η ενέργεια που θα βγάλω στο γήπεδο θα είναι ασύγκριτη. Αυτό έχει αναφέρει και ένα μήνυμα που έχει στείλει προς τον κόσμο των Κιτρίνων. Γεια σας φίλοι, είμαι ο Άνταμ Μοκόκα, ετοιμαστεί για την ερχόμενη σεζόν γιατί θα σας χρειαστούμε όλους σε ολόκληρη τη χρονιά να μας οθήσετε ώστε να κυνηγήσουμε τους στόχους μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα σας γνωρίσω και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για τον Άρη. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μοκόκα στο πλαίσιο της αποκτήσης του από τους Θεσσαλονικείς. Ο Τζόνι Τούνας έχει ανανεώσει με το Περιστέρι για άλλον ένα χρόνο στο Περιστέρι. Ανέφερε και κάποιες δηλώσεις, έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Μπεν Μουρ για τον ΠΑΟΚ, πως παρόλα αυτά δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτές. Είχαμε και μια ανάρτηση του Γιαμπουσέλε που απολαμβάνει αυτές τις διακοπές του με μεγάλους φίλους και συμπαίκτες του. Μεταξύ αυτών είναι και κάποιοι από τον Παναθηναϊκό, να πούμε. Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο Ματίας Λεσόρ. Υπάρχουν και άλλοι, ο Γκομπέρ, ο Παργέο, ο Κόμπο, ο Λουαγού Καμπαρό. Απολαμβάνει λοιπόν τις διακοπές του στην Μύκονο. Αυτό ήτανε. Ολοκληρώσαμε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ξεκινάει η εκπομπή που αφορά σε εσάς. Ξεκινάει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα, οπότε ανυπομονώ να ακούσω τι έχετε να συζητήσετε μαζί του. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως σας είχα ενημερώσει τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα θα είναι η τελευταία μας εκπομπή, καθώς όχι η τελευταία μας γενικά, η τελευταία μας για μέχρι να πάμε διακοπές δηλαδή. Θα πάω διακοπές, σε 2 εβδομάδες θα είμαστε και πάλι μαζί κανονικά. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943 είναι λοιπόν ο τρόπος που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία φυσικά όλα διαβάζονται στον αέρα. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε την αναφορά μας, να πούμε πως το κτήμα Ανθιδό στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22210-96465. Να ξεκινήσουμε από μια είδηση η οποία έχει προκύψει την τελευταία ώρα περίπου, όπου μπήκε stop στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από το ελεγκτικό συνέδριο, καθώς επαναπροκυρήσεται το έργο. Συγκεκριμένα, το ΟΤΕΕ αποφάσισε να διακόψει την διαγωνιστική διαδικασία και να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη του έργου. Ουσιαστικά ξεκινάει από την αρχή όλη αυτή η διαδικασία, καθώς θεωρήθηκε πως υπάρχουν κενά στην σύμβαση. Φυσικά μιλάμε για τα έργα τα οποία ανέρχονται σε ένα κόστος περίπου στα 25 εκατομμύρια ευρώ, 24 εκατομμύρια 800.000 ευρώ συγκεκριμένα, και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Κατά κύριο λόγο, ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση του σταδίου και με τις φθορές οι οποίες έχουν προκύψει λόγω παλαιότητας, και όσοι έχουν ευρεθεί έστω και μια φορά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορούν να το δουν ακόμα και με γυμνό μάτι.

Πάντως να ξεκαθαρίσουμε πως τα έργα τα οποία έχει αναλάβει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως είναι ας πούμε το πώς θα διαμορφώσει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τις εξέδρες, με τα προπονητήρια κλπ, θα συνεχιστούν κανονικά. Δεν σταματάνε αυτά τα έργα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο ΣΕΦ. Σταματάνε τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αναβάθμιση, ξαναλέω, του γηπέδου. Στις 10 Σεπτεμβρίου θα γίνει και πάλι διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση, την οποία έχει πάρει η εταιρεία Tecal. Στις 10 Σεπτεμβρίου αυτά τα έργα χρειάζονται 365 μέρες, ένα χρόνο δηλαδή. Και να πούμε ότι όσα έργα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, όπου δεν έχουμε ακριβής εικόνα όσον αφορά την ενεργειακή του αναβάθμιση, δεν σημαίνει ότι θα τα βγάλουν και για να ξεκινήσουν από την αρχή. Θα συνεχιστούν από το σημείο τα οποία τα είχαν αφήσει. Πάντως, ξαναλέω, οι εργασίες του Στάδιου Ειρήνης και Φιλίας όσον αφορά το πώς θα διαμορφωθεί το νέο ΣΕΦ, δηλαδή τα έργα τα οποία έχει αναλάβει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνεχίζονται κανονικά. Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια για τον ΠΑΟΚ. Χθες ολοκληρώσαμε άσχημα αυτήν την εβδομάδα, πολύ άσχημα. Οι τρεις ελληνικές ομάδες που έπαιξαν στην Ευρώπη δεν κατάφεραν να πάρουν καμία νίκη. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ χθες. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν κατάφερε να πάρει νίκη, δεν κατάφερε να πάρει και κάποιον βαθμό για την Ελλάδα και ούτε την ισοπαλία που θα πήγαινε ουσιαστικά στο Βέλγιο για να ξεκινήσει και πάλι από το 0. Πρέπει να πάει τώρα στο Βέλγιο κόντρα στην Άντερλεχτ και να διεκδικήσει την πρόκριση παίρνοντας μια νίκη στην κανονική διάρκεια. Να θυμίσω φυσικά πως δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ στο Europa League μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Ξαναλέω, η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ σε Europa League, γιατί μιλάμε για League Phase. Εντός έδρας ήττα, έτσι. Είτε μιλάμε για League Phase, είτε μιλάμε για φάση ομίλου παλιότερα, είτε μιλάμε για προκριματικούς, ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ στο Europa League από το 2009, όταν είχε ιτηθεί 1-0 από τη Βαλερέγκα. Τότε είχε κερδίσει 2-1 εκτός έδρας, μετρούσε το εκτός έδρας γκολ και είχε προκριθεί στα play-off του Europa League. Ήταν στον ίδιο γύρο όπως και τώρα, στον τρίτο προκριματικό. Σε 25 παιχνίδια που έδωσε για το Europa League εντός έδρας ο ΠΑΟΚ από το 2009 μέχρι και σήμερα, μέχρι και χθες βασικά, είχε 19 νίκες και 6 ισοπαλίες. Χθες λοιπόν έκανε την πρώτη του. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν για να χάσει, είναι η αλήθεια. Ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ φάνηκε στο γήπεδο να είναι καλύτερη ομάδα από την Άντερλεχτ. Όμως δεν μπόρεσε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, με κορυφαία αυτή του πέναλτι που κέρδισε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και εκτέλεσε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, όπου αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ. Και στη συνέχεια ο Μύθιου σκοράρει στην επαναφορά, αλλά έχει βιαστεί και έχει μπει μέσα στην περιοχή πιο νωρίς από όσο θα έπρεπε. Επίσης, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε κάποια κλασική ευκαιρία, δηλαδή κάποιο τετ-α-τετ ή κάποια ευκαιρία που πολύ κοντά, όπου να μην μπόρεσε να σκοράρει. Περισσότερο έφτανε κοντά στην περιοχή της Άντερλεχτ και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο, που η Άντερλεχτ δεν έχει απειλήσει σε καμία των περιπτώσεων. Και γενικότερα στο μάτς η Άντερλεχτ, με εξαίρεση τον γκολ που βάζει στα 17 δευτερόλεπτα και μια φάση που κάνει στην συνέχεια γύρω στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα την αιστεία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν μπόρεσε να μετουσιώσει αυτές τις ευκαιρίες που είπαμε νωρίτερα σε γκολ. Ήταν πολλές φορές κάπως φλίαρος, θα έλεγα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σε μερικές φάσεις πάλι έκανε ό,τι μπορούσε το παιδί. Είναι πραγματικά όαση να βλέπεις αυτόν τον ποδοσφαιριστή να παίζει. Ειδικά η φάση που περνάει την μπάλα πρώτα πάνω τον ένα αμυντικό, στη συνέχεια κάτω από τον άλλον και κάνει την πάσα στον Τάισον στα αριστερά, όπου όμως δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ ούτε εκεί να κάνει κάτι ακόμη καλύτερο. Ήταν όαση πραγματικά. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια έπεσε κάπως και από και του Κωνσταντέλια, όχι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανεβασμένος στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλύτερη η Άντερλεχτ και κέρδισε. Νομίζω ότι η ισοπαλία θα ήταν ένα πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Πάντως ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, είχε κάνει δηλώσεις πριν την αναμέτρηση και είχε πει ότι αν μπορούσα να διορθώσω κάτι, θα ήταν ο τρόπος που μπαίνει ο ΠΑΟΚ η ομάδα μου στους αγώνες. Δεν το διόρθωσε σίγουρα. Στα 17 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ δέχτηκε το γκολ χθες. Ένα γκολ το οποίο δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει σε κανένα διάστημα του αγώνα, παρά το γεγονός ότι η εικόνα ήταν καλύτερη του ΠΑΟΚ από αυτή της Άντερλεχτ, αλλά κάπως φλίαρη και χωρίς ουσία όταν έφτανε στο τελικό τρίτο του γηπέδου. Πάντως θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από την Άντερλεχτ και θα διεκδικήσει τις πιθανότητες του στο Βέλγιο. Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Το είδαμε και χθες. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Επίσης η Άντερλεχτ παίζει και ένας παίχτης που τον γνωρίζουμε από τα προηγούμενα χρόνια που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό,
ο Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος έπαιξε ως βασικός στόπερ μαζί με τον Πετρότ χθες.

Επίσης, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα σεντερφόρ ο οποίος θα μπορέσει να κάνει την διαφορά. Είναι άλλο ο ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου, όπου ο σεντερφόρ έχει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, δηλαδή να πιέζει τους αντιπάλους και να δημιουργεί χώρο για τους μεσοεπιθετικούς που έρχονται από πίσω ή από τα πλάγια. Και άλλο ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, ο οποίος παίζει κάτι εντελώς διαφορετικό και χρειάζεται ένα σεντερφόρ που θα μπορέσει να κάνει την διαφορά. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει αυτόν τον σεντερφόρ. Την επόμενη Πέμπτη είναι η ρεβάνς. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι την επόμενη Τετάρτη έχουμε και τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Μάλιστα τα εισιτήρια φεύγουν με γοργούς ρυθμούς και είναι πολύ πιθανό να έχουμε sold out. Στο Παγκρίτιο θα γίνει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Every door was locked so tight, had to fight. 6.000 εισιτήρια μου φύγει από πλευράς Όφη, λιγότερα από 1.000 μένουνε. Να διορθώσω, βλέπω εδώ με νεότερη ενημέρωση ότι ο Όφη έχει καταφέρει και έχει πάρει 8.200 εισιτήρια και γενικότερα στο... έχουν φύγει πάνω από 15.000. Είναι και, αν δεν έχω χάσει κάτι τις τελευταίες ώρες, από πλευρά ΣΑΕΚ έχουν μείνει ελάχιστα. Οπότε θα είναι ένα γεμάτο γήπεδο, φυσικά θα υπάρχουν τα κενά στις εξέδρες, αλλά αυτοί οι αγώνες είναι πάντα... έχουν το κάτι διαφορετικό, παιδί μου, το δικό τους. Κάτι διαφορετικό, να βλέπουμε κόσμο και από τις δύο ομάδες στο ίδιο γήπεδο και να κυλούν όλα ομαλά και όμορφα με πολύ ωραίες εικόνες και από τις δύο πλευρές και να αλλαγές συναισθημάτων. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι όσον αφορά τη βαθμολογία της UEFA ήταν πολύ κακή αυτή η εβδομάδα. Και η Πολωνία αλλά και η Τσεχία που βρίσκονται από πάνω μας, 11η Πολωνία, 10η Τσεχία, κατάφεραν να ξεφύγουν. 2.213 βαθμούς η Πολωνία, 2.713 η Τσέχη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, έχει πάρα πολύ δρόμο. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει, πόσες ομάδες θα βάλουμε σε league faces, πόσες ομάδες θα βάλουν οι άλλες ομάδες τις οποίες κυνηγάμε. Το καλό είναι ότι δεν κινδυνεύουμε από εκεί και κάτω. Στο παιχνίδι χθες που αφορούσε τον Παναθηναϊκό, αυτό ανάμεσα στην Χράντιτς Κράλοβε και την Μπεσίκτας, καθώς ο Παναθηναϊκός, θα θυμίσω, αν περάσει την Τσέσκα 1948, θα παίξει στα play-off του Conference League με τον ηττημένο αυτού του ζευγαριού. Η Μπεσίκτας επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Χράντιτς Κράλοβε, πήρε προβάδισμα πρόκρισης, ήταν καλύτερη η Μπεσίκτας, η οποία μάλιστα με το παιχνίδι να είναι στο 0-0, δεν υπήρχε σκορ. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης έμεινε με 10 παίκτες, με τον Ουατάρα να αντικρίζει δύο κίτρινες κάρτες σε διάστημα 6 λεπτών. Και με 10 παίκτες κατάφερε να ανοίξει το σκορ η Μπεσίκτας στο 80ο λεπτό και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης. Είναι καλύτερη ομάδα η Μπεσίκτας και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα περάσει στην επόμενη φάση.

Όφη λογικά έμαθε την αντιπαλό του, η οποία θα είναι η Τσέσκα Σόφια που επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Λέω λογικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το προβάδισμα. Έχουμε δει όμως να γίνονται εκπλήξεις όπως έγινε ας πούμε με την Άρχους πριν από μια εβδομάδα και έδωσε το εισιτήριο για τους ισχυρούς στην κλήρωση στο play-off για την ΑΕΚ. Η Τσέσκα Σόφια πάντως κέρδισε 3-0 εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το βλέπω πολύ δύσκολο να αλλάζει κάτι σε αυτό το ζευγάρι. Οπότε η Τσέσκα Σόφια στη Βουλγαρία θα είναι πιθανότατα η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League.

Να κλείσουμε και για την ΑΕΚ, να πούμε ότι παρουσιάστηκε και επίσημα ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος ήταν παίχτης της ΑΕΚ, απλά όπως πάντα γίνεται αυτή η παρουσίαση μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος του είπε πως βασίζουμε πολλά σε σένα και βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Μας έχει συνηθίσει ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι αλήθεια, σε τέτοιες δηλώσεις. Ήταν μία ακόμη αυτή για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Υπάρχουν και σημερινά δημοσιεύματα την Ισπανία όπου αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός, η Νότιχαμ Φόρεστ, τη Ζενίτ και η Βιγιαρεάλ εξετάζουν την περίπτωση του Κολομβιανού χαφ της Ρασίνγκ Σανταντέρ Γκουστάβο Πουέρτα, 23χρονος Κολομβιανός διεθνής. Χαφ είναι ο παίκτης που μιλάγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Η Σανταντέρ βέβαια θέλει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, όπως σας είχα πει και χθες προχθές, ότι ο Ολυμπιακός, αν κινηθεί για αυτό το παίκτη, λογικά μέσω Νότιχαμ θα το κάνει.

0: Ενώ ο Γάλλος Ζοφρέ Μονγκαντά αναμένεται να αναλάβει ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή. Κατά κύριο λόγο σε Ολυμπιακό και Nottingham Forest, άρα θα έχει στην επιβλέψή του και την Rio Ave. Κατά κύριο λόγο όμως στις πρώτες δύο ομάδες θα ασχολείται. Ο Γάλλος ο Ζοφρέ Μονγκαντά ήταν τεχνικός διευθυντής στη Μίλαν και αναμένεται να είναι ο νέος υπερτεχνικός διευθυντής, κατά κύριο λόγο ξαναλέω, σε Nottingham Forest και Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για τον Παναθηναϊκό, ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση χθες και αναμένεται να είναι έτοιμος για τη ρεβάνση της Τρίτης στη Βουλγαρία κόντρα στην Τσέσκα 1948. Να δούμε αν θα πάει με τον Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης ή στο δεξί άκρο ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι, φίλε Θέμη.
0: Ακούγεσαι, Γιάννη.
1: Λοιπόν, στα γρήγορα. Επειδή ακούω πολλά παπαγαλάκια να λένε αφού με τη Λίμπαρ δεν του κάνουν τα χατήρια για δεν παρετείται. Το ξέχασες και εσύ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί αν παρετηθεί, θα σου πω όπως λέμε στην καθομιλουμένη στην Αργό, θα του ξεσκίσουν τα γνωστά παπαγαλάκια. Όπως ξεσκίσανε τον Σίλβα και πολύ παλιότερα τον Λίμπρεχτ. Τον εξάκουσα τον Λίμπρεχτ.
0: Ναι. Δεν νομίζω βέβαια ότι ο με τη Λίμπαρ είναι σαν προσβεσιγιάννη που τον νοιάζει τι θα πει.
1: Τον Λίμπρεχτ τον εξάκουσα.
0: Ναι, ωραία. Και?
1: Πολύ σοβαρός προπονητής, καλός προπονητής και αξιοπρεπής άνθρωπος. Πότε γεννήθηκες, αν επιτρέπετε?
0: Το 2001.
1: Αυτό σου λέω. Το 1992, τα δύο πρώτα χρόνια προεδρίας Κόκαλης στον Ολυμπιακό, είχε αναλάβει ο Λίμπρεχτς. Τότε μας είχε φέρει έναν πολύ καλό επιθετικό και γρήγορο σαν δανικό, δεν θυμάμαι καλά από ποια ισπανική ομάδα. Ή Νίλσεν, εγώ ήταν η Γένσεν Δανός. Ήταν αυτός ο οποίος είχε βάλει τον γκολ στους Γερμανούς όταν οι Δανοί από τις παραλίες πήγανε στην Πολωνία.
0: Στο Euro το κατακτήσανε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν πολύ ωραίος γιατί τον έβλεπα στην τηλεόραση, έδειχνε τηλεόραση, αν παίζει μπάλα. Γρήγορος και γκολτζής. Είχε τον γκολ, το είχε, ας πούμε. Λοιπόν, επειδή είχε μπροστινό Κόκαλης τότε το Λούβαρη, ο οποίος ασχολείται με τις γνωστές μανατζεροδουλειές, όταν ζήτησε ο Λίμπρεχτς να του βαστίξουν αυτόν τον Δανό, ο οποίος ήταν δανεικός με οψιών και οψιών, την εποχή εκείνη ήταν 300 εκατομμύρια δραχμές. Κατάλαβες τι σου λέω?
0: Ναι.
1: 300 εκατομμύρια δραχμές ήταν. Του φέραν αντιρρήσεις διότι λόγω της γνωστής μανατζεροδουλειάς των μανατζαρίων που ερχόταν σε επαφή ο Λούβαρης, θέλανε να του φορτώσουν το γενκινή. Τον θυμάσαι την υπόθεση?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μπράβο. Εκεί υπήρξε διαφωνία. Του τα κοπάνισε και τον ξεσκίσαν τον άνθρωπο τα γνωστά παπαγαλάκια. Ήθελε αυτός να κάνει κομμάτι σε ομάδα που πληρώνει άλλος και έκανε. Όχι, σιγά θα έχει την ευθύνη σαν προπονητής και θα αφήνει τον άλλο να του κουβαλάει ότι κρέας γουστάρει, ας πούμε. Έχω άδικο σε αυτό που λέω?
0: Δεν έχει άδικο σε αυτό που λες.
1: Του στράψα μία παρέτηση και τελείωσε.
0: Αλλά τώρα μιλάμε για μια περίπτωση η οποία έγινε πριν 32 χρόνια. Δηλαδή.
1: Με το Σίλβα που έγινε τώρα κοντά, ξέρεις τι έγινε.
0: Ναι, ο Σίλβα είχε πάει πρώτη μέρα της προετοιμασίας και στη συνέχεια αποχώρησε. Είχε έντονα υπάρχει ότι δεν γινόντουσαν οι μεταγραφές που ήθελε. Και ότι...
1: Θα σου πω εγώ τι έγινε ακριβώς. Θα σου πω, τα ξέρω.
0: Για πες. Γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά που έχω ακούσει που αναφέρει από ανθρώπους που ήταν εκεί εκείνες τις μέρες ότι απλά ο Σίλβα ενώ ήταν όλα καλά ξαφνικά.
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι έγινε με τα όλα,
0: ναι,
1: καλά.
0: Για πες.
1: Ο Σίλβα, επειδή την εποχή εκείνη, λόγω βαθμολογίας Ελλάδος, ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα
0: έπαιζε προκριματικά, ναι.
1: Να πετάσχει σε προκριματικά για να μπει στου τότε ομίλους, έτσι λεγόταν, Champions League.
0: Ναι.
1: Ζήτησε από τη διοίκηση ενίσχυση με παίκτες επιλογής του εγνωσμένης αξίας σε 4-5 θέσεις.
0: Ναι.
1: Η διοίκηση του είπε: το εξετάζουμε, είμαστε θετικοί.
0: Ναι.
1: Ενώ επειδή καθυστερούσανε, ο Σίλβα άρχισε να αγωνιά και να λέει: τι θα γίνει, ρε παιδιά? Θέλω να τσέχω τους παίκτες για να κάνω δουλειά μου. Περίπου δύο μέρες πριν από την έναρξη προετοιμασίας, ξαφνικά τον κάλεσε όχι ο Καραπαπάς, τότε δεν ήταν ο Καραπαπάς, ήταν ο Πρέτζος στη θέση του. Τον θυμάσαι τον Βρέτζο, τον εξάκουσα. Τον κάλεσε ο Βρέτζος και του είπε ότι ξέρεις, μετά από πιο ώριμες σχέσεις αποφασίσαμε ότι δεν είναι συνετό να επενδύσουμε στους παίχτες που θέλεις. Θα πάρουμε σε λιγότερους παίχτες και χαμηλότερης αξίας που να είναι σύμφωνα με τις δυνατότητες της ομάδας. Τους είπε τότε ο Σίλβα μετά από δύο μέρες, αντεγιά μας φεύγω.
0: Ναι.
1: Το ξεσκίσαν τα παπαγαλάκια. Μας πούλησε. Στην προετοιμασία έκανε τη συζήτηση αυτή που άκουσες τώρα, την είχες ακούσει ποτέ?
2: Τι να έχω ακούσει. Είναι γνωστά, είναι λίγο πολύ γνωστά αυτά.
1: Την Γιάννη. Συζήτηση αυτή με τον Βρέτσο. Ότι ενώ του
2: αυτό δεν το ήξερα για, το, για τον Βρέτσο.
1: Τελευταία στιγμή θυμηθήκαν ότι δεν μπορούσαν
2: ακουγόταν να έντονα, από όρμες, ναι, ακουγόταν έντονα ότι για αυτόν τον λόγο αποχώρησε. Τώρα λεπτομέρειες
1: ότι δεν άλλα γίνονται γνωστές. Και άλλα κάνανε.
2: Ναι, επίσης λοιπόν, τότε και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο ο Μάρκος Σιλβά. Έτσι, ο Ολυμπιακός έπαιξε πετυχά πολύ περσεβά τότε και αποκλείστηκε.
1: Ο μόνος που δεν φταίει.
2: Ναι, αλλά τώρα γιατί συζητάμε
1: για. Δεν άκουσα τι μου είπες, απεδείχθη.
2: Ότι είχε δίκιο ο Μάρκος Σίλβα, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Χαπόλη Περσεβά και αποκλείστηκε.
1: Α, μπράβο. Ο Μάρκος Σίλβα, ξέρεις γιατί είχε δίκιο. Γιατί οι ξένοι μάνατζερ, οι ξένες ομάδες και οι σοβαρές ομάδες, άμα είναι ένας προπονητής αναξιόπιστος, δεν τον παίρνουν. Αυτός πήγε που στην Premier League και στάθηκε αξιοπρεπέστατα για χρόνια. Το
2: ναι, και τώρα στην Μπενφίκα, ναι, 6 γκολ έβαλε χθες.
1: Α, μπράβο.
2: Ναι. Γιατί αλλά σου λέω όλα αυτά τώρα που συζητάμε, τι σχέση έχουν.
1: Το ίδιο είναι και ο Σίλβα.
2: Ναι,
1: και
2: δε, ξέρεις, εγώ, γιατί σου λέω. Ο Μεντιλή παρενείς.
1: Γιατί υπάρχει ο κύκλος των χαμένων ποιητών εδώ δυστυχώς στον Ολυμπιακό, ένας κύκλος Πορτογάλων που έχουν μαζευτεί. Και οι οποίοι αυτοί είναι, ξέρεις, έχουν οι Πορτογάλοι μεταξύ τους αλλού υποστηρίζονται αγρίως. Και θέλουν να μου φέρει τον Μπραγκάντσα με χιάστος. Αν είναι δυνατόν να αντέξει αυτούς τους ρυθμούς που θέλει, ο Μεντιλίμπαρ. Θέλουν να του φέρουν κάποιους άλλους και αυτή τη στιγμή φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Ας ξαναθυμηθούν την ιστορία της Σεβίλης. Το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι το εξής, για να μην σε καθυστερώ. Ο Μεντιλίμπαρ, θα λέω, γιατί πολλοί βλέπω τα μηνύματα, αν δεν του αρέσει να φύγει, αν δεν κάνει, τι λες ρε ξεπνιά. Για να σου κουβαλήσουν από την Πορτογαλία κανένα Πορτογάλο, πώς το λέμε, χασογκόλι και μετά
2: δηλαδή,
1: να τρέχει.
2: Και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, εσύ, για να τον παντρευτεί ο Μεντιλίμπαρ, ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, αν πάει, ας πούμε, την Τρίτη και φάει 4 γκολ, πιστεύει ότι θα είναι όλα καλά και θα πούνε δεν πειράζει Μεντιλίμπαρ, πήρε ευρωπαϊκό πριν 2 χρόνια.
1: Τον ενισχύσανε.
2: Έχει πάρει μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Επίσης σου λέω ότι.
1: Οι μεταγραφές αυτές δεν είναι αυτές που έπρεπε να πάρει.
2: Ωραία, θα μπορούσε να το πει πιο νωρίς.
1: Σέντρα φορ που λείπει δεν του πήρανε. Τα ακραία μπακ δεν είναι τις κλάσεις που έπρεπε να του πάρουν. Όλα αυτά πρέπει να
2: ναι,
1: τα λέμε.
2: Όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές όμως που αναφέρει, τους έχει εγκρίνει με τη Λίμπαρ. Δηλαδή του είπαν θα πάρουμε τον Γιάννη τον Πειραιά, τον εγκρίνεις. Όχι.
1: Εσύ άκουσες να σου πει τους εγκρίνω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, το λέω εγώ καθαρά.
2: Εσύ που το ξέρεις,
1: η μόνη πέσταση που μπορώ να σου πω που ενέκρινε ναι, ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν και επιλογές Κοβάσεβιτς, ήταν ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος είναι καλός παίχτης.
2: Ναι.
1: Ήταν ο, πώς το λέμε, ο δικός του Ρόκα, που ακόμα δεν τον έχουμε
2: δει. Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό αρχικά ο. Για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο Ρόκα ήταν εισήγηση με τη Λίμπαρ.
1: Εισήγηση,
2: είναι άλλο έγκριση ή άλλο εισήγηση. Εισήγηση σημαίνει ότι παιδιά, εγώ θέλω αυτό το παίχτη, φέρτο μου.
1: Ποιες είναι εισήγηση με τη Λίμπαρ? Είναι ναι, ο Ρόκα, είναι ο Σμαϊλόβιτς που του είπε ο Κοβάσεβιτς πάρτονε και ήταν και ο Στάνης που δεν τον πήρα.
2: Άρα δεν είναι εισήγηση ο Σμαϊλόβιτς άμα του είπε ο Κοβάσεβιτς σύμφωνα με αυτό που λες πάρτονε.
1: Γιατί είναι ο τεχνικός του διευθυντής.
2: Πλέον, πάντως να ξέρεις Γιάννη, ο Κοβάσεβιτς έχει έναν ρόλο περισσότερο σαν γενικός αρχηγός παρά σαν τεχνικός διευθυντής. Κράτο αυτό που
1: σου λέω. Αλλά του είπε αυτόν.
2: Από εκεί, ναι, από εκεί και πέρα η εισήγηση είναι όταν πάω εγώ και λέω θέλω αυτόν. Όχι όταν μου λες εσύ πάρε αυτόν και λέω έφερτον.
1: Η μεταγραφή του τέτοιου, πώς το λέμε, η μεταγραφή του Μανθέο ήταν απλά έγκριση με τη Λίμπαρ στο τέλος. Σου λέει αυτόν θα φέρουμε πάρτον. Τελείως. Δεν ήταν εισήγηση δικιά του.
2: Δεν γίνεται, εντάξει.
1: Η εισήγηση δικιά του ήταν ένας άλλος ακρός μπακ που παίζει στη Σεβίλη. Το ξέρεις ποιον ήθελε. Λοιπόν. Αυτά τα ολίγα για το τι έγινε με τον Σίλβα, γιατί δεν παρετήθηκε, γιατί αν παρετήθηκε θα τον βγάλουν πουλημένο και πρώτο.
2: Δεν τον νοιάζει με τη Λίμπαρ. Γεια σου Γιάννη, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πόση ώρα έχουμε? Δευτερόλεπτα. Λοιπόν, άρα πάμε διαφημίσεις και επιστρέψουμε σε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Να επιστρέψουμε με τις γραμμές σας και με τα μηνύματά σας.

0: Radio
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Έχουμε άλλη. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Sport, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω κι εγώ, κύριε Μανώλη, επειδή είναι τελευταία μέρα της εκπομπής.
0: Θέμη, όχι Μανώλη.
1: Μπερδεύτηκα. Κύριε Θέμη, πήρα τηλέφωνο πιο πολύ για να χαιρετήσω, γιατί άκουσα θα λείψεις δύο εβδομάδες. Εύχομαι να περάσεις καλύτερα από άλλες χρονιές.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω και δύο λόγια τώρα για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εχθές είχε μια απόδοση, όπως λέει μια παροιμία, έτρεχα μόνος μου και βγήκα δεύτερος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ όπως σου είχα πει, οι ομάδες θα είναι έτοιμες και θα φορτσάρουν Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Οι ομάδες παίζουν σαν να είναι απροπόνητες οι πιο πολλές.
0: Εντάξει, είναι και βαριά τα πόδια μετά την προετοιμασία.
1: Ναι, δεν έχουν πει ακόμα στο ρυθμό.
0: Ναι.
1: Και άκουσα και το Γιάννη από τον Πειραιά και να του πω και τα χαιρετήματά μου. Ο Λίμπερξ που είπε έχει περάσει και από τον ΠΑΟ.
0: Ναι, και μετά είχε... όμως όχι την εποχή που ανέφερε ο Γιάννης, πριν από το 87-88 κάπου εκεί ήταν και στη συνέχεια είχε πάει στο Ολυμπιακό για λίγο καιρό. Ναι.
1: Και έκανε πολύ καλή δουλειά, ήταν Ολλανδός και έπαιζε η ομάδα επιθετικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην έπαιρνε πρωταθλήματα, αλλά χαιρόσουν πως έπαιζε. Ήταν πολύ καλός προπονητής. Όσο για τους Πορτογάλους, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στην Ευρώπη, μην τους κατηγοράμε. Και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, όπως ξέρουμε, είναι και ο Μουρίνιο.
0: Ναι, προφανώς. Και όχι μόνο ο Μουρίνιο, είναι δεκάδες προπονητές που υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Ναι. Δεν είναι κάτι προπονητές οι Πορτογάλοι. Και ο καλός ομάς τώρα θέλει καλά εργαλεία, έτσι δεν είναι.
0: Αυτό είναι το μόνο
1: για
0: σίγουρο.
1: Για να δουλέψει. Όταν δεν έχει εργαλεία, πώς θα δουλέψει.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Νόφιτε.
1: Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να πω καλή συνέχεια στις ομάδες μας, να προκριθούν όλες και μακάρι και όφηλοι να πάει πολύ καλά και η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες. Και εγώ ξέρω, κύριε Θέμη, όταν έχεις ομάδα, μπαίνεις μέσα, βάζεις 2-3 γκολ και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου και δεν έχεις άγχος και τι θα κάνω άμα πάω μετά και θα προκριθώ. Αυτές είναι οι ομάδες μας. Οι θέσεις μας είναι μέχρι εκεί που είμαστε. Δεν νομίζω να ξεκολλήσουμε να πάμε δέκατη.
0: Όχι, μην το λες. Αρχικά να πούμε ότι την επόμενη χρονιά η Ελλάδα θα είναι σίγουρα στη δεκάδα, γιατί θα σβήσουμε την πολύ κακή μας χρονιά το 22-23, μετράνε πενταετίες και του χρόνου θα είμαστε σίγουρα στη δεκάδα όταν ξεκινήσει η χρονιά. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να είμαστε ακόμα ψηλότερα, δηλαδή να είμαστε στην 8η-9η θέση.
1: Ναι, μακάρι να γίνει έτσι πως το λες, αλλά το βλέπω εγώ πάρα πολύ δύσκολο. Οι Βέλγοι τι θέση έχουν?
0: 11η είναι η Πολωνή, 10η είναι η Τσέχη, 9η είναι αυτή τη στιγμή η Τούρκη και 8η η Ολλανδή.
1: Οι Βέλγοι
0: είναι 7η.
1: 7η.
0: 6η είναι η Πορτογάλη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετήματά μου σε όλα τα καλά παιδιά του Ιντερνετ Σπορ και όπως είπα να περάσεις πολύ καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεόφυτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Ακούμε πάλι τα ίδια πράγματα. Εντάξει, τέλει. Μια χαρά τώρα για χθες. Το κοριτσάκι και το πάει να διαβάζει και τα ονόματα. Δεν τα ξέρω. Δημοσιογράφοι τώρα τα ονόματα. Μια χαρά τα πήγε. Αντίανα, μπράβο, αντίανα, να συνηθίσει. Να του διαδεσμάσει τι ομάδε. Είναι προφέρει, δεν μπορεί, φυσιολογικό είναι αυτό. Εδώ παλαιότερε και δεν μπορούν να ασχολούνται, το αν μου ανοίξω στο μόνο και ποτέ με τίποτα. Λοιπόν, σιγή ευθείωση. Πάλι τα είχαμε να λέμε, τα ίδια να τα λέμε, τα ίδια να τα ξαναπούμε. Άντε πάλι, καινούριο τροπάει τώρα. Είσαι και εσύ μες στο κόλπο. Οι ελληνικές ομάδες, ναι. Η μία ομάδα δεν άξιζε αυτό. Η άλλη ομάδα δεν άξιζε εκείνο. Η άλλη ομάδα θα μπορούσε να γίνει. Έλε πήραμε αποτελέσματα. Τώρα δεν το λέω σε σένα, γενικά μιλάω. Λοιπόν, αποτελέσματα πήρατε. Πήρατε, όχι. αν λέει, δεν άξιζε, λέει ο Παναθηναϊκός, δεν άξιζε, λέει ο ΠΑΟΚ, δεν άξιζε να χάσει. Γιατί αυτό το πράγμα, λέει.
0: Το είδατε το μάτι σας, κύριε Γιώργο.
2: Τη βγάλαμε του πετάμου τώρα. Ωραία, λοιπόν, δεν πέρασε. Ωραία, η Βούλγαρη δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Το δείξατε, κύριε. Το δείξατε ότι είστε καλύτερη ομάδα.
0: Εγώ είπα απλά ότι πιστεύω θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχετε πρόβλημα με αυτό, κύριε Γιώργο. Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα περάσουν οι Βούλγαροι. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε. Είναι καλύτερη ομάδα και θα περάσει. Αυτό πιστεύω.
2: Άλλο το θα.
0: Άμα έχεις να προβλέψω το μέλλον, δεν θα δούλευα, κύριε Γιώργο, πιστέψτε με.
2: Αλλά δεν σου είπα, θα πάρει στο μπουκάλι, άμα βρεις να κάνω μπουκάλι εκεί στην παραλία.
0: Εγώ σας είπα, την Τετάρτη ο Παναθηναίκος πιστεύω θα περάσει. Δεν πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να τον αφήσει έξω.
2: Εσύ έχεις πάει αρκετές φορές στο κουβάμι.
0: Αυτή τη φορά είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει τα πράγματα.
2: Το τελευταίο καιρό σε βλέπω κουβαδένιο. Σε βλέπω.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει, κύριε Γιώργο. Θα το δούμε. Θα βγω την Τετάρτη, σας είπα να κάνω ένα σχόλιο.
2: Θέλουμε να περάσει. Μα δεν είναι. Δηλαδή δεν έδειξε κάτι που θα περάσει. Ωραία, και εγώ σου λέω θα γίνει σεισμός. Έγινε, δεν έγινε. Λοιπόν, γίνεται. Άλλο με το τι θέλουμε.

0: να μην να φέρει το 1-1. Τι πήγε. Και οι άλλοι χάσανε ευκαιρίες. Δεν χάσανε ευκαιρίες.
1: Ναι, χάσανε. Χάσανε και θα μπορούσε να χάσει ο Παναθηναίκος. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να κάνει πάλι τόσο κακή εμφάνιση. Και πιστεύω θα περάσει. Δηλαδή, πού είναι το κακό, δεν κατάλαβα.
0: Θέμη, Χάρη, θα με τρελάνει ο δικός σου σήμερα. Χάρη, άκου. Έλα. Λοιπόν, παίζουν τώρα κάτι να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ, αυτή η ομάδα που παίζουμε εμείς τώρα, πώς την είπαμε, Χαρχαδούλο, κάτι ονόματα.
1: Ποια λέτε τώρα, η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι.
0: Καϊμάκ, τι Καϊμάκ.
1: Καϊράτ, όχι Καϊμάκ.
0: Καϊράκ, πού είναι αυτή.
1: Καϊράτ Αλμάτι είναι από το Καζακστάν.
0: Δύσκολη ομάδα. Πρέπει να προσέξουμε.
1: Η Λεύσκη Σόφιας κέρδισε 1-0 πάντως, η Βούλγαρη, και αυτή η Βούλγαρη. Και έχει πάρει προβάδισμα. Θα δούμε τώρα αν θα παίξει με τη μία με την άλλη ομάδα. Με την Καϊρά Ταλμάτη είχε παίξει ο Ολυμπιακός πέρσι, είχε κερδίσει 1-0 εκτός. Με τη Λεύσκη Σόφιας είχε παίξει πριν από 4 χρόνια ο ΠΑΟΚ, είχε αποκλειστεί.
0: Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, την ΑΕΚ την έχουμε σίγουρο ότι θα περάσει.
1: Είναι ευκαιρία της. Πιστεύω θα περάσει και η ΑΕΚ.
0: Ευκαιρία είναι.
1: Όταν έχει να παίξει με τη Λεύσκη Σόφιας με την Καϊρά Ταλμάτη για να πάρει 40 εκατομμύρια ευρώ το Champions League, ευκαιρία είναι.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως κρατάω τη φυλάξη. Αλλά χαμηλώστε λίγο τους τόνους τώρα των ομάδων, των ελληνικών ομάδων. Δεν είναι δηλαδή τώρα η μπάλα από κανέναν έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Δεν έχουμε δει ωραία μπάλα από κανέναν. Με ξέρεις τον Μπάουκ με την Δυναμό και ήταν καλός. Δεν έχουμε δει καμιά μπάλα.
0: Όλους σας τους δημοσιογράφους και εσένα πάνε σε βάλουν στο κόλπο.
1: Δεν με βάζει κανένα στο κόλπο, κύριε Γιώργο. Αυτά που βλέπω, αυτά λέω τώρα. Όλοι κρινόμαστε.
0: Τι βλέπεις με τον Παναθηναϊκό προχθές?
1: Βλέπω ότι η άλλη ομάδα είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, γιατί πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει.
0: Ωραία. Χαμηλών προσδοκιών ομάδες. Τους περνάς, κύριε, δεν τους περνάς. Λοιπόν, στα λόγια, χαμηλών, ναι, πολύ ανώτερος ο Παναθηναϊκός από αυτήν την ομάδα. Το δείχνεις, κύριε, και εντάξει.
1: Δεν το έδειξε προχθές, αλλά έχει άλλο έναν αγώνα και πιστεύω θα το δείξει στην Τρίτη.
0: Πώς μου βγαίνει και είμαστε σίγουροι. Εκτός έσας πες, με ένα-ένα πας, δεν είδα εγώ ότι αυτοί υστερούν στις αντεπιθέσεις μπροστά. Ίσα-ίσα έχουν κάνει ωραίες τέτοιες, ωραία ανοίγματα, ωραία ένα-δύο. Δεν είναι, τα σούτα κάνανε. Δεν είναι άντε τώρα εντάξει, το θα περάσει, θα, γιαγιά θα. Αν η γιαγιά με αυτό, εκείνο το άλλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, καλησία, έχω πρέπει να κάνεις τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Έχει το νοσό, μαζί κανένα μπουκάλι με θέλω από πάνω χρυσό.
1: Θα ανοίξω να διαβάσω.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέρω που θα πας. Σίγουρα θα περάσει και από την Άσα.
1: Δύσκολο.
0: Όχι Νάσα.
1: Άσα, ναι.
0: Θα περάσεις εσύ, δεν μπορεί να μην πάει.
1: Δύσκολο, θα το δούμε.
0: Δηλαδή είναι νησιώτης αρχικά.
1: Όχι, δεν έγινε νησιώτης, αλλά για πολλούς και διαφορούς λόγους θα το δούμε, κύριε Γιώργο.
0: Ξέρω γιατί θα σαν νησιά. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που φέρνουν και άλλες.
1: Ναι.
0: Νησιά τα φέρνουν.
1: Καλοκαιράκι, εντάξει, πάει πιο πολύ το νησί. Καταγωγή από καρδίτσα, έχω, δεν έχουμε θάλασσα, αλλά.
0: Έχει μοντέλα να πηγαίνουν στα βουνά πάνω να κάνουν διακοπές. Στη Μύκονο θα πάνε.
1: Μόνο η τρέλα πάει στα βουνά, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, η τρέλα. Ναι, αλλά λέει και τ' άλλο. Ότι η τρελή είναι έξω και η οστιγή πρέπει να είναι μέσα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν έχει άδικο.
0: Καλά να περάσει, εντάξει. Πρόσεχε, σε περιμένουμε. Τώρα θα γίνουμε μαλλιά κουβάλια. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος θα είναι στη δική του.
1: Θα το δούμε τη Δευτέρα.
0: Ποια Δευτέρα.
1: Ή ο Νίκος ο Κατσάτσος θα είναι ή ο Γιώργος Ιωάννης. Από Δευτέρα, κύριε Γιώργο.
0: Ποιος ο Κατσάτσος.
1: Ναι.
0: Οχ. Είσαι περιμένει.
1: Να περάσετε όμορφα, κύριε Γιώργο. Σας χαιρετώ.
0: Να περάσει αγόρι μου, ευχαριστούμε. Γεια, καλό απόγευμα.
1: Γεια σα, κύριε Γιώργο. Γεια σα. Πάμε με επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Σάκη, είμαι καλά, εσύ.
2: Είσαι καλά.
1: Όλα...
2: Φεύγεις αύριο.
1: Φεύγω, παλιά, ναι.
2: Ωραία, έχουμε να περάσει ωραία εκεί που θα πας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη.
2: Θα κάτσει κανένα δεκαετία μέρες περίπου, έτσι, ανάλογο σα.
1: Θα γυρίσω να δουλέψω 21 του Αυγούστου, μία μέρα πριν την έναρξη πρωταθλήματος και την προηγούμενη μέρα θα έχουμε και αγώνες του Όφη.

0: του ΠΑΟΚ και αν περάσει ο Παναθηναϊκός ή του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, λογικά θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω όχι θα περάσει. Ξέρω εγώ. Και ο ΠΑΟΚ ξέρεις μ' άρεσε πολύ εχθές.
0: Είναι καλύτερη ομάδα από την Άντελεχ. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα έγραψε 0-1 σακί.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, σίγουρα. Αλλά θέλω να πω ότι...
0: Δεν είναι απαγορευτικό δηλαδή.
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ότι ξέρεις κάτι ότι δύσκολο να περάσει. Έχει πολλές ελπίδες να περάσει. Αυτό θέλω να πω. Δεν είπα ότι το 1-0 είναι 1-0 ή το 0 να πάρω. Εν πάση περιπτώσει, για να ρωτήσω τον κύριο Γιώργο Μόρια, το πριν χρόνια στην Αθήνα και εγώ βέβαια είμαι πολλά χρόνια εδώ. Έχω μια γνωστή εδώ πέρα από την Τουρκία και να σου κάνω το τραπέζι. Τη έκανα ένα μαγαζί εστιατόριο από την Τουρκία, άμα ήξερε. Αλλά τώρα εκεί πάλι άλλο δεν μπορεί να στείλει κανένα μήνυμα. Μήπως ήξερε εκεί στην Ομόνια ένα τουρκικό μαγαζί. Κάνω τραπέζι. Γιατί δεν ξέρω, ξέρει τίποτα εσύ. Υπάρχει ένα τουρκικό μαγαζί. Δεν μπορεί να το πω πουθενά.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Συγκεκριμένα τουρκικό θε.
1: Βέβαια που είναι τουρκικά δεν θα φάει. Τουρκικά φαγητά θέλει να φάει. Θα φάει ελληνικά.
0: Εντάξει, έχουμε και κοινά φαγητά.
1: Ναι, εντάξει, εδώ είναι και μισό ώρα. Αυτή είναι τουρκάλα. Αυτή είναι από την Άγκυρα. Τέλο πάντων. Έχουμε όλα καλά, εντάξει.
0: Καλά, ρε Σακή. Καλά. Τώρα,
1: λοιπόν, θεσμού στο χάρι
0: του. Να σε καλά, Σακή.
1: Χάρη. Τώρα πότε θα πέρασε από το σερβί κάνει εργασίε. Εγώ έχω περάσει 5-6 ώρε δεν βλέπω τίποτα.
0: Πώ δεν λέει τίποτα, ανοιχτά φωτά δεν βλέπει μέσα. Έχει να περνά μέρα.
1: Στην Ποσειδό, μέρα περνάω και το βράδυ, δουλεύουμε και βράδυ.
0: Πρωί 24 ώρα δουλεύουμε.
1: Δεν το ξέρω, εντάξει. Δεν το ξέρω, γιατί έχω περάσει εκεί. Εντάξει,
0: okay, εντάξει. Εγώ όσες φορές έχω περάσει εκεί ήταν, Σάκη.
1: Τα φώτα. Όλα, όλη η Ελλάδα, όλη η φώτα.
0: Τώρα δεν έχω μικροσκόπιο να πάω να δω, ρε Σάκη, τι κάνουν ακριβώς
1: μέσα. Ναι, και να βλέπεις τα φώτα.
0: Ναι, ανοιχτά είναι τα φώτα και γίνονται εργασίες. Είναι γνωστό ότι έχουν χωριστεί σε τρεις βάρδιες των 8 ώρων και δουλεύουν 24 ώρες 24 ώρες. Είναι γνωστό αυτό.
1: Έγινε
0: σαν
1: να
0: είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ο επόμενος Γιάννης στον αέρα. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Γαβρίνα, Παλιουράκο, θέλω να σου πω καλές διακοπές. Να περνάς καλά. Θα μας λείψει η θέση σου. Θα είναι άλλο παιδί. Καλές διακοπές. Αδυναμία, Παλιουράκο. Να είσαι καλά, Αποστολία. Θα είναι, ναι, λογικά θα είναι ο Νίκος ο Κατσάτσος. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Θέλω να πω πολλά φιλιά στον κύριο Νεόφυτο, στον κύριο Γιώργο, καταρχήν στον Χάρη, στον Βασίλη και στον κύριο με τον Κόκορα Κικυρίκου. Κικυρίκου, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Αποστολία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές σου. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή και καλή ξεκούραση. Εύχομαι να περάσεις καλά και καλή αντάμωση με καυτά ποδοσφαιρικά νέα, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ, ό,τι και να κάνεις, να περάσεις όμορφα. Ο Λάμπης λέει: οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλά Γκαρθία μένει. Ήμαρτον, καλή εκπομπή και καλό μεσημέρι σε όλους, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, Λάμπη, να είσαι καλά. Μένει ο Γκαρθία για ένα χρόνο τουλάχιστον, αυτό είναι δεδομένο, δεν αλλάζει κάτι. Ο Λευτέρης λέει: μετά από 17 χρόνια, στο 17ο δευτερόλεπτο, καλησπέρα. Πολύ καλή παρατήρησή σου, Λευτέρη. Πρέπει να βρούμε κι άλλο 17.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, όπως πάντα, και στην κυρία Ζέντα και, και στην κυρία Αποστολία ξεχωριστά. Άκουρε φίλε τώρα, για να μην παραπληροφορείται ο κόσμος και να μαθαίνετε και εσείς οι νεότεροι. Το 1987 προπονητής στο Ολυμπιακό ήταν ο Παναγούλιας και είχε πάρει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ιστορικά αν αυτό το ξέρεις.
0: Ναι, το 86-87.
1: Το 86-87. Εκείνη την εποχή στον ΠΑΟΚ ήταν πρόεδρος ένας Σαββίδης Λαχανέμπορας. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ είχε πτωχεύσει εκείνη την εποχή. Και λόγω του Τζιογούναρης, δεν ξέρω, νομίζω ότι είχε κάποια συγγένεια με τους Κοσκοτάδες ή μια κολλητή φιλία. Μέσω του Γούναρη ο Κοσκοτάς αποφάσισε να κρατήσει τον ΠΑΟΚ στην Αλφαθνή και να μην διαλυθεί. Με αυτές τις προοπτικές, αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέω ο Γούναρης, έχουν δημοσιευθεί σε συνέντευξη δημόσια και δεν έχουν διαψευστεί. Χρηματοδοτούσε τον ΠΑΟΚ μέσω του Σταύρου, του Σταύρου Κοσκοτά. Και για να είναι κατοχυρωμένος σε περίπτωση καταγγελίας για δωροδοκία, πήρε το Λίμπρεξ και το Πανιώτη τότε δήθεν σαν μεταγραφή, δίνοντας 150-200 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Είναι και πάρα πολλά τα χρόνια. Το γεγονός ότι τους πήρε για αυτόν τον λόγο αποδειχθήκε ότι το Λίμπρεξ τον κράτησε 5-6 μήνες και τον απεδέσμευσε. Τον έστειλε στην Ολλανδία, δεν ξέρω πού πήγε. Το Πανιώτη 6-7 μήνες και τον έστειλε στη Ξάνθη. Και ανέλαβε μετά προπονητής κάποιος Γρηγοριάδης υπηρεσιακά, μετά νομίζω ανέλαβε ο Γκμόχ. Είναι και πολλά, πάρα πολλά τα χρόνια. Λοιπόν, δεν έγινε μεταγραφή έτσι όπως λέει ο φίλος από τον Πειραιά, ότι πήρε τον Λίμπρεξ και τον Πανιώτη. Αυτούς τους πήρε για να είναι κατοχυρωμένος ο Ολυμπιακός για τον ταλαβέρι που γινόταν μέσω του Γούναρη. Εκείνη την εποχή ο ΠΑΟΚ είχε γίνει πώς να σου το πω, το παράδειγμα του Ολυμπιακού, αφού να σκεφτείς έξω από το Μακεδονία Παλάς να πήγαινε να παίξει την τόπα Ολυμπιακός, οι παοξίδες μας πλέναν και το Πόλμαν. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα λέει ο Γιάννης ο Γούναρης, μπες, είναι δημοσιευμένα, είναι αναρτημένα και δεν τα έχει διαψεύσει κανείς. Τώρα σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, το χθεσινό μάτς, λες και εσύ ότι είναι καλύτερος από την Άντερλεχτ. Από πού βγαίνει ρε φίλε, Θέμη.
0: Στο ότι χθες ήταν αυτός ο οποίος είχε καταγύρω λόγω την μπάλα, είναι αυτός που προσπαθούσε να απειλήσει περισσότερο. Η Άντερλεχτ πέρα από τον γκολ που βάζει και άλλη μια φάση που χάνει, δεν κάνει κάτι άλλο.
1: Ρε φίλε, έχω πει επανειλημμένος ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φανταζόμαστε.
0: Ναι, ωραία.
1: Επειδή ο ΠΑΟΚ είχε με βάση τη στατιστική.
0: Ναι.
1: Μπάλα 70-30 σημαίνει ότι ήταν και καλύτερο.
0: Όχι, σημαίνει ότι αφού αυτό που έδειξε εγώ ήταν το πάρκο ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Ρε φίλε, οι άλλοι κάναν πλάκα.
0: Πού κάνανε πλάκα ρε εσύ, Βασίλη. Ναι.
1: Κάναν τζόκινγκ, δεν παίζανε, κρατήσανε δυνάμεις. Και ο ΠΑΟΚ πυροβολούσε, έμεινε από πυρομαγικά.
0: Ναι.
1: Και μια φάση απέναντι στον τερματοφύλακα δεν έκανε.
0: Εντάξει, έχει χάσει και πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν έβαζε το πέναλτι και ερχόταν 1-1, θα λέγαμε.
1: Το πέναλτι είναι μια φάση τυχαία. Έγινε ένα πέναλτι, το χάζε.
0: Δεν είναι τυχαία. Όταν είσαι γύρω-γύρω την περιοχή, είναι πιθανό να κερδίσει και πέναλτι.
1: Είναι το κέρδισε, το χάσε. Ο ΠΑΟΚ χθες μέχρι το 15 Αύγουστο να παίζανε και να σφύριζε το Σεπτέμβριο με τον τρίγωνο διαιτητή στη λήξη. Το πιθανότερο ήταν σε καμιά αντεπίθεση να φάει και κάνα δεύτερο παρά να ισοφαρίσει.
0: Καλά, δεν έχει κάνει τελική αντίθεση στο δεύτερο έτσι.
1: Πες μου ένα παίκτη που μπορεί να βάλει γκολ από τον ΠΑΟ.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Ο Κωνσταντέλιας δεν υπήρχε χθες, δεν τα έχουμε πει.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Απλά τις προηγούμενες φορές ήταν φανταστικός, χθες ήταν απλά καλός.
1: Δεν υπήρχε, ρε φίλε, από τα 5 ευρωπαϊκά γκολ του ΠΑΟ. Έβαλε τα 3 ο Κωνσταντέλιας και τα υπόλοιπα και τα άλλα 2 τα έφτιαξε. Χτες ο Κωνσταντέλιας δεν σκοράρισε, νο γκόλ όπως λένε και στον Πειραιά, νο γκόλ ο Κωνσταντέλιας, στο Καναβάτσο ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ρε φίλε ΠΑΟΚ. και έχουν την εντύπωση, δηλαδή αυτή η ψευδέστηση περνιέται μέσα από τα ραδιόφωνα και από τους άσχετους στους εκπομπάρχες και στη Θεσσαλονίκη, ότι είμαστε ομαδάρα, ότι αποτύχει, χάσαμε, διαλύσαμε την Άντερλετ, θα πάμε εκεί και θα τη ρίξουμε 3 γκολ. Εκεί σημείωσε την ημερομηνία τη σημερινή. Εκεί στο 1ο-4ο ο ΠΑΟΚ θα χάνει με 2-0 και θα ξανακάνει πλάκα η Άντερλετ.
0: Θα το δούμε.
1: Καμιά σχέση ρε, η μία ομάδα με την άλλη.
0: Δηλαδή εσύ είδες σε Βασίλειο ότι η Άντερλετ ήταν καλύτερη ομάδα τον ΠΑΟΚ.
1: Κλάσεις ανώτερη.
0: Μάλιστα.
1: Κάνοντας τζόγκινγκ, κέρδισε τον ΠΑΟΚ πανεύκολα ρε, μέσα στην Τούμπα. Ποιος θα βάλει γκολ ρε, αυτός ο μύθο. Ή ο άλλος ο Ψηλέας, το τέταρτο κορδόνι του Παναθηναϊκού που τον εφέρανε για σεντερφόρ στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιος θα βάλει τα γκολ. Τα γκολ θέμει, ξέρεις πώς μπαίνουνε. Χωρίς σκέψη φίλε. Όπως τα βάζε στις καλές του χρονιές ο Ελκαμπή, όπως τα βάζε ο Ρωμάριο, ο Φαν Μπάστεν, τους ξέρεις από τους παίκτες.
0: Εννοείται πως τους ξέρω.
1: Λοιπόν έτσι μπαίνουνε τα γκολ. Τώρα αν περιμένεις από το μύθο, αν περιμένεις από το Ψηλέα που έφερε από τον Παναθηναϊκό...
0: Ο Γερεμέγεφ αλλαγή μπήκε, ο Γερεμέγεφ.
1: Ποιον έβγαλε.
0: Τον Τάισον έβγαλε στην αλλαγή του.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Όταν μια οικογένεια, φίλε, βασίζεται για να βιοποριστεί στη σύνταξη του γέρου παππού της, το πιθανότερο είναι κάποια στιγμή να πεθάνει από την πείνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν περιμένεις να προκριθείς με τον Τάισον 40 χρονών να μπει στο link face του Europa League. Τι είναι δυνατόν.
0: Ο Τάισον είναι ένας παίκτης αρχικά που αν έπαιζε ο άλλος που τραυματίστηκε στον πρώτο αγώνα δεν θα έπαιζε. Βασικός εννοώ. Αλλά είναι ένας παίκτης που έχει βοηθήσει τον
1: παιδί. Έβγαλε τον νόμο, δεν μιλάμε πραγματικό γεγονότα.
0: Έχει βοηθήσει όμως τον Πάοκ ο Τάισον. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία. Είναι 39 και τρέχει σαν 25.
1: Τι κάνει?
0: Πέρσι το λέγαμε. Πέρσι θυμάμαι στον Καρεσκάκη που κάνα μετάδοση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έχει πάρει την μπάλα ο Τάισον και κάνει ο Ντάνι Γκαρθία. Του έχει βγει η γλώσσα έξω, δεν μπορεί να το φτάσει. Με την μπάλα ο Τάισον και χωρίς μπάλα ο Ντάνι Γκαρθία.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι μαραθώνιο.
0: Μάλιστα.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Για σπίτι μιλάμε, Βασίλη, έχει μια μαραθώνιο.
1: Λοιπόν, να σε καλά,
0: Βασίλη. Ευχαριστώ, φίλε, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Δεν έχουμε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι τηλεφωνικές γραμμές. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Σπύρος λέει πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, ίδια κασέτα του Γιάννη. Αφήσαμε τον Μανδά και πιάσαμε τους μάνατζερ. Περιμένουν να αρχίσει το πρωτάθλημα να γλιτώσουμε το βασανιστήριο. Το χειρότερο είναι ότι πιστεύει ότι αυτά που λέει έχουν αξία, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, λέει μια διαφορετική άποψη ο Γιάννης. Σπύρο, να είσαι καλά, φίλε. Ο Τζόρνταν λέει καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Θέμη. Καλή άδεια, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες και να περάσεις τέλεια, λέει ο Τζόρνταν. Τζόρνταν, σε ευχαριστώ πολύ, φιλοράκι μου, να είσαι καλά. Και εσύ, ό,τι και να κάνεις, να περάσεις όμορφα. Ο Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια λέει: Θέμη, έμαθα ότι ο κύριος Γιώργος έχει βρει τον αριθμό του κινητού σου και θα σε παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο σε διακοπές. Μην νομίζεις θα γλιτώσεις τις επόμενες 2 εβδομάδες, λέει ο Θανάσης. Όχι, είναι αλήθεια αυτά που αναφέρεις. Θανάση, να είσαι καλά, φίλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Θέμη.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Σταύρος από Μαρούσι, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Σταύρο.
2: Λοιπόν, άκουγα το φίλο τον Γιάννη, τον προηγούμενο.
0: Ο Βασίλης ήταν ο προηγούμενος.
2: Ο Βασίλης. Mm. Λοιπόν, επειδή είμαι και εγώ 52 χρονών, είμαι περίπου εκεί πέρα στην ηλικία του κυρίου, δεν ξέρω βέβαια το 87 τι είχε γίνει.
0: Εσύ λέγεται τον πρώτο φίλο, τον πρώτο μισάωρο.
2: Όχι, τώρα πριν από λίγο που μίλησε και μας έλεγε για το Γούναρη, το προπονητή του.
0: Ο Βασίλης.
2: Ο Βασίλης, λοιπόν. Να πω στον κύριο Βασίλη, λοιπόν, ότι ο Ολυμπιακός έχανε στην Τούμπα από τα Τέμπη, εάν θυμάται ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι, 23 λοιπόν, χρόνια, από το 69 μέχρι το 92.
2: 23 χρόνια, λοιπόν. Δεν ξέρω ποιες φιλίες μας λέει και τι μας λέει ο κύριος Βασίλης. Εγώ ξέρω ότι αυτός που καταδικάστηκε επίσημα για δωροδοκία ήταν η ομάδα της Ξάνθης σε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτά που λέει ο Βασίλης, εγώ δεν τα ξέρω. Ίσως είμαι μικρός και πρέπει να μου τα πει.
0: Όχι για δωροδοκία, για κοινή ιδιοκτησία όπου η Ξάνθη έπεσε και κατηγορία και ο ΠΑΟΚ τελικά έκανε έφεση και δικαιώθηκε, έτσι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, αυτά ξέρω εγώ. Εγώ δεν ξέρω αυτά που λέει ο κ. Βασίλης. Λοιπόν, καλά θα κάνουμε λοιπόν να θυμόμαστε όλες τις ιστορίες, όχι μόνο αυτές που μας βολεύουν, έτσι. Αν ο κ. Γκούναρης είχε βγει κάποια στιγμή και είχε πει κάτι, έχουν βγει πάρα πολύ στο παρελθόν και έχουν πει διάφορα, νομίζω. Έτσι. Αυτά για την προϊστορία και την ιστορία και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα για τον Ολυμπιακό που με ενδιαφέρει εμένα.
0: Σταυρό. Θα μου κάνεις τη χάρη να περιμένεις να δεις τη γραμμή, να πούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε.
3: Εάν σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: NYC.gr 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε ποινή φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο Μονομελές Πάρτης ο 55χρονος που είχε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά Λακωνίας προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Φερογιλέκο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Αρχίζουν από την Δευτέρα οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία μετά την πυρκαγιά που επεκτάθηκε μέχρι την Δυτική Αττική. Στο αρχείο παραμένει η υπόθεση των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των υποκλοπών, για να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Σε ισχύ αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 5 και 6. Μακελιό στην Ταϊλάνδη, μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόνγκ. Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού του και τη γιαγιά του με το πιστόλι, το οποίο ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο λυκειό του, όπου σκότωσε 6 ανθρώπους, 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 33 στη Θεσσαλονίκη, στους 35 στην Πάτρα, ενώ στα Γιάννενα και στην Καλαμάτα η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε και πάλι να περάσουμε στον Σταύρο. Έλα, Σταύρο.
1: Λέγα λοιπόν ότι εμένα με ενδιαφέρει και πολύ όλη αυτή τη στιγμή. Αφήνω αυτές τις ιστορίες του παρελθόντος, γιατί μπορώ να πω άλλες τόσες ιστορίες και εγώ για βόκολους στην Τούμπα που παίζαν με μειωμένη απόδοση για να πάρει προάθλημα ο Παναθηναϊκός. Μπορώ να πω πάρα πολλά, έτσι, για το Λάζαρο που είχε πάει στο...
0: Σταύρο, πάντως να σου πω ότι ο φίλος νωρίτερα είναι και αυτός φίλος του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα όμως και με φουντώνει, να πούμε, και είναι το θέμα μου. Λοιπόν, αυτό που θέλω λοιπόν τώρα από τον τωρινό Ολυμπιακό λοιπόν είναι ότι να παίξει λίγο καλή μπάλα και όπως έχουμε δει και όπως ξέρουμε η μόνη ομάδα που παίζει Ευρώπη Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη είναι ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια. Έτσι, και αν δεν είχαμε βγάλει και το Conference League να πούμε, δεν θα παίζαμε και πέντε ομάδες, θα παίζαμε τρεις ομάδες στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό που μοιάζει λοιπόν είναι να παίξουμε καλή μπάλα με το Μεντιλίμπαρ ή χωρίς το Μεντιλίμπαρ. Εάν πούμε τη διαδικασία πάλι και στο αυτό να βρούμε προπονητή που να μας ταιριάζει στη φιλοσοφία και στην οτροπία μας, αυτή που ξέρουμε και αυτή που θέλουμε, δηλαδή επιθετικό ποδόσφαιρο, ωραίες πασούλες, ωραία τριγωνάκια, πάσεις καλές και όλα αυτά, θα περάσει πάλι κανένα διάστημα μεγάλο, κανένα πενταετία πάλι να πούμε, και δεν είναι τώρα για αυτά τα πράγματα. Έτσι, όταν ετοιμάζουμε γήπεδο, όταν ετοιμάζουμε τόσα πράγματα, δεν νομίζω ότι είναι τώρα περίοδος και εποχή για αλλαγές. Νομίζω ότι θα το βρει κάπου το ρυθμό και το σύστημα που ταιριάζει στην ομάδα ο κύριος Μέτη, και θα πάνε όλα καλά. Απλά λίγο υπομονή να έχουμε.
0: Θα το δούμε από την Τρίτη αρχικά, που είναι πολύ, πολύ σημαντικός αγώνας.
1: Σίγουρα. Και καθοριστικός για την πορεία, έτσι. Και θεωρώ ότι, όπως και πιο παλιά, το να περιμένεις 3 εκατομμύρια, έτσι, δεν είναι και μικρό πράγμα. Οπότε μήπως
0: και πλέον έχουν γίνει 40 εκατομμύρια.
1: 40 λοιπόν, ακόμα μεγαλύτερα. Οπότε λοιπόν, άλλες μεταγραφές θα κάνεις με 40 εκατομμύρια και με το κίνητρο ότι θα φέρεις παίκτη που θα παίξει στο Champions League, και άλλο με το ότι πάμε Europa και με τα μισά λεφτά και έτσι και ποιος θα έρθει για Europa League. Υπάρχει χαόδης διαφορά στα δύο.
0: Σίγουρα το Champions League είναι ένας τρόπος να προσελκύσει ακόμα καλύτερους ποδοσφαιριστές, έτσι. Γιατί
1: σωστά,
0: μπορούν να πάρουν εισιτήριο μέσα από εκεί και για να κάνουν ένα ακόμη βήμα παραπάνω στην καριέρα τους.
1: Βέβαια. Τους βλέπουν πιο πολλοί θεατές φυσικά σε όλο τον κόσμο.
0: Το συζητάμε καλά. Εννοείται.
1: Λοιπόν, αυτά, Θέμη, καλά να περάσεις. Εγώ θα ανέβω καρδίτσα για λίγες μέρες και στον Γιώργη θα πάω.
0: Α, μια χαρά. Καλά να περάσεις. Καλά να
1: είσαι καλά για λίγες μέρες και θα ξανακατεύω πάλι Αθήνα. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο. Καλά να περάσεις και εσύ.
1: Γεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι γίνεσαι.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο, ακούγεται. Είσαι σε δρόμο έξω προφανώς. Ακούγονται.
2: Δρόμο στην αδερφία.
3: Θέλεις να ξαναπάρω.
0: Όχι, τώρα ακούγεσαι πολύ καλύτερα.
2: Α, είμαι εδώ στην αδερφία. Και κάθομαι και σε κόκκινη καρέκλα,
0: Μια χαρά σε βρίσκω.
2: Έχουμε εδώ 6 καρέκλες, εδώ κάνουμε Ολυμπιακό συνέδριο.
0: μια χαρά.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα για το Γιάννη, αυτά που λέει, υποθέτει, τι κάνει και αυτά. Φίλε Γιάννη, καταρχήν ο Λούβαρης δεν ήταν προσινός, ήταν διευθύνων σύμβουλος ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από το 91 που έγινε η διοίκηση του Νταϊφά πρόεδρος, μετά ανέλαβε ο Κόκαλης το 92-93, ανέλαβε ο Γιώργος Ολούβαρης ήταν το δεξί χέρι του Κόκαλη και ο διευθύνων σύμβουλος. Τώρα προσινός και αυτά είναι κουβέντες του καφενείου. Ήταν ο άνθρωπος που έγινε τις μεταγραφές του Μέλμπεκ, του Τζοβάνι, του Ριβάλτο, του Ζέι Ηλίας, του Ζάχοβιτς και πολλών άλλων παιχταράλων που ήρθαν όπως επί Κόκαλη. Τώρα προσινός αυτά δεν είναι κουβέντες αυτές του Βαρές. Τώρα και τα ξέρεις εσύ και τις αυτά. Πάω σε ένα άλλο θέμα που είπε ο Βασίλης για το ΠΑΟ. Αυτό που είπε για το τότε με το Σαββίδι είναι αλήθεια, το τότε σαν πρόεδρος από την τώρα. Εγώ ξέρω και ένα άλλο, επί Πατατούδη, έχεις ακούσει τον Πατατούδη, ήταν πρόεδρος κάποια χρόνια στο ΠΑΟ.
0: Ναι.
2: Και επειδή στις οικονομικές δυσκέρειες ο Ολυμπιακός αγόρασε το ποδοσφαιριστή Βενετή, το ΠΑΚ αριστερό.
0: Το Στέλιο Βενετή, ναι.
2: Ναι, ήταν και στην Εθνική τότε μέσα στο το Euro, το 4. Η αξία του Βενετίδη τότε δεν ήταν 1.300, ήταν λιγότερο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήθελε κάπου να βοηθήσει το ΠΑΟ, έδωσε αυτό το ποσό. Αυτό ξέρω εγώ. Άρα ο ΠΑΟ και έχει βοηθήσει δύο φορές. Και επί Κοσκοτά και επί Σοκράτη Κόκαλη. πάω σε ένα άλλο θέμα που είχε χθες ένας φίλαθλος για τα χρέη. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κόκαλης όταν ανέλαβε, παρέλαβε γύρω στα 11 δις χρέη. Εκμεταλλευόμενο σε ένα νόμο που σε κάνει και περάσει ο Σχορενός, ο Κώστας ο Μητσοτάκης, αυτανόμενος σε παιδί, είναι και ο Ολυμπιακός αυτό. Ο Ολυμπιακός πλήρωνε 52 εκατομμύρια δραχμές το μήνα. Που σημαίνει το χρόνο 620 περίπου. 620, σωστά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, η τότε διοίκηση από το 92 που ανέλαβε ο Κόκαλης του Ταϊφά και τους άλλους αγωγητές, η τότε διοίκηση διοριζόταν, γιατί όταν έχεις χρέη δεν μπορεί να διορίζει διοίκηση η μέτοχη. Διοριζόταν από το πρωτοδικείο Πειραιά. Αφού είχε πληρώσει γύρω στα 6 δις, το 98 περίπου, 6-200, κάπου εκεί περίπου, το έχω το περίπου τώρα, σου λέω, θα θυμάμαι.
0: Γιώργο, αν είναι εύκολο λίγο να απομονώσουμε τον ήχο που ακούγεται γύρω-γύρω, γιατί ακούμε πολλά μηχανάκια κλπ. Δυσκολευόμαστε.
2: Μετά φιλαδερφίας. Ακριβώς καμιά γωνία.
0: Δεν ξέρω, είσαι ανοιχτή ακρόαση.
2: Ναι. Κάτσε να το κλείσω, ξαναπάρω.
0: Οκ, κλείσε ξαναπάρε, Γιώργο. Κλείσε ξαναπάρε. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Εδώ ο Μάνος λέει ότι τον Λούβαρη τον είχε στείλει ο Ανδρέας. Έγινε το δεξί χέρι του Κόκαλη, λέει ο Μάνος, ο δικός μας εδώ ο Σταραμόπουλος. Γεια σου, Μάνο. Ο Πάρης λέει: αδελφέ, Θέμη, καλές διακοπές, να περάσεις τέλεια. Πάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε, να σε καλά. Και εσύ, ό,τι και να κάνεις, να περάσεις όμορφα.

0: Πάμε και πάλι στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, έλα.
0: Τώρα είμαστε υπέροχα.
1: Λες, ναι, τώρα μιλάω, ακούγομαι καλύτερα.
0: Ναι, πολύ.
1: Που λες, το 1998 ο Κόκαλης αποφάσισε και έδωσε το υπόλοιπο ποσό, 1,300 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός πλήρωσε αυτό το ποσό γύρω στα 8 δις. Χαρίζοντας, ο νόμος αυτός έλεγε χάριζε στις ανώνυμες εταιρείες του τόπου της προαυξήσεις. Ερχόμενος το 2014 ή το 12, πότε σας άβησε το πακτο, 14 ή το 12, κάπου εκεί. 12, 13, 14, κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί και το 15, ναι.
1: Ναι, ναι, το, ναι, κάπου εκεί ήρθε. Ζήτησε, ο ΠΑΟΚ είχε χρέη 22 εκατομμύρια προς το ελληνικό δημόσιο και 11 εκατομμύρια στους ιδιώτες, 11 εκατομμύρια ευρώ. Ξόφλησε τους ιδιώτες.
0: Το 2012 το λέω εδώ τώρα.
1: Μπράβο, είδα και φίλο. Ξόφλησε τους ιδιώτες ο Σαββίδης και ζήτησε την εφαρμογή του νόμου τότε που είχε γίνει με τον ανωνύμο εταιρεό που την είχε ευνοηθεί και η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και από τα 22 εκατομμύρια πλήρωσε τα 11 στο δημόσιο. Αυτά κύριε για να μην λέτε, γιατί μερικοί λένε ανακρίβειες και μπούρδες. Όλες οι ΠΑΕ έχουν πληρώσει. Όλες έχουν πληρώσει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχει πληρώσει και ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει. Η μόνη ομάδα που δεν πλήρωσε και άλλαξε αφημί είναι η ΑΕΚ. Όλοι οι άλλοι έχουν πληρώσει. Σας είπα, χαρίζοντας τόπους και προαυξήσεις όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Κόκαλης και ο Σαββίδης. Πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα. Κάποιος ανέφερε προχτές, λέει, τον Μπέο, ότι ξέρει μπάλα, έπαιρνε παίχτες, πώς το είπε.
0: Ότι ξέρει μπάλα και ότι δεν συμβουλεύεται η μάνα.
1: Αλήθεια είναι. Το 2000, στα μέσα του 2000, με πήρε κάποιος φίλος μου και με πήγε στο σκορεμένο το Μάκη το Ψωμιάδη. Ο Μάκης το Ψωμιάδη τότε, εκτός αν είχε τα ελληνικά μαγαζιά, είχε και την ταβέρνα ο Ανδριανός, στην Πλάκα. Καθίσαμε εκεί με το Μάκη το Ψωμιάδη, εγώ ο φίλος μου ο Μάκης το Ψωμιάδη, συζητήσαμε και όντως ο Μάκης το Ψωμιάδης είχε δύο μάνατζερ πάντα, του προτείνανε παίκτες. Το ίδιο έκανε και ο Μπέος. Ο Μπέος με τη διαφορά ότι είχε το Τάκη το Γιαννόπουλο. Ο Τάκης ο Γιαννόπουλος ήταν πρώην στόπερ της Προοδευτικής και τον είχε στείλει στην Νότια Αμερική και από εκεί του φέρνε παίκτες. Και του φέρνε παίκτες, έκανε μεγάλη επιτυχία στις επιλογές. Και ο συγχωρεμένος ο Ψωμιάδης πάντα είχε δύο μάνατζερ, του προτείνανε παίκτες και καθότανε πολλές ώρες μπροστά, ζήταγε για ένα ποδοσφαιριστή 4 με 5 παιχνίδια. Και ζήταγε συγκεκριμένα να δει το ποδοσφαιρικό και τον έγκρινε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι πέρανε παίκτες και ο Ψωμιάδης, ο σχορεμένος, και ο Μπέος. Γι' αυτό η Καβάλα τότε είχε μια πολύ καλή ομάδα το 9, που τη ρίξαν τότε με τα στημένα και τα λοιπά, και έκανε το Μάκη και έφυγε. Τέλος πάντων, όπως έφυγε, αυτό ήταν δικό του θέμα και δεν το πιάσανε. Η Καβάλα είχε μια φοβερή ομάδα, θέλει αν διαβάσει, είχε το Κάλα του θεματοφύλακα, είχε πάρει από τη Μίλαν. Ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Είχε το Κάλα θεματοφύλακα και πάρει, μιλάει 38-39, σε μεγάλη ηλικία ο Κάλα φυσικά. Είχε τον Ιτάζ πάρει από τη Λίβερπουλ, είχε Παβίτσεβιτς στο δεξί μπακ της Σερβίας, είχε πάρει το δεκάρι της Μασέη το Ρούμα. Δηλαδή αυτές τέτοιες επιλογές κάνανε, μιλάμε για παιχταράδες τώρα. Γι' αυτό είχαν και ομάδες και σε κόντσα βγαίνανε UEFA. Δεν είναι τυχαία.
0: Ναι. Και μετά είχε πέσει κατηγορία Δέλτα Εθνική τότε μαζί με τον Ολυμπιακό Βόλιο.
1: Ήταν ο μόνος που δεν συνελήφθη. Ο Μάκης Ψωμιάδης, επειδή ξέρω και άλλα πράγματα, ένα θα πω χωρίς από ονόματα. Φεύγοντας ένας μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας από τη ζωή, όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες, αν ξέρεις, έχουν ανθρώπους οι οποίοι τους λύνουν διάφορες δουλειές μες στο δημόσιο. Φεύγοντας αυτός από τη ζωή, τον άνθρωπο αυτό που είχε ο τότε συγχωρεμένος, ο επιχειρηματίας το πήρε στη δούλευση του Μάκης Ψωμιάδης. Ο Μάκης Ψωμιάδης τότε μεταστημένα ειδοποιήθηκε και δεν συνελήφθη, έφυγε στο εξωτερικό. Επειδή είχε προμερές άκρες μέσα στο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, αυτά έχω να πω.
0: Δεν είναι Γιώργο να
1: σε κάνει. Κάνει τζις. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Σου εύχομαι καλές διακοπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Καλά να περάσεις.
0: Να σε καλά.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ να κάνει ό,τι και να κάνει να περάσει όμορφα. Καλή
1: συνέχεια. Να σε καλά και εσύ.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ?
2: Καλά, είμαι και εγώ στο βρεό. Να σας περάσω λίγο τι παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που είδα χτες.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χρονιάστηκε γρήγορα στο παιχνίδι. Αυτό έγινε πολύ γρήγορο γκολ.
0: Ναι, στα 17 δευτερόλεπτα και δεν είχε προλάβει καλά να μπει στο παιχνίδι και ένα γκολ το οποίο δεν μπορούσε να το βγάλει κιόλας, έτσι.
2: Δυστυχώς δεν μπορούσε αυτό το παιχνίδι, με πρόλαβες τώρα, δυστυχώς δεν μπορούσε ολόκληρο το παιχνίδι να αυτό το γκολ όχι μόνο να το ισοφαρίσει, αλλά και να το ξεπεράσει κιόλας, να έλεγα κιόλας εγώ. Και έχει τη δυνατότητα αυτή μας στο παιχνίδι να το κάνει. Δεν του βγήκε όμως το παιχνίδι από ό,τι κατάλαβα. Ο δραματοφύλακας των Βέλγων έκανε και καλές αποκρούσεις σε δύο τις περιπτώσεις. Αποστόψε σίγουρα γκολ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάντως, και είχα να το λέω από χτες και να το πω και σήμερα στον αέρα, ήταν γιατί το παίρνει το φίξο Μιχαηλίδης. Ένα παίκτη ο οποίος είναι στόπερ και δεν συνηθίζονται στόπερ να χτυπάνε απέναντι των ομάδων που κυνηγούνται μια ισοφάριση να κερδίσουν ένα παιχνίδι. Εγώ περίμενα να το δηλαδή να το φτιάξει ένα σεντερφόρ, κάποιο παίκτη που είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον μόνιμο εκτελεστή απέναντι. Από όλους τους παίκτες και τους μεσοπεθετικούς δεν εκτελεί κάποιο απέναντι. Αυτό ήταν ένα θέμα και γι' αυτό το εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, ο οποίος βέβαια αστόχησε, έτσι.
2: Αυτό είναι το περίεργο, γιατί πρέπει να σου πω δηλαδή τον περίμενα. Τι κάνα Ζίβκοβιτς, τον Αβρίγια.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια και εγώ, το επικρατέστερο στο μυαλό μου είχα τον Ζίβκοβιτς.
2: Ήταν Ζίβκοβιτς ή τον Μύθου, που είναι σεντερφόρ.
0: Εντάξει, αλλά ο Μύθου δεν νομίζω ότι έχει εκτέλεσει ξανά πέναλτι. Δηλαδή υπάρχουν και σεντερφόρ, αρκετοί σεντερφόρ που εκτελούν πέναλτι, αλλά δεν είναι καλοί σε αυτό. Δηλαδή μπορεί να είναι καλοί να βάζουν και 25 γκολ το χρόνο. Αλλά το πέναλτι επειδή είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, δηλαδή μπορεί ένα στόπερ, παράδειγμα, Σέργιο Ράμος. Έχει βάλει πόσα γκολ στην καριέρα του με πέναλτι που ήταν στόπερ, έτσι. Και υπήρχαν άλλοι παίκτες μεσοεπιθετικοί όπου έχαναν αρκετά πέναλτι, ρε παιδί μου.
2: Θα μου πει είναι και ο Σέργιο Ράμος, έτσι δεν είναι και ο Πεσβάνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν περίμενα να σκοτεινά ένα εκτελέσιο μηχανικό πέναλτι μετά από τόσου παίκτε που παίζανε μέσα, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί και ο Τάισον για παράδειγμα, δεν ξέρω αν μπορεί ο Τάισον να εκτελέσει πέναλτι ή ο Κωνσταντέλια αντίστοιχα. Δεν ξέρω αν μπορούσε να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Τέλος πάντων, όπως και ο Σιάννη, το πάτο το είχα συνομιλεί στο παιχνίδι, χωρίς να μπορέσει να απαντήσει στον γκολ των Βέλγων και νομίζω ότι οι Βέλγοι, παρόλο για τις φάσεις που είχε ο Πάκο, νομίζω ότι οι Βέλγοι το κράτησαν το παιχνίδι τελικά θέμη. Και το κάτσαν και σχετικά πιο εύκολο, παρόλο για το κύπριο Πάκο. Νομίζω ότι οι Βέλγοι το κάτσαν πιο εύκολο το παιχνίδι γιατί. Είχαν καλή κυκλοφορία
0: της μπάλας. Ο ΠΑΟΚ έφτανε εύκολα την μπάλα μέχρι έξω από την περιοχή της Άντερλεχτ. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να διασπάσει αυτή την άμυνα, την πολυπρόσωπη πολλές φορές που υπήρχε.
2: Λοιπόν, ναι. Είχε ένα καλό παίκτη μπροστά τον Σβέτκο, ήταν μόνο καλά, το βάλει και τον γκολ. Ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και είναι 19 χρονών, έτσι.
0: Γενικότερα η Άντερλεχτ στηρίζεται σε πιτσιρικάδες. Ήταν όλοι οι παίκτες, οι περισσότεροι τουλάχιστον, σε μικρή ηλικία.
2: Ναι. Τώρα για εμάς τον Ολυμπιακό, εγώ έχω πολλά για τον Πουέρτα που ακούω από το πρωί. Τα δελτία και για τον Μόουρα, τον
0: αριστερό μπακ.
2: Να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτούς. Μάλλον, όπως όπως είπες και εσύ, και οι αναλυτές των Ολυμπιακών ειδήσεων του Ρωμού, ότι το πιθανό να μην φτάσει στο Νότιχαμο.
0: Ναι, ο Πουέρτα επειδή θέλει, η Σαντανδέρ θέλει πάνω από 20 εκατομμύρια. Σου λέω εγώ, άντε και στα 20 εκατομμύρια να το ρίξει ο Ολυμπιακός ή η Νότιχαμ τέλος πάντων να πάνε οι απαιτήσεις της. Πάλι μέσα στο Νότιχαμ. Δεν θα πάει ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφή 20 εκατομμυρίων.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό να δώσει τα χρήματα για να πάρει ένα μπέκ. Το δεν είναι τάκι, αλλά προφανώς για λόγους ισορροπίας.
0: Ναι.
2: Δεν θα μπορούσε να κάνει μια διακίνηση. Και επίσης περιμένω να δω τις κινήσεις όπως το πει για συντροφόρ, για εκτρέμ, για χαφ προφανώς που συζητάνε τελευταία για τον Πουέρτα είναι απαραίτητος στην ομάδα και περιμένω να δω τι κινήσεις θα κάνουμε την Λίβα Τζέτζη, είναι πολύ περίεργος να δω αν τελικά θα ξεκινήσει κάποιον παίκτη που να μπορεί να δημιουργεί ένα σάκρυ φάση στην ομάδα για να μπορέσει γιατί τώρα καλώς και πώς έτσι υποστηρίζει τον παιχνίδι, μια κοσιά δεν είναι εκεί για να περάσει, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Απέρα την Ίγκη και με την ισοπαλία δεν υπάρχει τώρα πλέον ισοπαλία.
0: Η ισοπαλία πάει στην παράταση.
2: Δεν είναι ακριβώς, δεν έχει δηλαδή τώρα περαιτέρω πέρα από αυτό. Με πόσο ενδιαφέρον να γίνει στα πάρα την Νίκη και επειδή από ό,τι άκουσα και τον αρχικό του Δανειμένου και έχουν δώσει κάποια δικαιώματα, έπρεπε με την απόφαση έπρεπε να δώσουν την απάντηση προς το γήπεδο και να πάρουν τη δική μας τέχνη την πρόκληση που την χρειαζόμαστε και βαθμολογικά αλλά και ηθικά για να αποχωρήσουμε παραπάνω. Και φυσικά, μιλάω και για τι άλλε ομάδε, για προφανώ γιατί είμαι Έλληνα και θέλω να προχωρήσω και για να πάρει βαθμό η Ελλάδα. Έτσι, γιατί
0: ναι.
2: Είμαστε επίση από ομάδε που κυνηγάμε στην αποδοχή από την πιο μπροστά από εμά και προφανώ θέλουμε να κερδίσουμε και υπόλοιπε ομάδε για να παίρνουμε βαθμό.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ο στόχο που υποστηρίζω και τι άλλε ομάδε και ελληνικέ που παίζουν στην Ευρώπη.
0: Σωστά, σωστά. Και βοηθάει αυτό όλε τι ελληνικέ ομάδε, έτσι.
2: Ακριβώ. Και τελειώνοντα να πω κάποια ονόματα που ακούγονται στον μπάσκετ του Ολυμπιακού, στο Τεσσάρια. με τον Ντόκιν Ντάμπλαν, σε βγάλα του Ερυθρού Αστέρα, ο ένας. Και ο άλλος ο Μπαπς που ήταν στην...
0: Ναι, καλά πάνω. Γράφονται και πολλά ονόματα τώρα, ναι, η αλήθεια είναι, αλλά είναι λίγο γρίφος για το 4 του Ολυμπιακού.
2: Εγώ η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιμένω και υποψιάζομαι να το πω πιο σωστά στην έκφραση, είναι να βρεθεί κάτι ευκαιριακό στο NBA για μένα, που μπορεί ο Ολυμπιακός να το πάρει στη θέση 4 και όπως έχουμε δει και άλλες φορές, περιμένει το Γεζόνια η αλήθεια, γιατί είχαμε δύο βασικοί υποδοχείς μας. Περιμένει το Χεζόνια για να πάρει και αυτόν το 3 και να τελειώνει η πορεία, να πάρει το 2 πρέπει και να κάνει δύο σημαντικές προσθήκες που το βοηθήσουν στην πορεία και του πρωταθλήματος πέραν τις εγχώριες υποχρεώσεις αλλά και στην Ευρωλίγκα για να προχωρήσει και φέτος και να προσπαθήσει πάνω το να πάρει, γιατί όχι.
0: Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Θα δούμε αν θα μπορέσει να διεκδικήσει και... φέτος.
2: Γιατί έχει δυναμώσει και ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός και εντάξει, κάθε χρονιά είναι διαφορετική έτσι.
2: Πώς τίποτε είναι διαφορετική χρονιά.
0: Ας ξεκινήσουμε πρώτα εγώ μας.
2: Για να το παρακολουθήσεις κιόλας την Ευρωλίγα και το Ποτάλημα και προφανώς και ενίσχυση του ΠΑΟΚ και του Άρη είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για να δούμε στο Ποτάλημα.
0: Εννοείται, εννοείται. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πριν έπαιζε ένα αγώνα, ας πούμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ήξερε ότι εύκολα δύσκολα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Τώρα α δούμε που μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και να έχουμε μεγαλύτερες εκπλήξεις. Θα το δούμε. Είναι καλό αυτό πάντως. Είναι καλό.
2: Φυσικά είναι καλό. Έκλεισα την γραμμή. Φυσικά παρέλθα να δώσω τις καλησπέρα μου στους ακροατές και του Βέντε Σπορτς και κυρίως τον Χάντιμαν, την κυρία Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη που θέλω να έχει ό,τι το καλύτερο στη ζωή του γιατί το αξίζει, γιατί πάλεψε για να έχει αυτό που έχει και έχει λειτουργήμα σαν τη δουλειά που κάνει. Στην πρωτεύουσα. Επίσης στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμπόνα, στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα, σε όλους γενικά τους ανθρώπους του σταθμού που ακούνε, στέλνουν μηνύματα και τηλεφωνούν στο σταθμό.
0: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
2: Διακοπές, να περάσεις στο τέλειο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να γεμίσεις μπαταρίες και να επινοείται Δημήτερος. Έχει να συζητήσουμε καλή ώρα από σήμερα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αλέξανδρε, λοιπόν, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εσύ, να σε καλά, καλώς
0: και εσύ ό,τι για να κάνεις να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσείς?
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
3: Καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, Μάκη, καλά. Λοιπόν, πώς είναι οι ώρες όταν περιμένεις να τελειώσει η δουλειά και να...
0: Δεν το συνειδητοποίησα, να σου πω αλήθεια. Το σκέφτομαι πολύ ακόμα.
3: Γιατί συνήθως αν η δουλειά είναι βαριά και περιμένεις να τελειώσει, δεν περνάνε οι ώρες.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνω εκπομπή, περνάει γρήγορα η ώρα.
3: Η δικιά σας η δουλειά είναι κατά κάποιο τρόπο για μένα είναι ευχάριστη.
0: Ναι, εντάξει, ασχολούμαστε με κάτι, δόξα τω Θεώ, το οποίο μας αρέσει.
3: Ασχολείστε πρώτα με κάτι που αγαπάτε.
0: Ακριβώς.
3: Που είναι το ποδόσφαιρο. Έχετε κάνει το χόμπι σας επάγγελμα. Δεν υπάρχει καλύτερο για κάποιον εργαζόμενο να κάνει το χόμπι του επάγγελμα.
0: Εννοείται. Αυτό εννοείται, λοιπόν. Μακή.
3: Εύχομαι να σ' άκουσα και στο ραδιόφωνο. Δεν σε είχα ακούσει. Αλλά πήρα αφορμή από κάποιον που είπε ότι δεν κάνεις καλή μετάδοση.
0: Όχι, είχε πει ότι πιστεύει ότι δεν κάνω για μετάδοση. Δεν με είχε ακούσει βέβαια. Αλλά είχε πει ότι πιστεύει ότι δεν έκανα για μετάδοση.
3: Από τον ακροατή πήρα αφορμή και λέω κάτσε να ακούσω να δω τι γίνεται. Και νόμιζα ότι είχες κάνει οπλοπολιβολητής.
0: Όχι, δεν έχω κάνει, είναι αλήθεια.
3: Το στόμα σου πήγαινε πολυβόλο. Λοιπόν, πάμε
0: να
3: τώρα.
0: Να σε καλά, Μακή. Ναι.
3: Καλή συνέχεια. Εύχομαι να πηγαίνεις προς τα πάνω, να έχεις ανωδική πορεία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μακή.
3: Στον χώρο που βρίσκεσαι. Λοιπόν, χρόνια που βγαίνω σε ραδιόφωνα, ο κύριος σκοπός είναι να ασχοληθώ με την ομάδα. Να πω την άποψή μου, τι βλέπω εγώ σωστό, τι δεν βλέπω σωστό.
0: Ναι.
3: Δεν ασχολιόμουν ποτέ με ακροατές. Τελευταία, αναγκάζομαι που και που να αναφερθώ σε κάποιους, γιατί δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να με δυσφημούνε και να μου κάνουν επίθεση. Τους έχω πει όμως, εάν δεν παίρνουν χαρά από αυτό που κάνουν, ας συνεχίσουν να το κάνουν. Εμένα δεν με έχει απολύσει κανένας σταθμός. Αν είχαν απολύσει, όπως λέει κάποιος, θα είχα θησαυρίσει από τις απολύσεις. Ένας με έχει απολύσει, να του κάνω τη χάρη να χρησιμοποιήσω τη δικιά του έκφραση. Με έχει κόψει λοιπόν από το σταθμό. Και ο άλλος είναι σε εσάς, ο δεύτερος. Γιατί είχα πει ότι ο Παπασταθόπουλος είχε έρθει μέσω του κουμπάρου του
0: Τωροσίδη.
3: Εγώ δεν είχα καμία. Εγώ το διάβασα σε εφημερίδα.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι είναι κουμπάρη αυτή. Τι είπα αυτό, έγινε ότι έγινε. Λοιπόν, ο άλλος που με έκοψε είναι ο κύριος Βερβελές, που βγαίναν οι ακροατές όπως βγαίνουν και σε σένα, πρόσεξε τι λέω, βγαίνανε και λέγανε να κόψεις αυτό, γιατί κάνει κακό στην εκπομπή. Και τους έκανε το χατήρι και ξεθαρέψανε. Και με έκοψε. Και όταν τον βρήκα πρόσωπο με πρόσωπο, δεν μου απάντησε γιατί ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, πάμε τώρα. Δεν θα ξανασχοληθώ μαζί τους. Ας τους αυτούς να με χαρακτηρίσουν. Λοιπόν, απλώς σου λέω πώς έχουν τα πράγματα και ποιοι, από ποιους έχω κοπεί.
0: Ναι. Μα και εγώ το έχω πει πάντως και άλλες φορές ότι παιδιά δεν με ενδιαφέρει τι κάνατε στις προηγούμενες εκπομπές, ειλικρινά. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος να δημιουργούσε προβλήματα σε άλλες εκπομπές. Παράδειγμα, λέω τώρα, δεν το λέω για σένα προφανώς. Στη δική μου εκπομπή να είναι μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι. Μα και το έχω πει και άλλες φορές, λόγω χρόνου δεν ακούω άλλα ραδιόφωνα, άλλες τέτοιου είδους εκπομπές για να ξέρω, ας πούμε, βγαίνει ο Μάκης
3: εκεί. Δεν μπορεί μόνο να τα ακούσει εσύ. Να τα ακούσουν και ακροατές που μπορεί να είναι καινούργιοι στο σταθμό.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις, εννοείται. Εμένα δεν μου έχει δημιουργήσει προσωπικά ποτέ κανένα πρόβλημα. Οπότε...
3: Εάν διαπιστώσεις ότι εγώ μιλάω άσχημα για κάποιον ακροατή, για κάποιον ποδοσφαιριστή, για κάποιον χρησιμοποιώ λέξεις άσχημες και δεν κάνω κριτική που να έχει σχέση μόνο με το αγωνιστικό, γιατί εγώ μόνο αυτό μπορώ να κρίνω. Αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Αυτό κρίνω. Και όταν λέω. Την άλλη φορά που μίλησα για Τσικίνιο και Ορτέγκα μου κάνανε επίθεση σαν σφίκες. Πού είναι ο Τσικίνιο και ο Ορτέγκα, κύριοι?
0: Μακί, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις. Σε δύο λεπτά θα επιστρέψουμε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Σε δύο λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
15: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να περάσουμε και πάλι στον Μακή. Έλα, Μακή.
3: Λοιπόν, είχα πει προηγουμένως για... μου κάνανε επίθεση για Τσικίνιο και Ορτέγκα. Όπως εγώ κάνω κρίσεις διάφορες και μάλιστα τις κρίσεις τις κάνω πολύ γρήγορα. Δεν περιμένω να περάσουν, να περάσει ένα εξάμεινο να δω τον ποδοσφαιριστή. Με το που θα μπει μες στο γήπεδο, επειδή ακόμα παίζω μπάλα, παρότι είμαι, στα 70, είμαι 73 χρόνων και έχω παίξει και μπάλα, την έχω φάει με το... έχω φάει το γρασίδι και το χώμα, γιατί παλιά παίζαμε σε χώματα και χαλίκια. Λοιπόν, έχω σχηματίσει μια εικόνα ποιος, πώς μπορώ να κρίνω έναν ποδοσφαιριστή. Πρώτον, την αγωνιστικότητά του. Με το που θα μπει μέσα στο γήπεδο, θα δω αυτός αν είναι ανταγωνιστικός ή αγωνιστικός. Αν εφαρμόζει το πλάνο του προπονητή, αν έχει σωστή ανάπτυξη, αν έχει τρεξίματα, αν. Θα διαπιστώσω επίσης αν ένας προπονητής είναι τεμπέλης. Φαίνεται με το που θα πατήσει το πόδι του μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, και εκφράζω γρήγορα τις απόψεις μου. Πολλές φορές έχω πέσει έξω. Πολλές φορές έχω πέσει, περισσότερες φορές έχω πέσει μέσα. Αλλά και πάρα πολλές φορές έχω πέσει έξω. Να λέμε και το ένα, να λέμε και το άλλο. Δεν γίνεται όμως να εκφράζω εγώ μία άποψη καθαρά ποδοσφαιρική και να βγαίνουν και να μην κρίνουν την άποψή μου. Άμα την κρίνουν μαζί τους με χίλια. Αλλά ναι, μου προσδίδουν διάφορους χαρακτηρισμούς. Όχι, ρε φίλε. Φίλε, δεν το λέω σε σένα. Το λέω σε αυτόν που θα με κρίνει έτσι. Λοιπόν, δεν του δίνω εγώ το δικαίωμα να μιλήσει άσχημα για μένα, γιατί δεν με ξέρει. Και εγώ θα ήθελα να τους δω αυτούς τους ανθρώπους, να έρθω πρόσωπο με πρόσωπο. Είχα έρθει με κάποιο διευθυντή σταθμού, που ήταν ο κύριος προηγουμένως που σου ανέφερα, που έκανε τη χάρη στους ακροατές.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα είχαν βγει και είχαν πει που εγώ δεν το είχα κάνει ποτέ αυτό, ότι είχα βγει στο Μακαρίτη το Γεωργίου, τον αείμνηστο, και ότι τον είχα χαρακτηρίσει που δεν έγινε ποτέ αυτό. Και καθώς μίλαγα εγώ με το συγκεκριμένο, πρόσθεξε δημοσιογράφο, του στείλανε μήνυμα και του λένε ότι τους έχει κατηγορήσει άσχημα, έχει μιλήσει άσχημα για σένα. Και του λέω εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για σένα άσχημα. Απλώς είπα ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν θέλουν να με βγάζουν.
0: Ναι.
3: Και στείλανε μηνύματα, ουσιαστικά ρουφιάνεψαν εμένα. Και είπα εγώ τι να κάνω εγώ αφού υπάρχουν ρουφιάνοι ρε εσύ και σου λένε τέτοια πράγματα που δεν τα έχεις ακούσει εσύ. Και επειδή χρησιμοποίησα την έκφραση ρουφιάνη, εκεί δόθηκε η αφορμή και με έκοψε. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα για τους φίλους μου συνακροατές. Λοιπόν, λίγο στα ποδοσφαιρικά τώρα. Ο ΠΑΟΚ εχθές δεν άξιζε να χάσει. Δεν έπρεπε να χάσει. Βέβαια τα περιμέναν όλοι από αυτό το παιχταρά το Κωνσταντέλια.
0: Ναι, αυτό θα είναι μεγάλη λάθος του ΠΑΟΚ, κάνει επειδή ο Κωνσταντέλιας είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, πάρα πολύ καλή κατάσταση. Νομίζει ότι ο Κωνσταντέλιας θα μπορέσει κάθε φορά να τον εξελασπίσει.
3: Δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι ομάδα, όχι.
3: Με τίποτα.
0: Και δεν λέω ότι γίνεται αυτό, αλλά λέω ότι δεν πρέπει
3: δεν
0: να γίνει και τον
3: ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια να τα παίρνει και να είναι πρωταγωνιστής ο Κωνσταντέλιας. Αν και πάντα είναι κατά 80% είναι πρωταγωνιστής.
0: Ναι.
3: Το λέω κανένα χθες, το έκανα με τον Κωνσταντέλια. Δεν γίνεται, κύριε Ζαφίλη, είσαι σχεδόν η πιο ακριβή μεταγραφή και σου έρχεται την μπάλα δύο φορές και δεν μπορείς να τη πρόξεις αλήθεια. Γιατί και το τελευταίο όσο που έκανε ήταν
0: ναι, δεν τη βρίσκει καλά την μπάλα.
3: Αλλού και αλλού πήγαινε, τέλος πάντων. Δεν είναι σούτα αυτά που κάνεις. Είσαι παίκτης των 12 εκατομμυρίων. Αγορά νομίζω.
0: Αγορά η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
3: Λοιπόν, δεν γίνεται να έχεις τέτοια σούτ. Λοιπόν, του δίνει του Τάισον, ο οποίος βέβαια έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος, γιατί αν ήταν πιο νεαρός θα έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα, με την παλιά που του έκανε ο Κωνσταντέλιας, που για να του κάνει την παλιά αυτή, έχει χορέψει πρώτα έναν αμυντικό.
0: Δύο.
3: Λοιπόν, οι κύριοι παίχτες του ΠΑΟΚ, μην δεν περιμένετε όλα από τον πιτσιρικά αυτόν. Μιχαηλίδης, στον γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ, εκτός του ότι οι άλλοι δύο, Ζίβκοβιτς και Ζαφίρης, κάναν. Δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Εντάξει, κάνει και πολύ κακή απομάκρυνση και ο Ζίβκοβιτς, έτσι, με το καλό του πόδι κιόλας.
3: Αλλά, Μιχαηλίδη, είσαι δίπλα. Γιατί το κοιτάζεις, γιατί δεν τον σπρώχνεις με το σώμα σου. Ο αμυντικός παίρνει πλεονέκτημα στο σπρώξιμο μέσα στην περιοχή. Όχι με τα χέρια, με το σώμα. Τον κοιτάζεις, περνάει δίπλα. Καλά ήταν πέναλτι αυτό που χτύπησε. Ο μόνος που δεν έπρεπε να χάσει ήταν ο ΠΑΟ. Έχασε. Οι άλλοι δύο. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον.
0: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός ακόμα χειρότερος. Βέβαια στον Ολυμπιακό θα περιμένω να τελειώσουν οι μεταγραφές. Γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμείς θέσεις που πρέπει να καλυφθούν. Θα περιμένω και ανάλογα θα κρίνουμε μετά. Πάντως στα μέχρι τώρα στοιχεία δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτά κύριε Θέμη.
0: Να είστε καλά μου εκεί.
3: Καλή ξεκούραση.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Καλή συνέχεια. Yeah. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
8: Ναι.
0: Χαίρετε.
8: Γεια σας.
0: Γιώργος είσαι?
8: Ναι.
0: Γεια σου.
8: Ήθελα να πω κάτι. Είπε κάτι ο Σάκης, ψάχνει κάτι, κάποιο...
0: Ναι, ένα τουρκικό μαγαζί. Αντριάννα, μας παίρνει ένα τηλέφωνο ένας κύριος.
8: Εσύ
0: είσαι ο Γιώργος, ναι.
8: Θα σας το πω τώρα που πήρα τηλέφωνο, γιατί νόμιζα ότι το ξέχασε. Λοιπόν, Κονάκ λέγεται.
0: Κονάκ, ναι.
8: Στην κυριολεξία αυτό σημαίνει αρχοντικό, αρχοντόσπιτο. Εμείς βέβαια το μεταφράζουμε κάπως αλλιώς. Εγώ θα έλεγα Κονάκι και θα εννοούσα κάτι άλλο. Διόνι 12, Άγιος Δημήτριος. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι στη Βουλιαγμένης, εκεί που είναι το μεγάλο κέντρο, πώς να το πω, το Μολ.
0: Μολ, ναι.
8: Όπως πάμε προς τη Βουλιαγμένη, στο δεξί μας χέρι από πίσω είναι αυτή η οδός.
0: Okay, το κρατάμε για το Σάκι, άμα θέλει να πάει.
8: Για το Σάκι, ναι, είναι καλό αυτό.
0: Έχει και όποιος άλλος θέλει, φυσικά. Έτσι.
8: Τα φαγητά που θέλει, ναι. Κάτι άλλο ήθελα να πω, μια και το έφερε κουβέντα. Συμφωνώ με τον κύριο αυτά που είπε για Κωνσταντέλια και ΠΑΟΚ. Είναι σωστά. Βεβαίως, αυτές είναι οι δεύτερες σκέψεις. Τώρα, ένας δημοσιογράφος, εντάξει, θα πρέπει να κοιτάζει. Πολλές φορές ξεφεύγω κι εγώ και είπα και κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό χθες, αλλά σωστά μίλησες εσύ. Ο δημοσιογράφος είναι λεπτή η θέση του και πρέπει να κοιτάζει τη θετική πλευρά. Ενώ ο ακροατής δεν δεσμεύεται.
0: Ναι, σίγουρα.
8: Να πει, εφόσον έχει βέβαια και το ανάλογο γνωστικό επίπεδο, ελεύθερα τη γνώμη του.
0: Εντάξει, και οι δημοσιογράφοι ελεύθερα πρέπει να τη λένε την γνώμη του.
8: Μιλώ και εσύ πολλές φορές λες κάποια πράγματα, αλλά στο μυαλό σου είναι κάποια άλλα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πολλές φορές βέβαια για να ξέρεις κάποια πράγματα, νομίζω χρειάζεται το τρίπτυχο το εξής. Να έχεις παίξει μπάλα για να έχεις καλή γνώμη.
0: Ναι, προφανώς.
8: Να έχεις εμπειρία και να έχεις και ορθή σκέψη. Συνήθως αυτό αποκτάται μετά από κάποιες σπουδές, έτσι. Γιατί οι σχολές συνήθως σε μαθαίνουν να σκέφτεσαι. Είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Δεν έχεις άδικο.
8: Λοιπόν, αυτά και καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Και εσύ, ό,τι και να κάνεις, να περάσεις καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θεέ, με το καλό να πας και με το καλό να μας επιστρέψεις. Σήμερα

Θέμη, καλησπέρα. Γένσεν Δανό, Ολυμπιακός, δεν έχει πάρει ποτέ. Μόνο Μπετ Κρίστενσεν από τη Σάλκε με μεταγραφή το 1993-94. Έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Τενερίφη στο κύπελο UEFA και αποκλείστηκε. Έχασε στην Τενερίφη 2-1 με το Κρίστενσεν να κάνει το 0-1, αλλά έχασε 2-1. Και στο Καραϊσκάκι νίκησε 4-3 με 3 γκολ του Κρίστενσεν, αλλά αποκλείστηκε με τα εκτός έδρας γκολ της Τενερίφης το 1994. Ήταν ο Λιούμπομιρ Πέτροβιτς και πρόεδρος ο Σοκράτης Κόκαλης. Ενώ είχε οψιόν αγοράς τον Ολυμπιακό, έφυγε με μεταγραφή στην Κομποστέλα μέχρι το 1997. Όλων ακρίβειες ακούμε από μερικά άτομα, βάζουν μια κασέτα και κάθε μέρα ακούμε τα ίδια. Πάντως, σχετικά με τον Γιανκινή που ανέφερε ο Γιάννης, τον Γερμανό του σεντερφόρ, ο οποίος είχε παίξει στο Μουντιάλ του 1994, αντίπαλος με την Ελλάδα. Όταν είχε πάει στον Ολυμπιακό ο Γιανκινή, προπονητής ήταν τότε ο Νίκος ο Αλέφαντος. Έτσι δεν ήταν. Ο Νίκος ο Αλέφαντος ήταν, για να μην μπερδευόμαστε. Στην συνέχεια αποχώρησε ο Νίκος ο Αλέφαντος. Ο Αντώνης, πάντως, Ευάγγελ, αυτά που λες είναι όντως ακριβώς έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ο Αντώνης λέει: καλησπέρα κύριε. Όπου λαλούν πολλά κοκόρια για να ξημερώσει, αυτό γίνεται στον οργανισμό του Πειραιά, όπου για τις μεταγραφές εμπλέκονται πολλοί, λέει ο Αντώνης. Καλησπέρα, τροφή για σκέψη. Ποια ομάδα είναι σούπερ παράρτημα της Νότιχαμ στην Ελλάδα, ο ΑΕΟ τη σημερινή εποχή, λέει ο Αντώνης. Εντάξει, ο Αντώνης δεν έχει να κάνει με παράρτημα. Κινήσεις ιδιοκτησίας ομάδες είναι. Οπότε καταλαβαίνουμε πως θα έχουμε και αυτά τα πέρα δόθε πολύ πιο, πολύ πιο εύκολα. Το θέμα είναι βέβαια, όπως είχε πει και ένας ακροατής στην αρχή του καλοκαιριού, ότι όσες φορές ο Ολυμπιακός έχει πάρει παίχτες την Νότιχαμ και παίχτες οι οποίοι ήταν και με περκαμινές, έτσι όπως ας πούμε ο Γκουστάβο Σκάρπα, που ήταν ένας καλός παίχτης και ειδικά στη Βραζιλία, ήταν πάρα πολύ καλός τότε με τη φανέλα της Παλμέιρας. Δεν έχουν πιάσει τον Ολυμπιακό. Καμία μεταγραφή δεν έχει πιάσει, κανένα δανεισμό τέλος πάντων δεν έχει πιάσει. Να δούμε αν θα αλλάξει αυτό τώρα στην πορεία. Ο Ευάγγελος, το διαβάσαμε το μήνυμα. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα και καλές διακοπές να έχεις, Θέμη. Μια ερώτηση με τα τηλεοπτικά για την περίοδο που έχουμε μπροστά μας, τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέας. Ανδρέα, για τα τηλεοπτικά, θες να σου απαντήσω για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Θα κάνω μία σούμα πάντως. Όσον αφορά την Ελλάδα, αρχικά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής στα εντός έδρας παιχνίδια θα προβάλλονται από το Sport FM TV, τη νέα τηλεοπτική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζιο, η οποία θα κυκλοφορήσει λογικά τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη εκεί. Μέχρι εκείνο το διάστημα τα παιχνίδια θα μεταδίδονται από το Sky, όπως θα γίνονται και τα παιχνίδια της Basket League, του πρωταθλήματος του ελληνικού. Και του Super Cup που θα παίξει η ΑΕΚ με τον Όφη την επόμενη Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι σε Cosmote TV και Nova. Θα σας αναφέρω ακριβώς σε λίγα δευτερόλεπτα ποιες ομάδες είναι πού.

Λοιπόν, πάμε αρχικά να πούμε για τις ελληνικές ομάδες. Κοσμοτέ TV θα βλέπουμε τα παιχνίδια της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Όφη, του Πανετολικού, του Βόλου και της Κηφισιάς. Ξαναλέω τα εντός έδρας παιχνίδια. Τα εντός έδρας παιχνίδια των ΠΑΟΚ, Άρη, Αστέρα, Ατρομήτου, Λεβαδιακού και Καλαμάτας θα τα βλέπουμε από την Νόβα και από το Sport FM TV, όπως σας είπα και νωρίτερα, του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Πάντα μιλάμε για τα εντός έδρας παιχνίδια. Το κύπελο Ελλάδος έχει πάρει τα τηλεοπτικά του δικαιώματα το Sport FM TV πάλι του Γιάννη Αλαφούζου. Δηλαδή, ισχύει ό,τι σας έλεγα και πριν, μέχρι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη θα τα βλέπουμε από το Sky. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια συνδρομή 9,99 ευρώ τον μήνα για όποιον θέλει να βάλει την πλατφόρμα και να βλέπει από εκεί και πέρα αυτά που θα βλέπει στο Sky μέχρι το τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, έτσι μπορεί να αλλάξει αυτό στην συνέχεια βέβαια.

Πάμε να κάνουμε μια γενικότερη σούμα για τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η Premier League παραμένει στην Nova, η Championship στην Αγγλία θα μεταδίδεται την Cosmote TV, η οποία μάλιστα έχει δικαιώματα για αγώνες της League One και της League Two, της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας. Από εκεί και πέρα το FA Cup, το Κύπελο και το Community Shield θα μεταδίδονται την Cosmote TV. Ενώ το Carabao Cup θα το δούμε από το Action 24. Αυτά για την Αγγλία. Στην Ισπανία.

0: Με συγχωρείτε, αυτό να το διορθώσω. Πέρσι ήταν στην Νόβα. Φέτος δεν έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία για το τι θα βλέπουμε, που θα βλέπουμε το πρωτάθλημα της La Liga για την Ισπανία. Από Ισπανία ξέρουμε μέχρι στιγμής το Copa del Rey και το Super Cup, όπου θα τα βλέπουμε από το Action 24 τηλεοπτικά. Στην Γερμανία, Bundesliga και η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία, αλλά και το Super Cup όλα από την Nova, όπως και στην Ιταλία όλα από Nova, από το Coppa Italia και το Super Cup συγκεκριμένα βασικά. Την Serie A θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Τις διοργανώσεις της UEFA, Champions League, Europa League, Conference League και Super Cup θα τα βλέπουμε από Cosmote TV όλα. Το Super Cup θα το δούμε και από το Mega, ενώ Europa League, Conference League θα βλέπουμε ένα match κάθε Πέμπτη από τον Antenna, και για το Champions League από το Mega ένα match κάθε Τετάρτη, δηλαδή ό,τι ίσχυε ακριβώς και πέρσι. Για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, το Ολλανδικό από την Nova, το Σκοτσέζικο από την Cosmote, το Πορτογαλικό από την Cosmote, όπως και την Κύπρο από την Cosmote. Το πρωτάθλημα της Αργεντινής θα το βλέπουμε από το Action 24 και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας από την Cosmote TV. Και πάμε για κάποια πρωταθλήματα ή κύπελα, τα οποία, όπως σας είπα και νωρίτερα, για παράδειγμα τη Serie A και τη La Liga, όπου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το που θα τα βλέπουμε την επόμενη σεζόν, καθώς τελείωσαν τα συμβόλαια τους. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι ο Σπύρος, σε παίρνω πρώτη φορά.
0: Γεια σου Σπύρο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Εγώ συνήθως μίλαγα με τον Περβελέ και με τον Κότζο πολλά χρόνια. Δυστυχώς σταμάτησε η εκπομπή τους. Σε άκουγα πάντα, αλλά δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο, γιατί με κάποιους που παίρνουν σε σένα έχω έρθει σε διαφωνία πάρα πολλές φορές και δεν ήθελα να ξαναέρθω σε διαφωνία.
0: Ναι, εντάξει, καλά, δεν χρειάζεται να ερχόμαστε διαφωνίες γενικά.
1: Όχι, όχι, είναι μερικοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι ραδιοφωνική παραγωγή. Απλώς συνέβη κάτι την Τρίτη που το έμαθα σήμερα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και ήθελα να πάρω να πω συλληπιτήρια. Την Τρίτη λοιπόν στον Ευρωπαϊκό Αγώνα του Ολυμπιακού, ένα νέο παλικάρι, 42 χρονών, με δύο μικρά παιδάκια, άφησε την τελευταία του πνοή μες στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν το ξέρει.
0: Δεν ήξερα ότι άφησε τη λεφτά του πνοή. Είχα ενημερωθεί ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό στο τέλος του αγώνα και ότι κάποιος είχε λιποθυμήσει στις τουαλέτες και είχε έρθει το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει, παιδί, αλλά δεν ήξερα την κατάληξη.
1: Ο Κώστας από το Γέρακα, 42 χρονών, ένας φανατικός Ολυμπιακός, ένας Ολυμπιακός που ακολουθούσε παντού τον Ολυμπιακό, και δεν διάβασα κάτι. Ξαφνικά και εγώ ξαφνιάστηκα σήμερα, έμαθα ότι έφυγε το παλικάρι.
0: Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Έφυγε εκεί μέσα που αγαπούσε παθολογικά τον Ολυμπιακό.
0: Πάρα πολύ μικρός όμως, Σπύρο.
1: 42 χρονών και τα παιδάκια του είναι μωρά.
0: Τραγικό, τραγικό. Τραγικό.
1: Εγώ σήμερα πήρα μόνο και μόνο να πω αυτό. Τα συλληπιτήριά μου, ένα ελαφρύ το χρώμα που θα το σκεπάζει. Και κάποια στιγμή όταν θα γυρίσεις και εσύ από τις διακοπές σου, θα έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές, θα τα ξαναπούμε. Είσαι πολύ καλός σε αυτό που κάνεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες και πήρες και μας το ανέφερες γι' αυτό. Να είσαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι ένα γεγονός, είναι ένα παλικάρι που είχε παθολογική αγάπη για τον οποιαδήποτε ομάδα και να ήταν.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ήταν ένας παθολογικά άρρωστος γάβρος σαν και εμένα, και μόλις το έμαθα σήμερα το μεσημέρι, γιατί ξέρεις, μπορεί να είμαστε μια γειτονιά, αλλά η ζωή εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
0: Αυτό ξαναπέστη.
1: Μόλις το έμαθα, ξεπλάγιν πολύ δυσάρεστα, γιατί ήταν νέος άνθρωπος.
0: Τραγικά, τραγικό πραγματικά. Σπύρο,
1: πολύ,
0: να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ο κύριος Θέμης.
0: Χαίρετε. Το όνομά σας.
2: Χαίρετε. Ο κύριος Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Όχι Γιώργο, κύριος Γιώργος. Είπα κύριο Θέμη.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο.
2: Κύριο Γιώργο. Έτσι.
0: Για πάμε.
2: Γιατί είσαι το παιδί μου.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε συνομήλικοι. Γιατί καμιά φορά το θάρρος πάρει παραπάνω. Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Γιατί ακούω πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. On demand ή οτιδήποτε, ή με έχουν ειδοποιούν. Πρώτα απ' όλα ένας-ένας. Βγήκε κάποιος προηγουμένως και γύρισε και σου είπε ότι υπάρχουν επιθέσεις. Μπορείς να μου πεις γιατί ασχολήθηκε με το όνομά μου λέγοντας Ραγιά το Θοδωρή, με ξέρει? Έχουμε ταραβεριστεί.
0: Δεν το ξέρω αν σε ξέρει.
2: Ασχολήθηκε με μένα όμως ή δεν ασχολήθηκε?
0: Ναι,
2: το Θοδωρή ότι είναι ραγιάς. Έτσι δεν τον είπε. Τι κάνω λάθος.
0: Έτσι τον είπε, ναι.
2: Μπράβο. Άρα ασχολήθηκε αυτός με άλλον ακροατή. Επειδή δεν ασχολείται με άλλους. Είναι ο ίδιος που έβγαινε προ τρία χρόνια και μας έλεγε ότι σε ένα προπό στη Νέα Σμύρνη πέτυχε το Φορτούνι και του έλεγε πώς θα παίξει μπάλα ο Φορτούνης. Αυτός είναι. Είναι ο ίδιος που έλεγε ότι με τον Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ είναι άχρηστος. Αυτός είναι. Είναι ο ίδιος που μας έλεγε φέρτε Ισπανό προπονητή στον Ολυμπιακό και όταν φέραμε τον Κορμπεράν, ο Ολυμπιακός έκανε ένα 4 από τη Μακάπη, όχι από τη Μακάπη, από τον ΠΑΟΚ. 2-4. Αυτός είναι. Και όταν βγαίναμε εμείς για να πούμε ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες στον αέρα. Και επειδή κάποιος που θέλει να τους βρει και επί προσωπικού, θα του πω λοιπόν ότι σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί να έχουν πρόβλημα, χωρίς να αναφέρω το όνομα, πρόβλημα πολύ καλά παιδιά, οι οποίοι μπορεί να έχουν disabled πρόβλημα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, προφανώς υπάρχουν αρκετοί.
2: Ορίστε.
0: Υπάρχουν, λέω, ναι.
2: Ναι. Δεν κρυβόμαστε σε μια καφετέρια λέγοντας του δεν σε ξέρω γιατί έχω βγάλει κακό όνομα και δεν θέλω να με ξέρουνε. Στη Νέα Σμύρνη ξέρει αυτός για ποιον το λέω. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου με το συγκεκριμένο, αλλά επειδή είναι προκλητικός λέγοντας ότι δεν ασχολείται με άλλους ακροατές, αλλά αποκάλεσε ραγιά. Ραγιά το Θόδωρα που το απάντησε ο Θοδωρής.
0: Το απάντησε ο Θοδωρής. Ναι. Να...
2: Ο βεβαίως. Δεν ασχολήθηκε, έπρεπε λοιπόν επί τόπου, αφού είσαι και καλός δημοσιογράφος, να τον είχες βάλει στη θέση του και να του πεις πώς δεν ασχοληθήκατε κύριε Μάκη. Εσείς ασχοληθήκατε λέγοντας ότι αν κάποιος συμφωνεί ή αν μου έδωσε εμένα μια απάντηση ο Θόδωρας που μπορεί να μην μπορούσε να με βρει στο τηλέφωνο και το απάντησε ο Θόδωρας αυτό, του είπε ότι είσαστε ραγιάς, τον αποκάλεσε το Θοδωρή ραγιά. Ραγιά τον αποκάλεσε. Έχεις ακούσει ποτέ τον Θόδωρα να τον αποκαλέσει το συγκεκριμένο ραγιά? Είτε στη δική σου εκπομπή είτε σε οποιαδήποτε άλλη. Ποτέ. Αλλά ο συγκεκριμένος είναι από αυτούς που θέλουν να προκαλούν. Για να πούμε και δύο πράγματα για τον Ολυμπιακό. Γιατί ακούω πολλά πράγματα, αλλά εγώ και έχω μια γνώμη. Μπορώ να την πω, επιτρέπετε να την πω την
0: γνώμη?
2: Εννοείται
0: και επιτρέπετε.
2: Μπράβο. Για ποιος ακούω, βγαίνει ο Βασίλης, ο φίλος μου Χάρης που βγήκε και είπε «Πού είσαι Γιώργο, άκουρε δεν βγαίνω στο μικρό, γιατί δεν θα το προσβάλλω». Γιατί η απάντηση του που μου έδωσε εμένα,
0: ναι. Ναι.
2: Δεν, όχι σε μένα, στον οποιοδήποτε. Εγώ σέβομαι τους υπαλλήλους μου, τους δικούς μου υπαλλήλους τους σέβομαι. Το να μου πει κάποιος δικιά μου ή δικό μου είναι αυτό και να ακούω στην εισαγωγή παραδείγματος χάρη και τώρα στη δικιά σας εκπομπή, έτσι λέει ο οικονόμου. Ποια δικιά μας εκπομπή, δεν είναι δικιά μας εκπομπή. Η εκπομπή είναι του κύριου Θέμη. Κατά ομολογίας του.
0: Αρχικά ποιος οικονόμου?
2: Πώς λέγεται ο Γιώργος?
0: Να, ο Ιωάννου.
2: Ο Ιωάννου, συγγνώμη, είπα οικονόμου.
0: Ναι.
2: Ναι. Είπε ότι η εκπομπή...
0: Δηλαδή εσάς τι σας πείραξε κύριε? Ωραία, για πείτε μου τι σας πείραξε ακριβώς. Βγήκατε εδώ πέρα την προηγούμενη φορά. Θα απαντήσω σε ολόκληρο στη συνέχεια.
2: Θα αφήνετε να σας απαντήσω.
0: Εννοείται. Για πάμε.
2: Μπράβο. Μπράβο, πάμε λοιπόν. Όταν εγώ βγήκα να πω, μου λες πάμε παρακάτω Γιώργο, και σου λέω ότι πάμε παρακάτω ρε Θέμη, και μου λες δικιά μου είναι εκπομπή και εγώ κανονίζω πώς θα την κάνω. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
2: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Να σας απαντήσω, μιας και μιλάμε και στο πληθυντικό, να σας απαντήσω τώρα ή θέλετε να σας απαντήσω μετά να ολοκληρώσετε?
2: Όχι, θα τελειώσω εγώ με τον Ολυμπιακό και θα μου πάρει τον χρόνο και τα υπόλοιπα σκέψου τα.
0: Δεν έχω να σκεφτώ κάτι. Δεν έχω
2: το
0: κάτι.
2: Δικαίωμα. Εγώ όταν ασχολείται, άκουσα με κάτι. Όταν εγώ ασχολείται κάποιος με το όνομά μου, βγαίνει κάποιος και του απαντάει εχθές για το όνομά μου. Και σήμερα βγαίνει να μας πει ότι κάνουμε επίθεση σε αυτόν, ναι, όταν τον έχει αποκαλέσει ραγιά, εγώ αυτός είναι ο λόγος που παρέω μαζί μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να παρέμω, παρέμβηκα, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια για τον οποιοδήποτε. Και ο καθένας έχει κάνει τον κύκλο στη ζωή του. Εγώ τον δικό μου, εσύ το δικό σου, θα τον δούμε ποιος είναι. Μπορεί να είναι και καταπληκτικός. Όταν ήμουν στα 24, το τι έκανα εγώ, το τι κάνεις εσύ, όλα παίζουν ρόλο. Το τι κάνει ο Μάκης και ο κάθε Μάκης. Έχουμε κρυφεί εμείς που γεράσαμε, που είμαστε τα παππούδια. Αφήνοντας τον Ολυμπιακό σε 24ηδες, λέγοντας ότι είναι σωστός ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, σοβαρά. Θα το κρίνει το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού ποιος? Ένας δημοσιογράφος που βλέπει τον Ολυμπιακό 10 χρόνια. Άκουσα το απίστευτο. Ο Μεντιλίμπαρ λέει έφερε το ευρωπαϊκό, σοβαρά? Ήρθε ο Μεντιλίμπαρ 6 μήνες. Ο αγώνας του ευρωπαϊκού έχει δοθεί 40 χρόνια.
3: τον Ολυμπιακό 40 χρόνια.
0: Και με ποιον πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό τελικά. Τελικά με ποιον πήρε το Ευρωπαϊκό.
3: Ορίστε.
0: Με ποιον πήρε το Ευρωπαϊκό τελικά Ολυμπιακό.
3: Το πήρε με προπονητή, δηλαδή να μου πει ότι η ομάδα που πήρε το Ευρωπαϊκό ήταν το Μεντιλίμπα.
0: Ποιανού ήταν η ομάδα.
3: Δηλαδή είχε δημιουργήσει, του αποκλεισμού τη.
0: Α, μην έπαιρνε το Μεντιλίμπα το Ολυμπιακό, θα σκάουταν ο Καρβαλιά και θα έπαιρνε Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω αν θα έπαιρνε με τον Καρβαλιά. Ξέρω ότι αυτοί οι αγώνε έχουν δοθεί και παρασκηνιακά και χρηματικά πολλά χρόνια. Η ιστορία του Ολυμπιακού δεν έφτασε ο Ολυμπιακό το 2024 να πάρει το Ευρωπαϊκό σαν φωτοβολίδα.
0: Είπε κανείς ότι ήταν σαββατοβολίδα.
3: Έχει κάνει νίκη με την Βετεβρέμις. Έχει πάρει προκρίση με την National. Αυτό είναι το, ναι, είναι το αποκορύφωμα. Η κορυφή. Η κορυφή είναι ότι βρέθηκε η στιγμή έχοντας κάνει μια συγκεκριμένη πορεία ο Ολυμπιακός με τη διοίκηση του Κόκαλη, του Νταϊφά, του Μαρινάκη, του Κοσκοτά. Και σίγουρα ο συγκεκριμένος προπονητής το πήρε. Άκουσα κάποιον εχθές, ο οποίος βγήκε και είπε το απίστευτο. Απίστευτο κατά εμέ. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, λέει η μπάλα, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Πολύ ωραία ρε φίλε, σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Για πες μας το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού τον τελευταίο χρόνο, που έσπασε μια παράδοση με τον ΠΑΟΚ 50 χρόνια, μην έχοντας κάνει νίκη. Που έχοντας να κάνει 29 παιδιά να μην μπορεί να βάλει γκολ. Πες μας δεν φίλε τα αποτελέσματα. Γιατί την πρώτη χρονιά που ήταν με τη Λίμπαρ φίλε, σίγουρα, κανένας δεν το διαφωνεί αυτό, τα αποτελέσματα ερχόντουσαν.
0: Και τη δεύτερη.
3: Δεν βλέπαμε μπάλα, αλλά βλέπαμε τα αποτελέσματα. Τώρα λοιπόν που δεν βλέπουμε ούτε μπάλα, ούτε τα αποτελέσματα, να μην μιλάμε. Να λέμε ότι όλα πάνε καλά στον Ολυμπιακό. Αυτό θα λέμε. Να μας γίνει να μας απαντήσει κάποιος. Είπε ότι ο άνθρωπος είναι το αποτελέσματος. Μπορείς να μου πεις τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού τον τελευταίο χρόνο.
0: Ναι, και εγώ έκανε. Το απάντησα ότι ας πούμε η περσινή χρονιά ήταν άκρως αποτυχημένη. Τώρα μην τα πάρουμε ένα-ένα, ναι.
3: Άρα λοιπόν ποια αποτελέσματα μας λέει. Δεν θα μιλάμε για το Μεντιλίμπα, γιατί τι είναι. Ο Ιησούς Χριστός.
0: Δεν το απαγόρευσε κανένας.
3: Όχι, δεν το λέω σε σένα.
0: Το ξέρω ότι δεν το λέω σε σένα.
3: Δεν θα βάλουμε στο στόχαστο το Μεντιλίμπα. Δηλαδή, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης, κύριε Σέμι, μπορείτε να μας πείτε ποιος ήταν στον Ολυμπιακό στην προετοιμασία.
0: Ο Φορτούνης για μένα.
3: Ο Φορτούνης ήταν.
0: Ο Φορτούνης ήταν από τους καλύτερους.
3: Ο κύριος Ζώτα Σίλβα.
0: Και ο Ζώτα Σίλβα.
3: Ναι. Ήταν ο κύριος Ζώτα Σίλβα. Δεν ήταν ο Φορτούνης.
0: Δεν διαφωνούμε.
3: Μπράβο. Μπορείτε να μου πείτε τον πιο φορμαρισμένο παίκτη, ο προπονηταράς, γιατί το ξεκίνησε. Μπορείτε να μου απαντήσετε.
0: Ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρουμε κι εμείς.
3: Μπράβο. Οπότε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, όταν θα βγαίνουμε να κάνουμε κριτική, ακούω το φίλο το Γιάννη και λέει η διοίκηση. Και λέει παίρνουμε λέει τα απομεινάρια της Νότιχαμ. Σοβαρά, άκουσα προηγουμένως εσένα, εσάς κύριε Δέμη,
0: ναι,
3: και γυρίσατε και είπατε ότι είχε δίκιο κάποιος ακροατής που είπε ότι όταν παίρνουμε παίκτη από την Νότιχαμ, δυστυχώς δεν βγαίνει στον Ολυμπιακό. Ο Κάλμα από πού ήρθε κύριε Δέμη.
0: Ο Κάρο είναι μια ειδική περίπτωση που τον είχε πάρει πρώτα ο Ολυμπιακός και ένας παίκτης που τον ήξερε. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να έχει πιάσει
3: την Νότιχαμ. Την πρώτη χρονιά τον πήρε από την Νότιχαμ.
0: Όχι, την πρώτη χρονιά τον πήρε δανεικός Ολυμπιακός.
3: Δανεικός από πού?
0: Δανεικός από την Πόρτο, στη συνέχεια επέστρεψε στην Πόρτο, πήρε μεταγραφή.
3: Ναι. Με κεφάλαιο ψαλού τα πήρε, τον πήρε, δανεικό.
0: Του Ολυμπιακού. Δανεικό. Του Ολυμπιακού.
3: Δανεικό.
0: Δανεικό του Ολυμπιακού. Την επόμενη χρονιά το καλοκαίρι ο Κάρμο επιστρέφει στην Πόρτο και μέσω Νότιχαμ πηγαίνει πάλι δανεικό στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι
3: λοιπόν,
0: μέσω Νότιχαμ.
3: Ο κύριος Σώτα Σίλβα είναι δανεικός.
0: Δανεικός είναι, ναι.
3: Ναι. Σας αρέσει.
0: Μια χαρά παίκτης είναι, πολύ καλός. Ναι. Εγώ ανέφερα όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις που έχουν περάσει. Έχετε να μου πείτε κάποια περίπτωση που πήρε την Νότιχαμ Ολυμπιακός και έπιασε.
3: Ο κύριος Τρεφέτσα.
0: Ναι.
3: Και ο κύριος Τρεφέτσα δεν ήταν δανεικός. Αγορά ήρθε.
0: Αγορά ήρθε, ναι και. Πού κολλάει ο Τρεφέτσα.
3: Πότα. Ο άλλος το εξτρέμ, το περσινό από πώς λεγότανε. Το αριστερό εξτρέμ, αυτός που πες αριστερά. Ο δανεικός αυτός που. Από β' που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Τι έκανε, τίποτα. Ο άλλος ο Ισπανός που το στείλαμε στην Αμερική που έπαιζε στη Δανία και τον φέραμε.
0: Ο Βέλντε, ναι.
3: Ο Βέλντε. Ο άλλος το δεκάρι που έπαιζε πίσω το center court και έπαιζε και extreme. Που το πουλήσαμε στο MLS, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα. Τον Ισπανό λέω. Ξέρετε ποιον λέω. Πρώτα 4 χρόνια. Που έπαιζε.
0: Α, τον BL, ναι, ο BL. Κύριε Γιώργο, μείνετε στη γραμμή για να επιστρέψουμε να σας απαντήσω, γιατί δεν θέλω να απαντήσω αφού έχουμε κλείσει τη γραμμή. Και γιατί πρέπει να πάω στη διαφημίση για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε μείνετε στη γραμμή να γυρίσω να απαντήσω για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Εντάξει.
4: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Γιώργο Ιωάννου και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στους 2.213 βαθμούς από την 11η Πολωνία και στους 2.713 βαθμούς από την 10η Τσεχία βρίσκεται πλέον η Ελλάδα μετά την κακή εβδομάδα των ομάδων μας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χαφ της Λεβάντε Κέβιν Αριάγκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε σένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Λόβρο Μάγερ κατά την παρουσίαση του Κροάτη ποδοσφαιριστή που επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια από τη Γαλατά Σαράη σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Συμπλήρωσε κάρτες ο Χατζηδιάκος και χάνει τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Ολυμπιακός, Νότιγχαμ Φόρεστ, Ζενίτ και Βιγιαρεάλ εξετάζουν την περίπτωση του Κολομβιανού χαφ της Ράσινγκ Σταντάντερ, Γκουστάβο Πουέρτα, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Πόρτο για τον 27χρονο αριστερό μπακ Φρανσίσκο Μόουρα, σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ο Ζόφρι Μοκαντά, ο Γάλλος ο οποίος διετέλεσε και τεχνικός διευθυντής στη Μίλαν, δέχτηκε πρόταση από εκπροσώπους του Βαγγέλη Μαρινάκη για να αναλάβει επιτελικό ρόλο σε Φόρεστ και Ολυμπιακό. Ο νεοαποκτηθής Φορ Λιβάη Γκαρσία πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό χθες το απόγευμα στο Κοροπή. Ο Βέλγος Γιάσπερ Βέργκουτε θα είναι ο διαιτητής του τριφυλιού εναντίον της ΤΣΣΚΑ 1948 στο Βασίλ Λεύσκι της Σόφιας. Οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στους Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξηδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στην διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζονται στον ένα χρόνο. Ο Όφη ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοι των Κρητικών θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν μαζί με την ομάδα για τη ρεβάνς των play-offs του Europa League με τσάρτερ. Ενίσχυση σε μεσαία γραμμή και φτερά για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου χαρφ Μάρβελους Νακάμπα και του 28χρονου εξτρέμ Μούσα Τζενεπό. Αμφότεροι υπέγραψαν διετή συμβόλαια με τους Αγρινιώτες. Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους συμφώνησε με τον πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ και θα ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2032. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA συμπεριλαμβανομένων των παγκοσμίων κυπέλων παραμένει σε ισχύ. Ο Ιφαντίνο προέβη σε βαθιά κατάχρηση προεδρικής εξουσίας, επισήμανε το Παγκόσμιο Συνδικάτο Ποδοσφαιριστών. Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι για τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Ρόδρυ και φαίνεται πως τελικά θα κερδίσει τον αμυντικό χαφ της Manchester City από τη Real Madrid της, με την οποία είχε προφορική συμφωνία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Είναι εγώ, η Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο για να απαντήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Γιώργο, είστε εδώ, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, κύριε Θέμη, ακούστε με. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Στις επιτυχίες δεν μπορεί να είναι ένας ο οποίος θα πούμε χάρη στο Μεντιλίμπαρ πήραμε, γιατί ούτε μεταγραφές του Μεντιλίμπαρ ήταν. Ο Μαρινάκης τους είχε φέρει τους παίκτες αυτούς. Πετε μου με ποιον παίκτη, κύριε Θέμη, ο Μεντιλίμπαρ έφερε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Πετε μου ένα παίκτη όταν πήρε το Ευρωπαϊκό. Ποιον παίκτη είχε φέρει αυτό, μπορείτε να μου πείτε.
0: Δεν ήταν δικές του μεταγραφές γιατί δεν είχε πάει ακόμα στον Ολυμπιακό. 8 Φλεβάρι είχε υπογράψει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Οπότε πώς το πήρε αυτό με αυτούς τους παίκτες. Πώς το πήρε αυτό.
0: Οι ίδιοι παίκτες με Καρβαλιάλ δεν άλλαζαν τρίτη πάσα. Οι ίδιοι παίκτες με Καρβαλιάλ.
1: Δεν έχει σημασία. Οι παίκτες δικοί του ήταν. Δεν είχαν έρθει με τον Καρβαλιάλ. Ούτε ο Όρτα, ούτε ο Μάρτινς.
0: Ναι, ο Κάρμο, ο Τσικίνιο. Αυτοί οι παίκτες είναι που βοήθησαν εκείνη τη χρονιά.
1: Αυτοί οι παίκτες το φέραν όμως.
0: Ναι, αυτοί οι παίκτες.
1: Όταν έφυγε, είπατε για τον Καρβαλιάλ δεν άλλαζε. Αλλά με συγχωρείτε πολύ, εγώ σας ρωτάω.
0: Ναι.
1: Σας ρωτάω και είναι πολύ σοβαρό. Με ποιους παίκτες ο κύριος Μεντιλίμπαρ το πήρε. Έφερε έναν παίκτη να μας πει το πήραμε αυτούς.
0: Όχι, ανέλαβε μια ομάδα που δεν ήταν δική του.
1: Δηλαδή, ανέλαβε μια ομάδα που τους παίκτες τους είχε πληρώσει κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτόν τον άλλον που τους είχε πληρώσει δεν το χρεώνουμε που τους είχε φέρει.
0: Μα δεν είπε κανένας το μόνο του Μεντιλίμπαρ. Το ευρωπαϊκό ήταν των ποδοσφαιριστών, του Μεντιλίμπαρ, του Μαρινάκη, του κόσμου του Ολυμπιακού και όλων.
1: Η αποτυχία λοιπόν είναι συνολική. Όσο είναι τη ευθύνη για τη διοίκηση.
0: Εννοείται.
1: Άλλο τόσο είναι και του Μεντιλίμπαρ και μπορώ να σας πω πλέον ότι είναι και ομάδα δικιά του και είναι πιο πολύ υπεύθυνος.
0: Εννοείται.
1: Διότι αν δεν κάνει ένα παίκτη, αν δεν κάνει ένα παίκτη στον Ολυμπιακό, σας θα λέω πολύ απλά για να το κλείσουμε γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Λοιπόν, αν δεν μπορεί ένα παίκτη στον Ολυμπιακό, ευθύνη δεν έχει μόνο η διοίκηση γιατί μπορεί να αργήσει μια μεταγραφή ή πόσοι μπορεί να σφινώνονται για να κόψουν μια μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ευθύνη έχει και ο προπονητής που όταν έχει το μεγαλύτερο φορμαρισμένο παίκτη του Ολυμπιακού το ξεκινάει στο 60 γιατί θέλει να παίξει ο Τσικίνιο στο 10.
0: Ναι.
1: Και δεν θα μιλάμε κιόλας.
0: Δεν διαφορώ καθόλου. Επίσης με το υπάρχον ρόστερ μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί έπαιξε ο Τσικίνιο στο παιχνίδι και δεν έπαιξε ο Ζώτα Σίλβα που μπήκε και ανέβηκε όλος ο Ολυμπιακός. Φταίει ας πούμε ο Μαρινάκης που μου βγάζει το Σάλια Καλαγή και μου βάζει το Μαθαίο και δεν γυρίζει πίσω το Ροντινέ να βάλει εξτρέμ να παίξει με το Φορτούνι. Εκεί φταίει πάλι ο Μαρινάκης, έτσι. Αυτά μας λέτε τώρα, έτσι.
0: Εγώ δεν το έχω πει ποτέ αυτό, κύριε Γιώργο. Το έχω πει ποτέ αυτό. Έκανα κριτική στο Μεντιλίμπαρ προχθές. Από ό,τι λέτε δεν ακούτε.
1: Το λέω λοιπόν για όλους αυτούς.
0: Οπότε, ναι.
1: Και το φίλο το Γιάννη που το συμπαθώ. Για όλους αυτούς λοιπόν, καλά να κάνουμε να κοιτάξουμε και να σας πω και κάτι. Αν τελείωσαν τα ψωμιά του, ακόμα και αν πάρει την πρόκληση ο Ολυμπιακός, nice to meet you, πέστε του.
0: Μάλιστα.
1: Του κυρίου Μεντιλίμπαρ.
0: Ωραία.
1: Κύριε Μεντιλίμπαρ, επειδή γύρισες και είπες πρόσφατα σε μια συνέντευξη ότι οι παίκτες πρέπει να προσαρμοστούν στο πώς παίζει ο διαιτητής και εσύ θα πρέπει να
0: προσαρμοστείς
1: το τι ζητάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Πάμε να σας απαντήσω λίγο από την αρχή για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Πάμε για παρακάτω. Λοιπόν, αρχικά, εμένα δεν με ενδιαφέρουν προσωπικά καθόλου οι κόντρες που μπορεί να έχετε μεταξύ σας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω.
1: Δεν έλεγα καμιά κόντρα, φίλε. Είπα ότι ανέφερε το όνομά μου. Άκουσα να έχω καμιά κόντρα, εγώ με κανέναν.
0: Ναι, μιλάω γενικά και
1: εκεί που. Αυτό το αποκάλεσε.
0: Ωραία, αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Δεν έλεγα καμιά κόντρα. Γύρισε και είπε ότι αυτό το λέμε γιατί έχουμε κόντρες. Δεν έχουμε καμιά κόντρα.
0: Ωραία.
1: Ούτε το ξέρω. Ούτε με ξέρει και ούτε θέλω να το ξέρω και ούτε θέλει να με ξέρει.
0: Ωραία.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι άμα βγω εγώ και πω ότι εγώ κάλεσα το Φορτούνι σε ένα προποτζίδικο και τον έβλεπα και του λέγα ότι θα παίζει μπάλα έτσι, εμένα θα μου πετάνε γιαούρτια.
0: Μάλιστα.
1: Γιαούρτια θα μου πετάνε, φίλε.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω και μετά να σχολιάσετε.
1: Ναι. Θα του το βάλω και ελπιμά να το ακούσει στον αέρα, πες του.
0: Αφήστε με να πω αυτά που θέλω για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά γιατί έχει πάρει πολύ χρόνο. Αρχικά, πρώτο, δεν με ενδιαφέρει οποιαδήποτε κόντρα σε εισαγωγικά ή μη που μπορεί να έχετε μεταξύ σας, είτε είναι ο Γιώργος από το Λονδίνο. Δεν μιλάω για εσάς, μιλάω γενικά. Ο ρόλος ο δικός μου εδώ δεν είναι να κάνω τον δικηγόρο για να λέω ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο. Δεύτερον, στο δικό μας το θέμα, όταν είχατε βγει και είχατε πει, μιλάγατε, δεν θυμάμαι για ποιον είχατε πει, ένα λεπτό
1: για το
0: Χάρη. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά και σου λέω τότε Γιώργο, τώρα κύριε Γιώργο, πάμε παρακάτω. Είπαμε ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά.
1: Παρακάτω, ρε,
0: ναι, και μου λέτε εσείς κύριε Γιώργο, πάμε παρακάτω.
1: Απαντάτε, δικιά μου είναι
0: Όχι. Μου απαντάτε, ποιο είσαι εσύ, Θέμη, που θα μου πει να πάω παρακάτω. Και απαντάω εγώ, Γιώργο πήρε στην εκπομπή μου. Οπότε εγώ είμαι ο συντονιστής. Εγώ, άμα θέλω να σου πω πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Και καλός ή κακός, εννοείται πως αυτή η εκπομπή είναι διαδραστική και έχει να κάνει με όλους εσάς. Αλλά ένα συντονιστή πρέπει να υπάρχει, όπω και να το κάνουμε, καλό ή κακό, αυτό τυχαίνει να είμαι εγώ, έτσι. Όπω και να το κάνουμε. Όπω α πούμε και ο σταθμό, εγώ μπορεί. Ναι, κύριε Γιώργο, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Κάνατε την επιλογή σα και εγώ τη δική μου. Εγώ λοιπόν θα σα πω μία κουβεντάκια, αν τη θυμάστε. Αυτό θα σα το πω σαν μεγαλύτερο, όχι σαν τίποτα παραπάνω. Το ίδιο είμαστε. Να μάθετε να σέβεστε. Οι άκρη λένε they manage, they don't cost nothing.
0: Βεβαίω.
1: Οι τρόποι δεν κοστίζουν τίποτα. Τώρα ο καθένα έχει του τρόπου του.
0: Μπορεί
1: να είμαι πολύ λάθο και να γίνω μικρότερο σε εσά. Γιατί εχθές είπατε και μια κουβέντα που σας άφησα ότι μας σας είπε ο Χάρης δεν θέλει να βγει ο φιλοσοφιός και λες δεν πειράζει, τα βασούλια πειράζουν και αυτά είναι άβραστα.
0: Ναι, δεν είπα, τι έπρεπε να πω ότι πειράζει.
1: Ορίστε.
0: Και επίσης κύριε Γιώργο για να ολοκληρώσω και να μου απαντήσετε μα θέλετε για να κλείσουμε την κουβέντα για να μην κουράζουμε και το ακροατήριο. Ναι. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, το αν θα μιλήσει κάποιο 24-25 χρονών είναι επιλογή αν θέλετε να ακούσετε ή δεν θέλετε να ακούσετε. Αυτή την ηλικία έχουμε, αν θέλετε να ακούτε μικρότερα παιδιά, δεν θέλετε, είναι δική σας επιλογή, σεβαστή. Πριν λίγο καιρό, πάντως, μέχρι να γίνει εκείνο το περιστατικό, μια χαρά μιλάγαμε και μια χαρά με ακούγατε. Πάμε παρακάτω.
1: Ακόμα σας ακούω όπως θα καταλαβαίνετε.
0: Ωραία,
1: αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι θέλετε εσείς
0: ναι.
1: να έρθετε παραπάνω στη θέση κάποιον άλλον.
0: Εγώ, εγώ προσωπικά θέλω να πάρω την θέση κάποιου άλλου.
1: Να σας το πω απλά. Όταν ακούω εγώ κάποιον,
0: ναι.
1: πολύ απλά θα σας το πω, που μου λέει λάθος ο σχεδιασμός, για μένα είναι λάθος ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι απόψη
1: μου. Και το λέτε εσείς. Εσείς. Που είστε ένα δημοσιογράφο 3-4-5 χρονών.
0: Ναι.
1: Που βλέπετε τον Ολυμπιακό 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λέτε αυτοί που έχουν τις ευθύνες του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Και που πληρώνουν και δεν έχουν κάνει την ομάδα να στοιχίζει 200 εκατομμύρια. Να μην ξέρουνε. Εσάς περιμένουνε.
0: Ωραία, και εγώ κάνω την κριτική μου. Όποιος θέλει συμφωνεί, όποιος θέλει διαφωνεί. Δεν κατάλαβα.
1: Α, μπράβο. Το διαφωνώ.
0: Εγώ δεν επιβάλλω την άποψή μου. Λέω την άποψή μου. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. Ωραία, αφήστε με να ολοκληρώσω όμως.
1: Όταν ακούγονται ψέματα.
0: Τι είναι ψέματα, δεν είναι η άποψή μου. Μπορεί να έχω άδικο.
1: Όταν ακούγονται ψέματα ναι. στο ραδιοφωνικό αέρα ότι κάποιοι έχουν κάτι με κάποιους ακροατές και ότι τους κυνηγάμε και δεν θέλουμε να τους ακούσουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να ακούω το Μάκη. Κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Όταν δεν μπορώ να ακούω όμως, με συγχωρείς, χαζομάρες. Το να μου λέει κάποιος ότι τον βρήκε σε ένα προπό το Φορτούνι και του είπε πώς θα πρέπει να παίζει ο Φορτούνις.
0: Okay.
1: Και όταν ακούω και μου μειώνει επί πολλά χρόνια τον Παπα-Νικολάου που παίζει που είναι ο βασικός αρχηγός του Ολυμπιακού.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Πάμε να ολοκληρώσουμε κύριε Γιώργο. Να πω κάτι ακόμα.
1: Ναι. Κύριε Θέμη, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Έχω τη γνώμη μου. Για μένα ευθύνες υπάρχουν. Είναι προσωπική μου άποψη. Κάθεται που δεν απαγορεύσει. Έχει όνομα. Λέγεται Μεντιλίμπαρ. Και αν ακόμα πάρει και το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός, όχι το Ευρωπαϊκό, συγγνώμη, την πρόκριση, θα σας λέω κάτι πολύ απλό. Κύριε Μεντιλίμπαρ, nice to meet you.
0: Okay.
1: Πάμε γυάλα.
0: Κύριε Γιώργο, να ολοκληρώσω για κάτι ακόμα για να κλείσουμε, γιατί έχει περάσει πολλή ώρα. Επίσης,
1: ναι.
0: το ολοκληρώσουμε αυτό με την ηλικία. Αν θέλετε, ακούτε. Αν δεν θέλετε, δεν ακούτε. Αν θέλετε, συμφωνείτε. Αν δεν θέλετε, δεν συμφωνείτε. Δεν σας αναγκάζει πραγματικά κανένας. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε κιόλας, φεύγω, ας πούμε, τη Δευτέρα, 3.30 ώρα και παίρνει ο κύριος Γιώργος τηλέφωνο. Και του λέει ο Γιώργος Ιωάννου ότι θα είμαι για σήμερα, επιστρέφει ο Θέμης από αύριο. Κρίμα, λέει, εγώ δεν τον ακούω. Θα μπορούσα κάλλιστα, οποιοδήποτε άλλο... Ναι, οποιοδήποτε άλλο... Ο Ιωάννου κάνει εκπομπή.
1: Είναι επειδή δεν άκουγες την εκπομπή εκείνη την ημέρα εσύ.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν φεύγεις από την εκπομπή δεν την ακούς, έτσι λες.
0: Ναι.
1: Αλλά την άκουγες.
0: Όχι, με ενημερώσανε, δεν θα μου το πούνε.
1: Α, σας ενημερώσανε.
0: Οποιοδήποτε άλλος και να ήταν στη θέση μου...
1: Και για πολλά που έχετε πει
0: ναι.
1: και πολύ περισσότερο για πολλά που έχετε κάνει. Αλλά αυτό αφορά εμένα και εσάς.
0: Για πολλά
1: όταν
0: που...
1: θα έρθει η ώρα
0: ναι.
1: και η στιγμή, πάντως να το ξέρετε, σας το ξαναλέω,
0: βεβαίως.
1: Ο καλός κρίνεται από τις πράξεις του, από τα δεδομένα του
0: ναι.
1: και από το τι κάνει στη ζωή του.
0: Εννοείται. Εννοείται αυτό.
1: Αυτό να το γνωρίζετε.
0: Εννοείται. Και ξαναλέω, οποιοδήποτε άλλο και να ήταν στη θέση μου, θα έλεγε μην το ξαναβγάλει τον κύριο Γιώργο το Λονδίνο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ εδώ είμαι και δεν έχω, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Αυτή τη στιγμή μιλάω μαζί σας, δεν έχω να κρύψω τίποτα και είμαι μια χαρά με τον εαυτό μου.
1: Εγώ δεν βγήκα στα ραδιόφωνα να φτιάξω καριέρα. Την έχω κάνει την καριέρα μου.
0: Okay.
1: Εγώ τον χρόνο μου περνάω και λέω για την αγάπη μου τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Καριέρα στις πλάτες του Ολυμπιακού κάνουν όλοι οι υπόλοιποι εκτός από μένα που τον πληρώνω τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Εγώ στο Καραϊσκάκι πάω με διαρκεία. Δεν πάω με δημοσιογραφική ταυτότητα.
0: Αυτή τυχαίνει να είναι η δουλειά μας, κύριε Γιώργο. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, απλά σας λέω. Εσείς δεν το πληρώνετε. Εγώ το πληρώνω.
0: Δεν είπε κανείς το αντίθετο.
1: Α, μπράβο. Αυτή είναι και η διαφορά μας.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Γεια σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε με μόνη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: Τώρα εγώ θα μιλήσω εν εικόνα μου. Κοίτα να δεις τώρα, τον φέραμε στο Μαντρί, μη μας τον διώξεις πάλι. Λοιπόν, και είσαι μάγκα και εσύ όταν του είπε στον Γιώργο τότε που σταμάτησε να μιλήσετε, η εκπομπή είναι δική μου, έκανες κατάχρηση εξουσίας, ρε φίλε. Τι εκπομπή είναι δική σου?
0: Ποιανού είναι η εκπομπή, Χάρη?
2: Των Αγριατών είναι.
0: Okay, ο καθένας μπορεί να είναι την άποψή του. Αύριο μεθαύριο, ας πούμε, μπορεί να απολυθείς εσύ, παράδειγμα.
2: Άκουσε να δεις, ρε φίλε, άκουσε να δεις τώρα, έτσι, λοιπόν. Καταρχήν, είπαμε, σε γουστάρουμε, σε κάνουμε, είσαι καλό παιδί, είσαι εντάξει.
0: Χάρη, φίλε, το θέμα είναι άλλο, είναι άλλο. Κάτι που είναι... Δεν χρειάζεται να μου χαϊδέψει κανένα τα αυτιά. Είναι άλλο το θέμα. Χάρη, άκουσε με λίγο να σου πω.
2: Ναι, άσε με τα λεπτά.
0: Ολοκλήρωσα σε απάντηση κι εγώ.
2: Εγώ μπορώ να είμαι και λάθος. Κάτι που σου πω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Αγαπάω πολύ και μισώ πολύ. Έτσι, δηλαδή, άμα τον άλλο το δω ότι δεν αξίζει, άντε φύγει από εδώ. Δεν θέλω να το βλέπω καν. Λοιπόν, και αν τον άλλον με σφραμώσει, γίνομαι θυσία. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, καλός ή κακός. Τώρα πλάκα το πάστε, τώρα εσύ το σοβάρεψες με τον Γιώργο για να το κλείσουμε. Σου είπα κανείς κατάχρηση, δηλαδή του είπες και εσύ αυτό, γιατί λες προχθές ότι σου είπε δεν θέλω να μιλήσω μαζί του. Εντάξει, έβγαλε και αυτό το άκτητο.
0: Τι μου είπες προχθές? Εγώ δεν είπα δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, είπες δεν παίρνω, δεν
2: πειράζει. Ναι, είπε ο Γιώργος, εντάξει, εγώ δεν μιλάω με τον τέτοιο, εντάξει, επειδή... Είναι πράξη.
0: Δεν πειράζει, ρε Σιχάρη, δεν χρειάζεται να μιλάμε όλοι με όλους.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά επειδή σε πείραξε που είπε έτσι.
0: Χάρη, χάρη. Το να βγαίνει κάποιο στην εκπομπή τη δική μου, στην ώρα τη δική μου, καλό ή κακό, και με το που φεύγω να βγαίνει στον αέρα και να λέει α, κρίμα, θα επιστρέψει αύριο, είναι τουλάχιστον αστείο. Είναι αστείο, δεν πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου, ειλικρινά σου μιλάω, δεν με ενδιαφέρει.
2: Έτσι του βγήκε τώρα να σου πω κάτι.
0: Δεν έχω πρόβλημα, ρε Σιχάρη, δεν χρειάζεται να με γουστάρουν όλοι, δεν έχω τέτοια θέματα.
2: Ρε Σιχάρη, εγώ τώρα ούτε τον ξέρω τον καιρό, ούτε τον Βασίλη, κανέναν έτσι. Εδώ έχουμε γνωριστεί. Και έχουμε, όπως είπα και προχθές, ο Σέργη. Ρε φίλε, εγώ έτσι το βλέπω το Μεντιλίμπαρ. Τον άκουσες τώρα, δεν το είπα εγώ εχθές, ότι άμα βγει ο Γιώργος, τι θα πει για το Μεντιλίμπαρ. Το θυμάσαι που το είπα χθες.
0: Βεβαίως, έχει την άποψή του. Τι...
2: Μα το ξέρω, τον έχω ξανακούσει, τον έχω γεννήσει με τώρα και πιο πιτσιρικά. Λοιπόν, οπότε ήξερα τι θα πει, τι με νοιάζει να τα πει. Εγώ λέω αυτό που θέλω. Εδώ είναι καφενείο, λέμε τη γνώμη μας και αύριο μετά.
0: Καλά, καφενείο δεν είναι ακριβώς.
2: Είμαστε, εννοώ ρε φίλε, καφενείο είναι, δεν πληρώνουμε εμείς.
0: Όχι, δεν πληρώνει, αλήθεια
2: αυτή. Εμείς κάνουμε μεταγραφές, διώχνουμε κόσμο, προσλαμβάνουμε, κάνουμε μυρωδιάδες είμαστε.
0: Αλλά ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει σε πολλούς χάρη είναι ότι δεν τους κάναμε τεχνικούς διευθυντές, κατάλαβες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολλών. Από εκεί προκύπτουν πάρα πολλά πράγματα.
2: Έτσι είναι ο Έλληνας, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, αυτό ξαναπώ.
2: Επειδή είμαστε όλοι στα λεγάκι, δηλαδή και εγώ περιμένω, άμα διώξω με τη Λίμπαρ σε δύο μήνες πάει χειρότερο Ολυμπιακός, θα βγω να πω, είδες που στα έλεγα. Λοιπόν, εγώ όμως λέω, έχω τα επιχειρήματά μου, ρε παιδί μου, λέω, την μπάλα τα βάζω κάτω. Έχουμε ξαναπαίξει την μπάλα, παίξαμε το μελητή τη Λίμπαρ στην Ευρώπη, όχι εμείς ελληνική ομάδα. Όχι. Δεν την έχει ξαναπαίξει η ελληνική ομάδα. Τώρα τι φταίει, ήταν σύμπτωση, δεν το ξέρω εγώ, δεν πληρώνω εγώ, Μαρινάκης πληρώνει. Άλλο όμως που έχω να πω σαν χαρακτηριστικό, τρία χρόνια τώρα με τον Κοβάσας, δύο όνομα δεν ξέρω, μπορεί να μην φταίει ο άνθρωπος. Έχουμε φέρει 30 παίκτες. Λοιπόν, από αυτούς τους 30 οι 5 έχουν βγει. Ένα νούμερο λέω στην τύχη λέω. Λοιπόν, άρα αποτύχανε. Φεύγουν οι παίκτες. Για να φεύγουν και αυτοί που τους φέρανε, ρε φίλε. Και εγώ τρελαίνω, δηλαδή είναι δημόσιο Ολυμπιακός. Δεν έχει φύγει ένας. Έχει το Αρχάς, σήμερα πήρε άλλον γαλλικό, άλλο διευθυντή.
0: Ο Ακάς ήταν στο σκάουτινγκ, έτσι δεν έχει σχέση με τον
2: Κέντρο. Το σκάουτινγκ τι κάνει, ρε Θεμή.
0: Επικεφαλής στο τμήμα σκάουτινγκ ήταν.
2: Ρε φίλε, ναι, τώρα δεν ήρθε ο Ακάς, πέρσι πότε ήρθε.
0: Ναι.
2: Δεν έχει επιλογή του παικτών. Δεν σου πάγω,
0: έχει, αλλά δεν έχει την τελική απόφαση. Αυτό είναι ο σπουδαίο.
2: Δεν υπάρχουν, ρε. Ένα από τους 10 είναι. Δεν υπάρχουν να φύγουν και 10. Οι 5, δηλαδή με βάζει σε μένα, έχω το μάτι, εγώ το δυνατό και θα φέρω από τη Βραζιλία. Και φέρνω 5. Πόσο έδιωξε αυτό το τεχνικό διευθυντή που είχε τον Άκιο, που του φέρε αυτό το Βραζιλιάνο το παιδί που πήραμε 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Πόσο λέγανε, το πω, τέλος πάντων. Και τον πλήρωνε και 5 εκατομμύρια το χρόνο αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι για
0: τον
2: Μαρινάκη.
0: Τον Εντούλες τώρα.
2: Μπράβο, ναι. Είπα την άλλη φορά ότι έδιωξε τέτοια τρέλα εδώ, το δεν κολώνει τα λεφτά, έτσι. Έδιωξε 5 προπονητές από την Νότια μαζί με το φετινό που πήρε άλλον, ναι. Και δώσε 5 εκατομμύρια αποζημιώσει σε ένα χρόνο. Και σου λέει ο άλλος δεν έχει λεφτά, δεν γίνεται 4 εκατομμύρια. Ή πούλησε 100 εκατομμύρια, λέει παίξε τι πήρε. Ο Μαρινάκης είχε και είπε 30 εκατομμύρια είναι το μπάτζετ. Αυτό είναι 400 να βγάλει, 1 δισεκατομμύριο να βγάλει, 30 πρέπει να δώσει. Τα μαγαζιά έτσι δουλεύουν. Έχει κανείς ποτέ μαγαζί? Εγώ είχα μαγαζί, ήξερα, έβαζα. Από τα έξοδα ξεκίναγα. Λέω, έχω 2 υπαλλήλους. Θέλω 3.000 το μήνα. Είναι νίκιος. Θέλω 5.000 το μήνα έξοδα. Πρέπει να βγάλω 6 το μήνα. Λοιπόν, δηλαδή ο Βανάκης βάζει τα έσοδα του, βγάλει τα έξοδα και λέει αυτά πρέπει να δώσουμε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, για μην το χρονώ, είπαμε, χάρηκα για τον Γιώργο που βγήκε, βγήκανε κάποιοι άλλοι, έτσι, ο οποίος ένας σου είπε να είναι καλά το παιδί εκεί που πήγε, που έφυγε, που ήταν στο Ολυμπιακό, από τον Γέρα Καφή,
0: ναι, ναι, έτσι,
2: αλλά σε προειδοποίησε ότι θα σε πάρει μετά τις διακοπές. Αυτός ο τύπος, το λέω τύπο, για θα το πούνε και άλλοι. Και ο άλλος το φάντασμα που λέω εγώ, έτσι, δεν είπε ο Γιώργος, αυτό το φάντασμα δεν είχε πει για το Σπανούλη κάποια στιγμή. Την γέρα στο Σπανούλη δεν κάνει πριν 5 χρόνια. 5 χρόνια πριν σταματήσει, μιλάμε ο Σπανούλης τώρα, έτσι. Σταμάτησε δηλαδή ο Σπανούλης πριν 5 χρόνια, αυτό το είχε πει πριν 10 χρόνια δεν κάνει ο Σπανούλης. Ήταν με την κακιά κουβέντα, γι' αυτό έχουμε στραφεί, δεν είμαστε τρελοί. Ο δε ο άλλος συνέχεια λένε στο σταθμό που ήταν άφηγε στο Βερβελέ και τώρα για τα άλλο. Εγώ, ένας-ένας φύγαμε από τον Βερβελέ, δεν μας έδιωξε. Διαφωνήσαμε και με τον τρόπο, ούτε του είπαμε θα φύγουμε. Τέρμα, μια μέρα δεν ξαναπήραμε τηλέφωνο. Γιατί δεν μας σεβάστηκε, να το πω κιόλα. Λοιπόν, έτσι εδώ βγαίνουμε γιατί γουστάρουμε, βγαίνουμε όλοι παρέα, έτσι μιλάμε ελεύθερα και εσύ. Θα κάνεις θαλάσσι τη τσιρικά, είσαι ωραίος, θα κάνουμε σεράνουμε. Εγώ που έχω διαφωνία, τη λέω, έτσι. Σου λέω με τρελαίνει, στη μία λες ότι έχω δίκιο εγώ. Και βγαίνει ο άλλος και του δίνει που λέει το ακριβώς αντίθετο και του δίνει
0: αυτό δεν έχει γίνει ποτέ.
2: Αυτό είναι και θέμα πείρας. Καλά τώρα δεν έχω.
0: Άμα μου πεις συγκεκριμένο θέμα, είμαστε εδώ να το αναλύσουμε. Μην το λες γενικά.
2: Άσε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν,
0: χάρη. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
3: Ναι, Παύλος από Ήλιον.
0: Γεια σου, Παύλο, μεγάλα εσύ.
3: Έχω ξαναπεί, επειδή είμαι πολύ καυματίας και είμαι συνέχεια στο νοσοκομείο, ακούω όλες τις από όλους τους σταθμούς την επικοινωνία των φιλάθλων. Προχθές πήρε τηλέφωνο κάποιος κύριος Γιώργος από Εκάλη και είπε αν ο Ολυμπιακός έπαιζε με το Αρτάκι.
0: Ναι, πριν μερικές μέρες.
3: Ναι, επειδή εγώ είμαι 62 και νομίζω και ο κύριος Γιώργος και όλοι, και ο Γιώργος Κοντίνο και ο Χάρης και ο Μάκης, είμαστε όλοι νομίζω πάνω από 60. Ο κύριος Γιώργος έβγαινε στην εκπομπή, στην παλιά εκπομπή που ήταν ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Είναι από το Περιστέρι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Ο προστάμενος είναι Παναθηναϊκός. Είναι ατρόμητος.
0: Ατρόμητος, ναι.
3: Ατρόμητος είναι αυτός.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Τηλέφωνο να πει ότι είναι ότι με κάλυψε, το έχει ξανακάνει άλλη μια φορά, αλλά δεν μπόρεσα να πάρω την ίδια μέρα. Και πάλι προχθές ήθελα να πάρω, αλλά ήταν στο τέλος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγαίνουν ρε παιδιά στο ραδιόφωνο. Και λένε ψέματα. Και είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ρε παιδιά. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Δηλαδή, ένας 20, να μην πω πιο μικρός. Τι θα πει να πει στο σταθμό. Εκεί, Γιώργο, το Περιστέρης. Έλγινες κι αν... Και αυτά που έλεγες στον Γρηγορόπουλο ήταν μισά την αλήθεια. Βγαίνεις και λες ότι είσαι από την Εκάλη, το έχεις ξαναπεί. Πες ότι είσαι από το Περιστέρι, δεν έχει λόγος. Να πω κάτι άλλο, νομίζω δεν ξέρω τι είπε ο Χάρης, ο Άγγελος, δεν μπορούσα να τον ακούσω καλά. Ο Χάρης, ο Μάκης, ο Γιώργος του Λονδίνου και ο Χάρης τους κάτι είπε για το Βερβελέ. Τους σταμάτησε ο Βερβελές. Το κοινό του στοιχείο είναι και το πέσαν τους έγκρισε ο Βερβελές. Σαν άντρα τον σταθμό.
0: Ναι. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό, Παύλο.
3: Ο Χάρης τώρα δεν μπορούσα να ακούσω.
0: Ο Χάρης είπε ότι μόνοι τους σταμάτησαν αυτοί.
3: Εντάξει. Έχουν ένα κοινό στοιχείο και 4. Τώρα, εντάξει, επειδή σε παίρνω τηλέφωνο, είσαι και μικρός, στους 25, μπαίνεις και εσύ, αρχίζεις και μπαίνεις στα καλούπια. Καταλαβαίνεις τώρα, λίγο πολύ, μπορεί να καταλάβεις και εσύ γιατί ποιος έγκρισε, αν φύγανε ή δεν φύγανε.
0: Αλλά, Παύλο, το έχω πει και άλλες φορές.
3: Δεν έχω, εγώ είμαι ακροατής, ακούω, ναι. Γιατί είμαι, στο ξαναλέω, είμαι στα νοσοκομεία και τώρα στο νοσοκομείο είμαι. Αν ο Γιώργος είναι από το Λονδίνο, γιατί κάποιοι άλλοι παλιά το λέγανε, δεν είναι από το Λονδίνο, από το Γάλλιο, είμαι στο Λονδίνο, Γιώργο. Εδώ σε μια κλινική.
0: Ναι.
3: Και ακούω συνέχεια. Και ο Γιώργος νομίζει, εντάξει, είναι ο τρόπος, νομίζει ότι μιλάει στο σταθμό και ο σταθμός είναι δικός του. Και με τον Βασίλη τον Γερασίμου και με τον Χάτσμαν. Εντάξει, μπορεί να έχουν άλλες παρτίες. Αλλά εντάξει, ακούμε, παιδιά, είμαστε πολλοί. δεν είναι ο σταθμός ένα κλειστό μπλοκ 100 άτομα να ακούνε. Ακούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι και πανελλαδικά, δεν έχει δύο Ελλάδα.
0: Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές, Παύλο.
3: Δεν είμαστε σε ένα κλάδο κλειστό 100 άτομα να ακούγομαστε μεταξύ μας. Ο σταθμός δεν είναι δικός σου, κύριε Γιώργο, το Λονδίνο.
0: Ούτε δικός μου είναι ο σταθμός, Παύλο. Μπορεί να δουλεύω ώρες εδώ πέρα, δεν είναι δικός μου σταθμός.
3: Έτσι όπως μιλάει, νομίζω ότι έχω μιλήσει, τον έχω ακούσει και σε κουβές με τον κερασί μου τα πρωινά τη Κυριακή που διάνε. Εντάξει, δεν έχω τι να πω αυτά.
0: Παύλο, να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σου άκουσα και καλή δύναμη στη δουλειά που κάνεις. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να βγάλουμε άλλη γραμμή για τώρα. Έχουμε 57 δευτερόλεπτα ακριβώς. Να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα, γιατί έχουμε δεκάδες και δεν τα έχω διαβάσει. Και να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε λιγάκι. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλά να περάσει τις διακοπές σου και σε όλους τους ακροατές. Καλό καλοκαίρι. Εγώ ακόμα 1,5 μήνα να κάνω διακοπές και από 15 Σεπτέμβρη τα λέμε. Γεια σας, Τάσος από Αργύριο Πολυστερόγραφο. Αφού μόνο εσένα άκουγα από αθλητικά, Θέμη. Να σε καλά, ρε φίλε, και καλά να περάσει, λέει ο Τάσος. Τάσος, ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να σε καλά. Καλή υπομονή θα πω και δεν σου λέω προφανώς ακόμα καλές διακοπές. Σε 1,5 μήνα. Κάτι λιγότερο από 1,5 μήνα για να σε γεμίσω και λίγο αισιοδοξία. Θα είμαστε εδώ όταν είναι να πας διακοπές και θα σου ευχηθώ τότε καλές διακοπές. Μέχρι τότε καλή δύναμη και καλή υπομονή. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτάκια.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Διαβάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας και να πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Κώστας λέει: Γεια σου, Θέμη. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Θα περάσεις υπέροχα. Καλύτερος να γίνεσαι κάθε μέρα. Κώστας από Κόκκινο Μήλο. ΑΕΚ και μου έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία εδώ, καλοκαιρινή. Να σε καλά, ρε Κωστάρα. Και εσύ να περνάς όμορφα. Νομίζω σε διακοπές και εσύ μου έχει στείλει μια φωτογραφία αυτές τις μέρες από παραλία. Έστω. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πάνος λέει: Θεμάρα, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές. Πάνω από εδώ ξαβίρωνα ΑΕΚΑΡΑ. Το αυτό και για μας. Γεια σου, ρε Πάνο. Από δόξα Βίρονα Εκάρα, να σε καλά φιλαράκι μου και εσύ ό,τι και να κάνεις να περάσεις όμορφα. Ο Λάμπης λέει, Λάμπη δεν διαβάζω πρώτο το μήνυμα, νομίζω καταλαβαίνεις τους λόγους. Πάμε στο δεύτερο μήνυμα, λέει ένας παίκτης άξιζε από όλους αυτούς που διαβάζουμε για τον θρύλο, αλλά επειδή κοστίζει δεν το πήρε ο Στάνιτς. Οπότε άστα βράστα πάλι φέτος, τα ίδια με πέρσι με τον Μπαρμπαγκαρθία, να βολοδέρνει στο κέντρο κλπ. Τουλάχιστον θα έχουμε εξασφαλίσει ταμείο όπως πέρσι που ποντάραμε ότι θα πάρει κίτρινη. Τρίτο τέταρτο μας βλέπω. Καλή εκπομπή κύριε και καλό απόγευμα σε όλους από Κύθνο. Γεια σου, Ριλάμπη, από την όμορφη Κύθνο. Φίλε, η περίπτωση του Στάνιτς είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Υπήρχε συμφωνία και Ολυμπιακού Λιντογκόριτς και Ολυμπιακού παίχτη και ο Στάνιτς ζήτησε από 1 εκατομμύριο που είχαν συμφωνήσει, είχαν δώσει τα χέρια, 1.600 ξαφνικά, δηλαδή μια αύξηση 60%. Καταλαβαίνουμε ότι και εσύ, ας πούμε, Λάμπη, αν είχες ένα μαγαζί και συμφωνείς με έναν υπάλληλο και του λέει, και, παράδειγμα, συμφωνείτε και του λες θα παίρνεις 1000 ευρώ και έρχεται και σου λέει τελικά θέλω 1600, θα το σκεφτώσουν και δεύτερη και τρίτη φορά και το πιο πιθανό είναι να μην συμφωνούσατε στο τέλος, έτσι. Αυτή η περίπτωση είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Ολυμπιακός πήρε παίκτη εκείνη τη θέση με περγαμηνές καλύτερες από αυτές του Στάνιτς. Βέβαια η διαφορά είναι ότι ο Γκουστάβο Σά, γιατί εκεί αναφέρομαι, είναι δανεικός ο Στάνιτς. Άμα τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός, θα τον έπαιρνε με μεταγραφή. Ο Ιαν λέει: Αδερφέ Βασίλη, δυστυχώς για εμάς τους Ολυμπιακούς, ο Πάοκ που χθες έπαιζε μονότερμα τους Ολλανδούς, τους Βέλγους, θέλει να πει ο Ιαν, είναι η καλύτερα γυμνασμένη ομάδα με την μπάλα κάτω, με παίκτες εργαλεία, τρέξιμο, σωστή ανάπτυξη, εν αντιθέσει με τις άλλες ομάδες που περπατάνε και το μόνο ενδιαφέρον τους είναι πότε θα πάρουν ρεπό. Εγώ δεν φαντάζομαι, φίλε Βασιλάκη, το ποδόσφαιρο το βλέπω στο χορτάρι. Αν ο Πάοκ συνεχίσει έτσι όπως το είδαμε χθες, το λέω με θλίψη και χωρίς έγχρωμα γελιά, δεν έχουμε εμείς και όλοι οι άλλοι καμία τύχη στο πρωτάθλημα, δεδομένου βέβαια και του παρασκηνίου. Πάρτε παίκτες και όχι μαριονέτες και ανύπαρτους για να μπορούμε να το κερδίσουμε. Έτσι δεν είχε πει κάποτε και κάποια ψυχή όνομα και μη χωριό. Γεια σου, Θέμη. Επίσης, Θέμη, με Ιταλό προπονητή είναι αδύνατο να κλέψει εισαγωγικά στην προπόνηση γιατί θα σε ισοπεδώσει. Να περάσει στις πιο αξέχαστες διακοπές, λέει ο Ιαν. Ιαν, σε ευχαριστώ πολύ, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Όσον αφορά τον Πάοκ, ο Πάοκ έπαιξε πιο ωραίο ποδόσφαιρο και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι η μοναδική ομάδα που έχασε. Ο Πάοκ, τουλάχιστον έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Πάοκ, είναι ακριβώς όπως και πέρσι, ότι δεν έχει βάθος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τρεις διοργανώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί μέσα στη χρονιά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν τραυματισμοί, θα υπάρξουν κάρτες, θα υπάρξουν πολλά. Οπότε ο Πάοκ νομίζω ότι θα πρέπει να προσθέσει βάθος. Παράδειγμα, άμα του λείψει ένας παίχτης, δεν ξέρω αν αυτός που έρχεται από πίσω μπορεί να τον αντικαταστήσει, αν όχι επάξια, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα θα το δούμε. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες. Μπορεί μερικές ομάδες να έχουν τεράστια διαφορά σε σχέση με το τι βλέπουμε τώρα και το τι θα βλέπουμε σε 2, 3, 4, 5 μήνες. Έτσι. Να είσαι καλά, Ιαν, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης. Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σου ευχηθώ καλές διακοπές και να συνεχίσω με συμβουλές
0: διακοπών. Για πες.
1: Λοιπόν. Περιμένω τον Πανεγιάλιο τώρα να με κράξει, να πει τη λέτε ρε μπάρπα. Λοιπόν, κατάλαβες ποιον λέω, τον Τόνι ποιος είναι.
0: Τον Αποστόλια, από το Έλληνο,
1: ναι. Ναι, ναι, λοιπόν. Καταρχάς, και θα πω και μετά για την κυρία Αναστασία, το καταρχάς και καταρχήν. Λοιπόν, πας διακοπές, ας πούμε νησί. Εσύ η κοπέλα σου και άλλο ένα ζευγάρι φίλος σου, παράδειγμα, ή και μόνοι σας. Ξυπνάς πρωί. Κομμένα σφινάκια και ξενύχτη μέσα στο μπαράκι. Κομμένη ξαπλώστρα. Διαφωνείς?
0: Η ξαπλώστρα γιατί κομμένη? Ελεύθερη παραλία είναι καλύτερα.
1: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή πρέπει να πας στο συνοστισμό.
0: Καλά, εγώ προτιμώ αν με ρωτάς καλύτερα
1: αν έχει μηχανή,
0: που έχει... δεν ξέρω. Δεν έχω μηχανή, αυτοκίνητο.
1: Αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο που θα πας. Θα βρεις, καταρχάς βλέπεις όλα τα αξιοθέατα. Στο νησί που θα πας πες έχει μουσεία, το επισκέπτεσαι, αρχαιολογικούς χώρους, τέτοια πράγματα. Να τα δεις. Γι' αυτό πας σε ένα μέρος. Δηλαδή πας για να αλλάξεις τον τρόπο ζωής, αυτή την καθημερινότητά σου.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο να ξεφύγεις.
1: Το πρωί, δηλαδή, 7.30-8 η ώρα ξυπνά. Εγώ να σκεφτείς ότι τις
0: Βασίλη,
1: καθημερινές ξυπνάω 9 η ώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση στις διακοπές μου να ξυπνήσω 7.30 ώρα, σε λέω ειλικρινά. Δηλαδή πάω για ξεκούραση. Εγώ αυτό δεν το έχω νόμος να ξέρεις. Πάω διακοπές.
1: Άμα θες να κάνεις ξεκούραση στην καρτίτσα και στη μαμά σου, να έρχεται 12 η ώρα να σου λέει Θέμη, 12 η ώρα, ξύπνα.
0: Πάω διακοπές. Πάω διακοπές να ξεκουραστώ. Δεν πάω να κουραστώ. Αυτό είναι το...
1: Όχι, δεν είναι κούραση αυτό που σου λέω.
0: Όχι, θα κάτσω να πληρώσω ύπνο και να κοιμηθώ καλά.
1: Όχι, δεν θα πληρώσω ύπνο στις διακοπές. Στις διακοπές
0: θα ξυπνάς
1: 7.30 η ώρα, θα δεις τι ωραία που είναι το πρωί, την ώρα που βγαίνει ο ήλιος, έτσι πανατέλει ο ήλιος, στη δροσιά να πίνεις τον καφέ σου. Τη φραπεδιά σου, ό,τι πίνεις, ξέρω εγώ. Είναι απόλαυση. Μετά να πηγαίνεις για το μπάνιο σου. Έτσι, το μεσημέρι φαγητό, ύπνο το χαλάρωμα και ύπνο στις, μην πω, 12, να πω 11. Δεν κάνω πλάκα. Εγώ έτσι έκανα τις διακοπές μου.
0: Είμαστε λίγο αντίθετοι.
1: Και στα 25, έτσι. Να σου πω γιατί. Γιατί σαν παράκια πήγαινα σχεδόν κάθε βράδυ και στα μπουζούκια.
0: Όχι, εγώ
1: στην Αθήνα. Να πάω, δηλαδή να φύγω από τα παράκια, παράδειγμα το μεγάλο και στην Αθήνα, να πάω στα παράκια τη Μικόνου ή τη Άντρου ή τη Ζήρου. Όχι.
0: Όμως εδώ στην Αθήνα δεν πάω στα παράκια κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις.
1: Υπάρχουν τώρα. Τι ευτυχίες είχαμε τότε, μπαράκια και μπουζούκια. Τέλος πάντων.
0: Άλλες εποχές βέβαια κιόλας.
1: Άλλες εποχές.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν πας σε ένα μέρος, το καλό είναι να δεις όσα περισσότερα πράγματα μπορείς. Αλλά να το συνδυάσεις με ξεκούραση, όχι με κούραση, Βασίλη.
1: Θα εφαρμόσω το πρόγραμμα που σου λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο καταρχάς και καταρχήν.
0: Ναι.
1: Το καταρχάς και καταρχήν έχουν εντελώς διαφορετικές σημασίες και διαφορετική χρήση.
0: Σωστά.
1: Το καταρχάς σημαίνει. Καταρχάς να πω, παράδειγμα τώρα έτσι, σημαίνει ξεκινώντας να πω,
0: ναι.
1: Αρχικώς να πω,
0: σωστά.
1: Αρχικά να πω, αυτό σημαίνει το καταρχάς. Καταρχήν έχει διαφορετική χρήση. Θα πω παραδείγματα έτσι κάπως πολιτικά. Η καταρχήν, τώρα κόλλησα,
0: το καταρχήν νομοσχέδιο,
1: καταρχήν διαδικασία,
0: ναι.
1: Ψηφοφορίας,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σημαίνει αυτό. Σύμφωνα με τον νόμο θα γίνει ή σύμφωνα με τον κανόνα θα γίνει.
0: Ή και με λίγα λόγια, Βασίλη, σύμφωνα με την αρχή, δηλαδή λόγω αρχής.
1: Ακριβώς, σύμφωνα με την αρχή. Η καταρχήν, παράδειγμα, αυτή η λειτουργία του... παράδειγμα, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει με την καταρχήν συμφωνία που έχουμε, δηλαδή, που έχουμε πει.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, σύμφωνα με τις αρχές, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε πει. Παράδειγμα, ποδοσφαιρικό, η καταρχήν διαδικασία αφαίρεσης, όχι αφαίρεσης, πώς το λέμε, της ακύρωσης κόκκινης κάρτας, ήταν παράνομη. Το είπα σωστά.
0: Λίγο μπερδεμένα μας έβαισαι τώρα.
1: Λοιπόν, με την καταρχήν απόφαση, με την καταρχήν απόφαση της κόκκινης κάρτας στο Μουντιάλ, έτσι. Απόφαση ακύρωση της τέτοιας ήταν εσφαλμένη. Δηλαδή με την καταρχήν, δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με την αρχή, τον κανονισμό της UEFA, της FIFA. Έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται. Δεν λέμε καταρχήν θέλω να πω.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι. Αυτό
1: να πεις σύμφωνα με τον νόμο. Μπορεί να το πεις κιόλας.
0: Το καταρχάς είναι χρονικό, έτσι. Καταρχάς, δηλαδή πρώτα απ' όλα να πω αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Το πρώτα απ' όλα. Ακριβώς έτσι. Αυτό το λέω και για την κυρία Αναστασία. Επειδή χθες επέμενε και

0: ξαναχάμε Πανιωνάρα είμαι.
1: Γεια σου Λευτέρη.
0: Πρέπει να έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά.
1: Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
0: Εντάξει, πιο πολύ ακουστικός είμαι, ακούω. Εντάξει, καλή δύναμη να έχεις, καλό κουράγιο να είμαι, γιατί εντάξει, με αυτά που ακούς, φιλαράκι πρέπει να έχεις γερό στο μάχη να είμαι, δεν ξέρω.
1: Τρώω καλά, Λευτέρη, γι' αυτό. Τρώω καλά, λέω, γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, σου βγάζει το καφέλο και εσένα και τον Γιώργο που ήταν στις μέρες που έλειπες και εσύ πάλι.
1: Να σε καλά, Λευτέρη.
0: Εντάξει, και αυτή τα άτομα τα ίδια και τα ίδια, κάπου καταντάει, κάπου κουραστικό, ρε φιλαράκι. Θέμη μου, εντάξει, χωρίς, δεν κάνω παρατήρηση. Καταλάβεις, δηλαδή τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, οι ίδιοι και οι ίδιοι.
1: Λευτέρη, πάντως, όπως και εσύ, ας πούμε, που τα λέμε σπάνια, έχω πει ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους, έτσι. Πολλές φορές βέβαια μου έχουν κάνει, μου λένε ότι παίρνουν και δεν πιάνουν γραμμή, αλλά οι γραμμές ξαναλύουν ανοιχτές για όλους. Όποιος θέλει, είτε έχουμε μιλήσει 100 φορές, είτε έχουμε μιλήσει, είτε δεν έχουμε ξαναμιλήσει βασικά, μπορεί να πάρει τηλέφωνο να βγει στον αέρα.
0: Ναι, απλώς είναι λιγάκι δύσκολο να πιάσουμε. Δηλαδή προσπαθούσα, γιατί εγώ δουλεύω ταξί και προσπάθησα αρκετές φορές να πάρω. Τέλος πάντων, έπιασα γραμμή, αλλά εντάξει, δηλαδή το θέμα είναι, θέλουμε ότι να πούν να μην κατηγορεί ο ένας στον άλλο, να καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δεν είναι οδηγία για πουθενά, νομίζω αυτό.
0: Ναι, και αυτό που κάνουν, την παρατήρηση που σου κάνουν, τι εκπομπή θα κάνεις και αυτά, δεν είναι σωστό, ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά, χαρά στο κουράγιο σου, ας πούμε, εντάξει.
1: Ναι, Λευτέρη, καλός ή κακός, δεν έχω, ακούω, εννοείται πως ακούω και δέχομαι όλες τις παρατηρήσεις και τις συμβουλές. Κάποιες τις κρατάω, κάποιες τις πετάω, έτσι. Αλλά το να επιβάλλει κάποιος ότι θα γίνει, όχι, αυτό δεν θα γίνει.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε που σου λένε ξέρω εγώ πλήση, ξέρω εγώ αυτό, να ξέρω εγώ αυτό ή τι θα πεις στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό. Δηλαδή σου λέει τι θα πεις στην εκπομπή σου. Δεν ξέρω να μην. Λοιπόν, εγώ πήρα να σου ευχηθώ καλές διακοπές, να περάσεις καλά φιλαράκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη.
0: Καλή επιτυχία στην ομάδα σου, Ολυμπιακός δεν είσαι.
1: Δεν έχω πει ποτέ ομάδα μου. Είμαι άλλη με στην Ολυμπιακό λόγω μεταδόσεων.
0: Καλή τύχη και στον Ολυμπιακό και στον Πάκο. Και ο Πάκο κακό του. Έχασε, θα είναι δύσκολα. Και στον Παναθηναϊκό καλή τύχη για μεθαύριο.
1: Την Τρίτη, ναι. Εδώ μεταξύ παίζουν και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Την Τρίτη, πώς τα κατάφεραν τώρα.
0: Έχουν βγει αποδόσεις, θέμη μου, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού.
1: Δώσω μου μισό λεπτάκι, ας τις βρω. Σε 10 δευτερόλεπτα θα τις βρω. Λοιπόν.
0: Ναι, για πες μου ρε φιλαράκια να μην τι γίνεται.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο να φορτώσει εδώ το σύστημα.

0: Λοιπόν, πάμε την Τρίτη, λοιπόν, στον Νάιμεγκεν Ολυμπιακός. Βλέπω εδώ 2,75 ο Άσος, 3,10-3,30 αναλόγως στην εταιρεία το ισοπαλία. Και στο 2,60 πάνω κάτω παίζει το, το Ολυμπιακού, το διπλό.
1: Ναι.
0: Τώρα για την πρόκριση, 1,95 δίνει την, ή 1,93 σε άλλες εταιρείες στην Νάιμεγκεν, 1,87-1,88 τον Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό μοιρασμένο περίπου. Ναι,
0: ναι, ναι, είναι μοιρασμένο και τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό δίνει 1,67 το διπλό, 3,60 το χ, 5,70 ο Άσος. Και για την πρόκριση στο 1,30 περίπου ο Παναθηναϊκός και στο 3,35 η Τσέσκα 1948. Και για τον ΠΑΟΚ δίνει 2,65 το διπλό του ΠΑΟΚ, 3,10 περίπου το χ. Και στο 2,80 πάνω κάτω παίζει τη Σάντερλεχτ ο Άσος. Για την πρόκριση, θα σου πω αμέσως, 1,40 δίνει η Άντερλεχτ, γύρω στο 3-3-0-5 παίζει του ΠΑΟΚ η πρόκριση.
1: Να έχουν καλή τύχη.
0: Αυτά, μακάρι, μακάρι, θα τα δούμε.
1: Θέλω να δώσω χαιρετίσμα στον αδερφό μου, στέλνει μηνύματα ο αδερφός μου, ο Κώσο Παναθηναϊκά, γεια σου.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Και τώρα μια, με το Λιβάη Γκαρσία τώρα τι θα γίνει.
0: Λιβάη...
1: Τώρα εκεί που βγαίνει από το καλάτσι.
0: Ναι, Λιβάη... Λιβάη Γκαρσία, τώρα θα έχουμε αλλαγή εκεί πέρα.
1: Τώρα πώς θα βγαίνει ο Μιτσάρας.
0: Ο Μιτσάρας, εδώ έχει βγει, δύο φορές έχει βγει εδώ ο Μιτσάρας ως Λιβάη Γκαρσία. Προφανώς αν ξαναβγεί, δεν ξέρω αν βγαίνει σε άλλες εκπομπές, δεν θα βγει μάλλον με το ίδιο επίθετο.
1: Δεν ακούγεται, δεν ξέρω, δεν βγαίνει. Να έβγαινε συχνά, τώρα δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Αλλά είμαι περίεργος πώς θα βγαίνει τώρα.
0: Κάποιο άλλο όνομα θα βρει. Θα βρει Νάτσο Κόκο, θα βρει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Τώρα το Λιβάη Γκαρσία νομίζω είναι λίγο παράλογο. Θα το δούμε.
1: Εντάξει, Θέμη μου, και πάλι καλά να περάσει αγόρι μου και ό,τι τα καλύτερα σου εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και εσείς ότι το καλύτερα, τα καλύτερα.
1: Να θέλω κάτι τελευταίο, μου δεν ρωτήσεις τίποτα για τον Πανιόνιο. Το τουρνουά πότε γίνεται στο Βόλο που παίζουν ένα τουρνουά. Ο Βόλος είναι η καλυθέα νομίζω.

0: ψάξω αμέσως τώρα. Λοιπόν, σέντρα τη Δευτέρα μου λέει.
1: Τη Δευτέρα, ε.
0: Ναι, σέντρα τη Δευτέρα που παίζει ο Βόλος, Καλαμάτα, ο Πανιώνιος, Ολυμπιακός Β' στο Παθεσσαλικό από τις 10 μέχρι τις 12 λέει Αυγούστου. Δευτέρα μέχρι Τετάρτη δηλαδή. Δευτέρα, ο Πανιώνιος θα παίξει τη Δευτέρα 6.30 Ολυμπιακός Β' Πανιώνιος. 9 η ώρα θα γίνει το άλλο παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Την Τετάρτη μικρός τελικός με τους χαμένους στις 6.30 και 9 η ώρα ο μεγάλος τελικός.
1: Ναι, τη βλέπεις την ομάδα μου, θα ανέβει η Θέμη, τι λες.
0: Πιστεύω ότι θα πάει καλά και θα έχει ανταγωνισμό πολύ. Δηλαδή βλέπω Πανσεραϊκός λόγω Βοσνιάδη και Τσιμπανάκου πιστεύω ότι έχει προβάδισμα. Η Μαρκό είναι πολύ δυνατή φέτος. Γιατί έχει πάρει παίχτες και γενικότερα φαίνεται να πηγαίνει προς την άνοδο. Αλλά και ο Πανιώνιος θα είναι εκεί κοντά και πιστεύω ότι θα κρυθεί στο όριο. Αλλά θα πάει και την άνοδο Πανιώνιος.
1: Στο νήμα,
0: εκεί.
1: Έγινε, θα τα δούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Νίκος λέει, πες του παππού, λέει που έχεις τώρα live, να πεις στον αέρα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια τι ομάδα είναι. Την κατηγορεί, λέει για Ρουφιάνους, αυτός δίνει και λέει στον αέρα ονόματα. Αυτό το μήνυμα ήταν στις 4.30. Νίκο, πάντως από ό,τι έχει πει είναι Ολυμπιακός, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Το έχω πει κιόλας, δεν ξέρω κάποιον που μιλάμε εδώ προσωπικά. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω και άλλη απάντηση.

0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος που πήρε νωρίτερα τηλέφωνο και έπεσε γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει, ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Κώστας από την ΕΚΑ λέει: Θέμα, ρε, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Θα προσέξεις ιδιαίτερα το φαγητό και το στομάχι σου. Πρέπει να είναι γερό και ατσάλινο όλα αυτά που θα ακούς. Όταν με το καλό επιστρέψεις, λέει ο Κώστας από την ΕΚΑ: Γεια σου, ρε Κώστα, να είσαι καλά. Και έχει στείλει μια φωτογραφία και λέει: Καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες όταν έχεις άδεια και ξυπνάς από τις 7.30. Αυτό το μήνυμα το έχει στείλει πριν το Βασίλη πάντως. Οπότε, Βασίλη, τα μέγαρα δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό. Πάμε στην. Ο Κώστας από την ΕΚΑΛΗ έχει στείλει άλλες δύο φωτογραφίες. Η μία είναι μια συνομιλία στην παραλία που είναι γεμάτη και λέει: Συγγνώμη, πότε θα φύγετε για να πάρουμε τις ξαπλώστρες. Και λέει: Αρχή Σεπτέμβρη. Και άλλη μια φωτογραφία που λέει: Βουνό ή θάλασσα, ταβέρνα. Καλή επιλογή. Η καλύτερη. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: Θέλω να πω καλό παράδεισο στον φιλαθλό μας. Καλό παράδεισο να το πούμε και πάλι. Του ανθρώπου που χάσε τη ζωή του την Τρίτη το βράδυ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Νάιμέγκεν. Στη θύρα 7. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Τα σέβη μου, Θέμη, καλές διακοπές. Τριαντάφυλλε και τα δικά μου. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος λέει: Έλα, Θέμη, τι επιστημονική ανάλυση ήταν αυτή για τα χρέη του Ολυμπιακού. Γι' αυτό πάμε καλά μέσα έξω σαν χώρα. Κουράγιο, πλησιάζει η ώρα για ξεκούραση και διακοπές. Καλά να περάσεις. Η δομή λέει: Με φωνητική πρόεδρο η ΆΗ μας τα είπε. Όταν επιστρέψεις, λέει: Να τους βάλεις διαγώνισμα. Μάκι, ψυχολογικό είναι το πρόβλημα. Θέμη έχει δίκιο, λέει σε αυτό. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, μάλιστα, δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Πάνω, να είσαι καλά, φίλε, και σε ευχαριστώ πολύ για τις καλές διακοπές και για τις ευχές σου. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα, καλά να περάσεις διακοπές σου. Αφού ξαναβγεί ο Γιώργος από το Λονδίνο, εγώ πάω να ακούω γιατί σέβομαι τον εαυτό μου, αυτός και το εννοώ. Βγήκε πάλι, λέει, για να χαλέσει την εκπομπή σου, λέει ο Τάκης, μάλιστα. Τάκη, δεν νομίζω ότι κάποιος ακροατής ακούει ή δεν ακούει για κάποιον άλλο συγκεκριμένο ακροατή. Ο Γιώργος βγήκε και είπαμε αυτά που ήταν να πούμε και πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά, Τάκη, και σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Ο Τάσος λέει: Γεια σου, Θέμη. Ο κύριος Μάκης έχει εκδιωθεί από δύο εκπομπές και δυστυχώς είναι πολύ κουραστικός. Δεν κρίνει, αλλά συνεχώς επικρίνει. Στερόγραφο, καλές διακοπές και να γυρίσεις υγιής. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Παιδιά, το έχω ακούσει και άλλες φορές, πολλές φορές. Εμένα εδώ ο κύριος Μάκης δεν μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Μπορούμε να διαφωνούμε με αυτά που λέει. Πρόβλημα εδώ δεν έχει δημιουργήσει, ούτε έχει ξεφύγει ποτέ. Ο Γιάννης λέει: Φρε Χριστιανέ, Γιώργο, τι φωνάζεις έτσι, πω πω νεύρα, Θέμη, μαζί σου για το ήθος σου, συνέχισε και δεν θα χάσεις, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Ζήσης λέει: Θέμη, άνοιξα τυχαία το ράδιο και δεν μπορώ να καταλάβω αυτά που σου λένε. Είμαστε κοντά ηλικιακά και ειλικρινά ο τρόπος που διαχειρίζεσαι την εκπομπή, κάνεις περιγραφές και αθλητικές σου γνώσεις δείχνουν εμπειρία φτασμένου δημοσιογράφου. Κάποιοι φοράνε οπαδικά γυαλιά, δυστυχώς. Πόνος είναι, θα περάσει, λέει ο Ζήσης. Ζήσης, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Χαίρομαι και πολύ όταν ακούνε νεότερης ηλικίας παιδιά ραδιόφωνο, δηλαδή και στην δική μου ηλικία κοντά. Γιατί κατά κύριο λόγο η δική μου γενιά δεν ακούει ραδιόφωνο, η αλήθεια αυτή είναι. Ζήσης, να είσαι καλά πάντως. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Σωτήρης λέει: Υπάρχει τεχνική δυνατότητα να ακούσω ξανά από την αρχή την εκπομπή σου που μιλάς τώρα. Παιδιά, στο on demand, στο ellada-sports.gr υπάρχουν όλες τις εκπομπές ανεβασμένες. Και φυσικά στο καινούριο Facebook του σταθμού, στο 943 Sports, όπου γίνεται κοινοποίηση εκεί στις εκπομπές και είναι και πολύ πιο εύκολο και για εσάς να τις βρείτε και να τις ακούσετε. Ξαναλέω, 943 Sports είναι το καινούριο Facebook. Sports 943. Χωρίς τελεία. 943 Sports. Άρα καλά το είπα. Ωραία. Ναι. 943 Sports λοιπόν είναι το νέο Facebook του σταθμού. Μπαίνετε εκεί. Ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές. Να σε καλά, Σωτήρη, και χρόνια πολλά για χθες, Σωτήρη. Ο Σπύρος λέει: Επειδή άκουσα την εκπομπή, ο Θέμης έχει απόλυτο δίκιο σε συγκεκριμένη θέση. Τα μεγάλο ήταν και είναι απόλυτα σωστό πως σε όλες τις εκπομπές έναντι όλων των ακροατών. Μεγάλο φάουλ του Σίγαυρου Γιώργου, λέει ο Σπύρος. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Ραφαήλος λέει: Μπράβο, Θέμη, μια χαρά τα είπε στο Γιώργο το Λονδίνο. Γιατί είναι πολύ τοξικός. Εντάξει, παιδιά, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Δεν μπορούμε να μας αρέσουν όλοι οι ακροατές. Με κάποιους θα συμφωνούμε, με κάποιους θα διαφωνούμε, είτε είστε ίδια ομάδα, είτε είστε διαφορετική ομάδα. Είναι απολύτως λογικό, όπως και στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους τους ανθρώπους. Πώς να το κάνουμε τώρα. Να είσαι καλά, Ραφαήλ, και καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Μάνος ο Σταραούμπλος λέει ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές φοβούνται να πάρουν την ευθύνη. Ο Γιακίνη είχε πρόβλημα στο πόδι του. Εκεί η Manchester City και η Chelsea έχουν ομάδες παντού, δεν λέει τίποτα αυτό σχετικά με τη σχέση Νότιχαμ Ολυμπιακού. Εδώ και χρόνια οι ισχυρές ομάδες εξαρτώνται από τις διοικήσεις. Αυτή είναι η μικρογραφία της Ελλάδας που είναι να λυθούμε τα πιο σοβαρά θέματα όταν υπάρχει φιλονικία για το ποδόσφαιρο, λέει ο Μάνος. Ο Αποστόλη λέει: Πες στο Βασίλειο ότι θα πας στο Άγιο Όρος. Καλές διακοπές, λέει ο Αποστόλης στο Αίγιο. Γεια σου, Αποστόλη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Ο Τόλης 7 έχει στείλει πολλά μηνύματα εδώ. Πάμε να περάσουμε στη τελευταία γραμμή και να διαβάσω 4-5 μηνύματα τα οποία έχουν μείνει στην συνέχεια. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσείς. Όπως και χθες, κυρία Αναστασία, δεν έχουμε πολύ χρόνο, το καταλαβαίνετε. Γιατί είμαστε στο τέλος.
1: Προσπαθώ πάρα πολύ ώρα μας, πάρα από μισή ώρα. Και δεν έβγαινε γραμμή.
0: Τι να σου πω τώρα, κυρία Αναστασία.
1: Πιθανόν να παίρνανε, όπως πήραν και άλλοι πιο μπροστά. Να προλάβω.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, μπράβο, όσο μπορώ, όπως το λέω πάντα. Πολεμάω σε κάποια πράγματα. Θέλω να σου ευχηθώ καταρχήν να περάσεις πάρα πολύ καλά εκεί που θα πας. Να ηρεμήσεις, να έρθεις πιο φρέσκος, όχι ότι δεν είσαι τώρα φρέσκος, να περάσεις...
0: μια ανανέωση τι θέλουμε πάντως, κυρία Αναστασία.
1: Έτσι ακριβώς. Να ξέρεις ότι θα μας λείψεις, εμένα προσωπικά, γιατί μ' αρέσει να σε ακούω, μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις ό,τι είναι. Δεν θα απαντήσω για το θέμα το αρχάς, γιατί θέλω να το εξηγήσω καλά. Όταν με το καλό γυρίσεις, θα το πω, όχι με άλλον. Όσον αφορά τώρα για τον κύριο Γιώργο, εμένα να μου επιτρέψετε, έχω συμπληρώσει 73 χρόνια που πρωτοπήγα σε γήπεδο. Και μέχρι σήμερα δεν είχα λείψει ποτέ, εκτός που έπρεπε να γεννήσω κιόλας.
0: Ναι,
1: λίγο καιρό. Από εκεί και πέρα. Ακούω πάρα πολλούς που μιλάνε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του που μιλάει. Ο κύριος Γιώργος, επειδή μιλάμε κιόλας και επειδή και τον ακούω, έχει έναν αυθορμητισμό που δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε. Έτσι είναι, έτσι του βγαίνει για την ομάδα. Είναι τρελός για την ομάδα, όπως τον λέει ο κύριος. Το βράδυ, ότι τον αποκαλεί τρελό το βράδυ που μιλάνε. Είναι το στυλ του που μιλάει έτσι, είναι ψυχούλα. Αγαπάει πολύ τον Ολυμπιακό και πολλές φορές μπορεί να μην αρέσουν κάποια πράγματα που λέει, αλλά λέει αλήθεια. Τώρα για το προσωπικό εκείνο θέμα, εντάξει, ας το αφήσουμε στην άκρη, να μην το συζητήσουμε. Εγώ εύχομαι και μας ακούει και ο κύριος Γιώργος, να συνεχίσει να βγαίνει στην εκπομπή, κάνει πολύ καλό. Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Κυρία Αναστασία, να είστε
1: καλά.
0: Πολύ
1: καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξαναλέω και να γυρίσεις πάλι γερός και δυνατός, γιατί σε έχουμε ανάγκη.
0: Να είστε καλά, κυρία Αναστασία, και καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ο Τόλης 7 που έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Λέει: πες του φίλου ότι ο Κόκαλης άφησε τον Ολυμπιακό με 40-50 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Καλές διακοπές, Θέμη. Δεν έχει άδικο ο Τόλης. Όπως ξεχρέωσε ο Κόκαλης τα πρώτα χρέη που είχε αναλάβει. Μετά υπήρχαν άλλα χρέη τα οποία ξεχρέωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Σήμερα κατάλαβα γιατί ο φίλος είναι ο παδός Βασίλης σε αυτά περί ποδοσφαίρου που λέει ότι ξέρει, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Επιχείρημα μου ακράδαντο ότι ο Κώστα Ντέλιας, ο Μύθου και ο Τάισον είναι σχεδόν άχρηστοι και ότι οι Άντελεθ έκανε τζόκινγκ και ότι ήταν καλύτεροι του ΠΑΟΚ. Όσο ζω, μαθαίνω μόνο ο θρύλος μαζί με τη Λίμπαρ, λέει ο Τόλης 7. Κατάλα δεν τον έκοψε κανείς. Μάκης λέει το μεγάλο φτιάρι. Μόνο δύο τον έκοψαν. Ο Τσικίνιο και ο Ορτέγκα σήκωσαν ευρωπαϊκό. Λέει ο Τόλης 7. Έτσι είναι, Τόλη. Έχει στείλει μια φωτογραφία. Γεια σου, Τόλη. Και γράφει για τον κύριο Μάκη. Εντάξει, Μάκη. Εντάξει, Τόλη. Μπαλάρα βλέπαμε, λέει, για το Μεντιλίμπα προφανώς αναφέρεται και για τον πρώτο 1,5 χρόνο στον Ολυμπιακό. Ρώτησε τον κύριο Γιώργο Λονδίνο να φύγει. Ο Μεντιλίμπα, η διοίκηση θα κάνει όλα καλά και ενισχύει την ομάδα. Ξεκάθαρα και όχι αμπελοφιλοσοφίες. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Κατά τα άλλα δεν ακούει. Ζέστη πολύ, λέει. Ναι, Τόλη, τα υπόλοιπα τα διαβάζω. Λέει: κλαίω, συγγνώμη που είμαι καυστικός, αλλά αυτά που ακούω κάποιες φορές με ξεπερνάνε. Να περάσεις όμορφα, είσαι κορυφαίος, λέει ο Τόλης 7. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου και εσύ, ό,τι και να κάνεις, να περάσεις όμορφα. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλές διακοπές να έχεις και να περάσεις καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Και εσύ το ίδιο, φίλε, αν πας κάπου. Ο Ιωάννης λέει: ο Ζώτα που ήταν για κάποιον ήταν ο πιο φορμαρισμένος παίκτης στην προετοιμασία. Αν βγάλει όλη τη σεζόν, πολύ θα ήθελα να το ξανακούσω τον λαλίστατο. Τι θα πει, λέει ο Ιωάννης. Παιδιά, ο Ζώτα είχε αφήσει πολύ καλό δείγμα στην προετοιμασία. Δεν έπαιξε όλα τα φιλικά γιατί είχε έρθει στα μέσα της προετοιμασίας, αλλά είχε αφήσει πολύ καλό δείγμα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ζώτα Σίλβα και ο Φορτούνης είναι δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν πράγματα που ο Ολυμπιακός πέρσι δεν είχε. Ο Παναγιώτης, βέβαια να είναι υγιής, έτσι. Και τα παιδιά μακάρι να είναι υγιή. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, σου εύχομαι ολόψυχα καλές διακοπές, να περάσεις ευχάριστα και με το καλό να επιστρέψεις κοντά μας. Με αγάπη, Παναγιώτης Αγουμενίδη. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση από Νέα Φιλαδέλφια. Κλείνει η σεζόν για την εκπομπή. Άκουσα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μακράν το χειρότερο τηλεφώνημα όλης της χρονιάς ήταν αυτό που έγινε σήμερα από τον κύριο από τον Λονδίνο, ο οποίος με το ύφος του και τον τόνο της φωνής του ήταν λες και θα μας δει από το τηλέφωνο για το. Για ποιο το νόημα του τηλεφωνήματός σου να λύσει τα προσωπικά του θέματα με τον Μάκη από Νέα Σμύρνη, για τον οποίο Μάκη δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Ένα μικρό μόνο, αιρετικό, το μόνο που κάνει είναι να προκαλεί με τις ανοησίες που λέει σε όλα τα ραδιόφωνα. Καλές διακοπές, θέμα ρε, λέει ο Θανάσης. Να σε καλά, Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ για τις καλές διακοπές. Δεν έχω σχολιάσει κάτι, φίλε, σχετικά με όλο το υπόλοιπο. Να σε καλά και ελπίζω να σου κράτησα και να σου κρατήσαμε όλοι εδώ μαζί ωραία συντροφιά αυτή την χρονιά που ολοκληρώνεται ουσιαστικά σήμερα, για να ξεκινήσουμε μια καινούργια εδώ μαζί σε δύο εβδομάδες από σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, έτσι. Και ο Παναγιώτης λέει: Καλησπέρα, φίλε Παναγιώτης από Νέα Ιωνία. Καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. Πώς είδες τον αγώνα του Παναθηναϊκού και τι πιστεύεις για τη ρεβάνς? Πιστεύεις πρόκριση στη Βουλγαρία? Παναγιώτη, δεν προλαβαίνω να σου αναλύσω τον αγώνα. Πάντως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, θα περάσει την Τρίτη το βράδυ στην Βουλγαρία. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει τόσο κακό μάτσο όσο έκανε προχθές, που για 20 λεπτά ήταν πολύ καλός και για 70 λεπτά δεν ήταν καλός. Πιστεύω ότι θα περάσει την Τετάρτη. Σας το υπόσχομαι ότι θα βγω. Λογικά ο Νίκος ο Κατσάτος θα κάνει την εκπομπή εδώ, να κάνω ένα σχόλιο για τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού την Τρίτη το βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την παρέα σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Θα τα πούμε και πάλι σε δύο εβδομάδες. Μέχρι τότε όμως να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Αρχικά ακολουθεί ο Σάκης Μπουζούνης για τις επόμενες ώρες. Και φυσικά η εκπομπή θα υπάρχει κανονικά. Εσείς μπορείτε να βγαίνετε στο τηλέφωνο και να βγαίνετε για να λέτε όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν. Μαζί σας θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος εκτός απρόόπτου. Να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδες από σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για όλη την χρονιά η οποία ουσιαστικά κλείνει αυτή τη στιγμή. Τα λέμε σε δύο εβδομάδες. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
5: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στους 2.213 βαθμούς από την 11η Πολωνία και στους 2.713 βαθμούς από τη 10η Τσεχία βρίσκεται πλέον η Ελλάδα μετά την κακή εβδομάδα των ομάδων μας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χαφτής Λεβάντε και Έρβιν Αριάγκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της Τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε ένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Λόβρο Μάιερ κατά την παρουσίαση του Κροάτη ποδοσφαιριστή που επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια από την Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Συμπλήρωσε κάρτες ο Χατζηδιάκος και χάνει τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Ολυμπιακός, Νότιγχαμ Φόρεστ, Ζενίτ και Βιγιαρεάλ εξετάζουν την περίπτωση του Κολομβιανού χάφτης Ράσινγκ Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Πόρτο για τον 27χρονο αριστερό μπακ Φρανσίσκο Μόουρα, σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, ο Ζοφρί Μοκαντά, ο Γάλλος, ο οποίος διετέλεσε και τεχνικός διευθυντής στη Μίλαν επί μία οκταετία, δέχτηκε πρόταση από εκπροσώπους του Βαγγέλη Μαρινάκη για να αναλάβει επιτελικό ρόλο σε Φόρεστ και Ολυμπιακό. Ο νεοαποκτηθής Φόρ Λιβάη Γκαρσία πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό χθες το απόγευμα στο Κοροπή. Οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στον Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξηδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί για να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Ο Όφη ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοι των Κρητικών θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν μαζί με την ομάδα με τσάρτερ για τη ρεβάνς στο play-off του Europa League. Ενίσχυση σε μεσαία γραμμή και φτερά για τον Πανετολικό, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Χαφ Μάρβελους Νακάμπα και του 28χρονου Εξτρέμ Μούσα Τζενεπό. Αμφότεροι υπέγραψαν διετή συμβόλαια με τους Αγρινιώτες. Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιος συμφώνησε με τον πρόεδρο Φλωρεντίνο Πέρεθ και θα ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2032. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA συμπεριλαμβανομένων των παγκοσμίων κυπέλων παραμένει σε ισχύ. Ο Ιφαντίνο προέβησε βαθιά κατάχρηση προεδρικής εξουσίας, επισήμανε το Παγκόσμιο Συνδικάτο Ποδοσφαιριστών. Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι για τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Ρόντρι και φαίνεται πως τελικά θα κερδίσει τον αμυντικό χαφ της Manchester City από τη Real Madrid, με την οποία είχε προφορική συμφωνία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. 8 λεπτά, 9 για την ακρίβεια, μετά τις 6 θα είμαστε παραμερική για τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση πρώτα απ' όλα στο φίλο μου το Θέμη, που μόλις σας κράτησε συντροφιά, μόλις τελείωσε μάλλον την εκπομπή του, για ένα τρίωρο γεμάτο ήταν εδώ μαζί σας. Καλή ξεκούραση, Θέμη μου. Ο Θέμης Παλιούρας έφυγε, ο Σάγιος Μπουσδούνης ήρθε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 λοιπόν, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και θα το κάνουμε μέχρι και Δευτέρα, ίσως και την Τρίτη. Και μετά θα φύγουμε κι εμείς.

Θανάσης Πουλόπουλος είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε έτσι να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Δεν ξέρω αν έχει και από το μπάσκετ πράγματα, νομίζω πως όχι. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σάκη.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Δεν έχει τίποτα, το μπάσκετ είναι τώρα σε ραστόνι.
0: Ναι, και όσο πάμε προς το 15 Αύγουστο, πιο χαλαρά ακόμα. Και νομίζω προς τα τέλη του μήνα θα αρχίσουν οι προετοιμασίες των ομάδων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί καλά, εκεί δεν σημαίνει τίποτα. Από το Σεπτέμβριο θα μας απασχολήσει που έχει τα φιλικά παιχνίδια και θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμό.
0: Ναι, και θα, μπράβο, και θα βλέπουμε, ρε παιδί μου, το πώς στείνεται μια ομάδα και τι έχουμε να δούμε στην πορεία της σεζόν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω, έτσι είδε, σου είπα και χθες, σε γενικές γραμμές, τι περιμένουμε φέτος, δηλαδή ποιες ομάδες βλέπεις να είναι. Εντάξει, είναι νωρίς να πούμε για οκτάδες και τέτοια, αλλά ρε παιδί μου, ότι έχουν ενισχυθεί περισσότερο, ότι έχουν κάνει κάποιες καλές κινήσεις.
1: Νομίζω ότι θα είναι μια Ευρωλίγκα η οποία θα είναι πιο εξασθενημένη από πέρυσι, θεωρώ, σε μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι...
0: Δηλαδή δύο ταχυτήτων θες να πεις, κάποιες ομάδες θα είναι πολύ δυνατές.
1: Ναι, δύο ταχυτήτων, όπως το πες, θα είναι δύο ταχυτήτων. Θα είναι, θεωρώ, μια Ευρωλίγκα η οποία θα έχει μια σειρά ομάδων, 6, 8, 9, 10 ομάδων, οι οποίες θα είναι καλές. Και μετά θα είναι μια δεκάδα ομάδων οι οποίες θα είναι πολύ μέτρες, θα είναι χειρότερες κοινώς από πέρυσι. Να πούμε λοιπόν ότι στο κομμάτι αυτό θεωρώ ότι οι δύο ελληνικές ομάδες, έχω βάλει και ένα στα social media, ανεβαίνουν και τα άρθρα μου, έχω βάλει και ένα άρθρο ότι έχουμε φτιάξει υπερόστερ και είμαστε τα δύο μεγάλα φαβορί, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η Φενέρ είναι κοντά, έχει ενισχυθεί ειδικά με την απόκτηση του Λάρκιν, αν και στο 5 στερεί. Η Ρεάλ θεωρώ ότι έχει κρατήσει τον κορμό της με Καμπάτσο, Ταβάρες, καλός προπονητής ο Μαρτίνες από τη Βαλένθια, νομίζω ότι θα είναι και αυτή αρκετά καλή όπως πέρυσι σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο ομάδες που ρίχνουν πολλά λεφτά, το Ντουμπάι που θα είναι πολύ καλύτερο από πέρυσι και με τον Πασκουάλ του Μπάγκου και πολύ πιο γεμάτο, και η Σάπολ Τελαβίου. Άρα πάμε στις 6 ομάδες. Η Ζάλγκρις που είναι καλή από πέρυσι με την ενίσχυση και με τον Βαλανθούνας, μπορεί να χάσει τον Φρανσίσκο και Ράιντ, αλλά γενικά είναι ενισχυμένη. Θεωρώ σε βάθος, και άρα λοιπόν πάμε σε 7 ομάδες. Και από εκεί πέρα είναι το Ρυθμός Αστέρας, ο οποίος είναι δυνατός και φέτος θα δούμε κατά πόσο θα φτάσει ψηλά. Όμως είναι το Μιλάνο, το οποίο δεν έκανε την αλλαγή με τον προπονητή, αλλά έχει ένα καλό σχετικά ρόστερ, έχει κάνει κάποιες κινήσεις, έχει χάσει κάποιους παίκτες. Έχουμε πάει στις 9 μέχρι στιγμής καλές ομάδες. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η ΕΦΕΣ και οι Μακάμπι έχουν κάνει κάποιες καλές κινησούλες, θα είναι εκεί για τη συμμάχη της δεκάδας, και η Μπαρσελόνα λόγω ονόματος, αλλά έχει μικρύνει τον ρόστερ σε σχέση με πράσινη ηλικιακή κατηγορία μέσον όρο, αλλά δεν έχει πάρει κάτι ιδιαίτερο, έχει μειώσει λίγο και τον μπάτζετ, άρα πάμε στις 12 ομάδες. Από εκεί και πέρα η Βιλερμπάν που ξεκίνησε, θα πάει στα 30 εκατομμύρια μπάτζετ αγωνιστικό, δεν έκανε τίποτα, άρα χειρότερη. Από ό,τι περιμέναμε, μια παιδιά με περιστερό, λίγο καλύτερο, όχι μια παιδιά, καλύτερα, αλλά όχι για τίποτα άλλο.
0: Με οικονομικά θέματα,
1: Ναι, εντάξει, κάνει καλύτερα από πέρυσι, αλλά δεν θα κυνηγήσει αυτά που νόμιζε κανείς με το να έχει 25 εκατομμύρια μπάτζετ κτλ. Άρα μην περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Η Μπασκόνια χειρότερη από πέρυσι, η Μπάγερν με τον Καβέρ στον πάγκο και αυτή έχει ρίξει λευκή πεσέντα, δεν τίποτα ιδιαίτερο. Η Μπεσίχα στο θέση Μονακό με ένα μπάτζετ 10 εκατομμύρια, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Από και πέρα υπάρχει η Παρή, όποια θα είναι στα ίδια με πέρυσι χάλια, δηλαδή μέτρη, μετριότατη δεν είναι γι' αυτό. Τι τότε Βαλένθια θα έχει τους πάντες, θα είναι εκεί στο, δεν θα κυνηγήσει.
0: Στην ουσία θα χτίσει η ομάδα από την αρχή η Βαλένθια, έτσι.
1: Άρα καμία σχέση με πέρυσι, η Βίρτους επίσης χωρίς χρήματα, ιδιαίτερα και αυτή πολύ μέτρια ψάχνει παίχτες, και υπάρχει μία ακόμα ομάδα, έχω πια να δεις, είναι η Παρτίζαν, η οποία και αυτή δεν έχει κάνει, γιατί έχει κάνει αρκετές αλλαγές, αλλά δεν δείχνει κάτι σαν ώστε να έχει δυναμική την περσινή. Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι οι Σέρβοι έχουν και προπονητές, η Παρτίζαν τον Ναβάρο και τον Πεναρόγια και ο Ερυθρός Αστέρας τον Ναβάρο της Μάλαγα, οι οποίοι είναι Ισπανοί. Τώρα πώς θα τα παντρέψουν δεν ξέρω. Γενικά παραλαμβάνω θα είναι 6-8 ομάδες δυνατές, οι δύο δικές μας είναι καλύτερες και φενέλα από κοντά, και μετά η Ευρωλίγκα από το 10 και κάτω 12 είναι χειρότερη από πέρσι.
0: Δεν θα είναι ο ανταγωνισμός που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, βλέπεις,
1: Όχι, και πιστεύω, μια και έχουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε για αυτά, ο ανταγωνισμός δεν θα είναι τόσο δυνατός, θεωρώ ότι καλές ομάδες θα κερδίσουν πιο εύκολα τους μικρομεσαίους. Επίσης έχει ενδιαφέρον ποιο θα είναι το επόμενο βήμα που θα γίνει μεταξύ NBA Europe και Ευρωλίγκα, αν θα τα βρούνε και αν θα πάμε στο μοντέλο 24 ομάδες την μεθεπόμενη σεζόν η Ευρωλίγκα και μόνο το NBA Europe ή θα πάμε κατευθείαν σε ένα deal με τους δύο μαζί που είναι και το λογικό σενάριο με 30 ομάδες, οπότε θα βγουν από την, θα πάνε άλλα κριτήρια φαντάζομαι και θα βγουν 8-10 ομάδες από φέτος και θα βγουν 8-10 του NBA Europe που θα είναι laptop καινούργια στην ουσία με πολλά λεφτά όμως από και νέες ομάδες νέος σύστατες. Αυτό θα δημιουργήσει εδώ και ένα θέμα γιατί αρκετοί παίχτες θα πάνε στις ομάδες αυτές που θα έχουν πάρα λεφτά και θα δημιουργήσει θέμα και στα ελληνικά ρόστερα, ρόστερα των ελληνικών ομάδων όπως θέμα έχουν και στα ελληνικά ρόστερα οι ομάδες αυτή τη στιγμή και γι' αυτό περιμένουν την άποψη των ομάδων σε 7 θα γίνει μια γενική συνέλευση ξανά το Σεπτέμβρη η όχι είναι αντίθετη αλλά ο Εσάκη νομίζω θα αποφασίσει αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Αλλά και πάλι δεν θα περάσει φέτος, αυτό θα είναι για του χρόνου. Εγώ έχω πει μια πρόταση που θα έκανα αν ήμουν Εσάκη και αν ήμουν οι ομάδες που θέλουν να... γιατί και οι μεγάλοι όλοι θέλουν να αυξηθούν οι ξένοι, θα έλεγα να έχουμε 8 ξένους ή ελεύθερους ή 8 έστω στα play-off και να παίζουν δύο Έλληνες στην πεντάδα ή ένας κάτω των 23 στην πεντάδα στην regular season για να κερδίσει και κάτι σαν ελληνικό μπάσκετ. Τώρα στην πράξη δεν κερδίζει τίποτα. Πληρώνω την υπεραξία χωρίς λόγο και βλέπουμε ότι και οι παίκτες όπως και ο Λιόπουλος πήγανε σε μεγάλες ομάδες και δεν πήγαν ποτέ μπάσκετ και έχασε και η εθνική. Όσο αφορά την εθνική μας αναμονή για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Αντετοκούμπο και αν θα πάρει και το κέρδο Μαϊάμι για να παίξει, είναι και τα λεφτά πολλά αλλά και το θέμα θα συμφωνήσει και το Μαϊάμι, είναι μετέωρο το όλο θέμα. Οι άλλοι λογικά θα κληθούν όλοι, τα κολυγιόπεδες δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έρθουν γιατί είναι άλλες οι απαιτήσεις εκεί σχέση. Και με το NBA, οπότε δεν θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Έχουμε τα μάτια με Ουκρανία, τη Λετωνία και με Ισπανία μέσα, πολύ κρίσιμα. Τα έχει κάνει μαντέρα η ΟΚ από την προηγούμενο παράθυρο, που ακόμα δεν έχουμε καμιά απάντηση.
0: Καλά, θα είναι κάζο μεγάλο αν η εθνική μας δεν πάει στο
1: μπάσκετ. Τεράστιο κάζο με υπογραφή της ΟΚ. Γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει να μας πούνε ποιος, αν φταίει ο Σπανούλης ή αν φταίει η ΟΚ. Δεν νομίζω ότι φταίει ο Σπανούλης, γιατί ο Σπανούλης δεν γίνεται να μην θέλει τους παίχτες, άρα λοιπόν προφανώς η ΟΚ. Έδωσε το OK να μην έρθει ότι το κούμπο π.χ. ή οι παίκτες να μας πει ότι οι παίκτες φταίνε. Έτσι, μπορεί να φταίνε οι παίκτες, να μην θέλανε. Να μας το πει, αλλά τότε πρέπει να πάρουμε στο αποφάσιο. Όχι, δεν μπορεί, πρέπει να την εκθέσει τους παίκτες. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Εκτός και αν θεωρούσαμε σίγουρο ότι θα καθαρίσουμε τους Ρωμάς, τους Πορτογάλους, λέμε τα ποδήλατα παίζουμε. Και τώρα το χάζω, ποιος το χρειάζεται. Το χάζω, ποιος το χρειάζεται. Άμα λες ότι είναι ποδήλατα οι άλλοι. Πρέπει να πας την ευθύνη εσύ. Είτε σε Λιόλιος, είτε σε όποιος είναι. Ξέρω ποιος είναι, ο Λιόλιος δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, ας πάρει την ευθύνη. Πήρε μια ευθύνη αόριστη. Δεν σκεφτάζει να γίνει κανένα ακόμα. Όχι παίρνω την ευθύνη.
0: Τώρα βλέπεις με την καινούργια ομάδα του Γιάννη να είναι θέμα. Γιατί εντάξει με την προηγούμενη.
1: Ναι, θα είναι θέμα γιατί είχε βρεθεί ένα διάβολο επικοινωνία με τον Μιλγουόκι και τώρα δεν ξέρω ποιος κάνει τις επαφές αυτές από την Ομοσπονδία και αν έχουν ανθρώπους να κάνουν πραγματικά επαφές σε σοβαρό επίπεδο. Ναι, θα βρούμε το Μαϊά. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Πάντως από τις άλλες ομάδες είδες ότι οι NBAers κατέβηκαν έτσι κανονικά.
1: Γι' αυτό είπα, μπορεί να φαίνεται σαν άλλοι παίκτες, να το πει όμως η ΟΚ.
0: Ναι, δεν δικαιούται και ο κόσμος να ξέρει, να γνωρίζει τι γίνεται.
1: Βεβαίως, να μην τους κατηγορούμε άδικα λοιπόν την ΟΚ, αλλά μας πει ότι φταίνει παίκτες. Αλλά τότε όμως έχει φθήνει η ΟΚ και τους τιμώρησε. Γιατί τους εξέφερε, τους βγάλει στη σέντρα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Ας πάρουν το αναλαμβάνω την ευθύνη αόριστα, μου θυμίζει.
0: Καλά, είναι αυτό που λένε οι πολιτικοί, αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη. Ναι, δηλαδή, πράγμα, δηλαδή τίποτα.
1: Ευθύνη, ωραία, αλλά να αναλάβει την ευθύνη όμως, κύριε Λιόλιο, να μας πεις τι έγινε. Γιατί στο τέλος κάποιος πρέπει να πληρώσει την ύφη που λέμε έτσι. Να ξέρουμε, δηλαδή την ευθύνη, την πραγματική ευθύνη.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Είχαμε καμία εξέλιξη με WOCAP, με Ολυμπιακό, τίποτα.
1: Απολύτως τίποτα. Ολυμπιακός απλά κινείται να πω ότι υπάρχει ένα σενάριο για τον Μπλότα. Το νεαρό του Προμηθέα για να τον πάρει για το ελληνικό ρόστερ, είτε για φέτος είτε για του χρόνου. Ο WOCAP θεωρώ ότι θα φύγει, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός κινείται και για τον Μπλότα παίζει ρόλο και αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χωρέσει ο WOCAP και με οποιοδήποτε τρόπο θεωρώ θα φύγει. Από εκεί και πέρα έχουν βγει πολλά ονόματα για παίκτες για τον Ολυμπιακό τη θέση 4, ακούει το Μονέ και ο Τζελέγε, αυτοί έχουν συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγουν ποτέ. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι περιμένει την τοχεζόνια, δεν ψάχνει κάποιο παίκτη από το NBA, δεν βιάζεται καθόλου για να πάρει το τεσάρι του. Ή αν πάρει κανέναν ακόμα παίκτη, δεν βιάζεται καθόλου όμως. Θα το πάει μέχρι αργά. Παναθηναϊκός δεν έχει να περιμένει τίποτα. Θα έχει λύσει όλα τα θέματα του. Και απλά περιμένει να μονταριστεί.
0: Δύο λόγια για τον Άρη, ρωτάει ένας φίλος εδώ και για τον ΠΑΟΚ Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλές ομάδες, έχουν κάνει καλά ρόστερ. Έχουν ρίξει χρήματα. Θεωρώ ότι ο Σπανούλης θα κάνει καλή δουλειά στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο φυρμάτος, αν θέλεις, λίγο πιο ακριβώς. Νομίζω στο ίδιο επίπεδο θα είναι μαζί με την Πασαγεσίρ λογικά θα διεκδικήσουν το τρόπο του EuroCup και τις δύο θέσεις της επόμενης Ευρωλίγκα. Τις δύο θέσεις θα δοθούν από εκεί. Νομίζω ότι καλή θα είναι και οι δύο. θα πει σαν καλύτερο να φανεί στο παρκέ. Η ΑΚ έχει μείνει πιο πίσω, ψάχνει και δύο παίχτες ακόμα. Η ΑΚ να πούμε, πήρε κάποιο τον Όλεμπου
0: που δεν πήρε. Ναι, ανακοινώθηκε.
1: Τρία πιο πολύ. Ναι, εντάξει, καλό τη κουσίνη. Ψάχνει ένα τεσάρι ακόμα και ένα κομπογκάρδια για να κλείσει το ρόστερ τη. Αλλά νομίζω ότι είναι χειρότερο. Λίγο χειρότερη από του Άρη και Πάου. Βέβαια η ΑΚ είναι πιο δεμένη από πέρυσι. Έχει τον ίδιο προπονητή. Πάντως την βλέπω φαβορή για πέμπτη για τετράδο.
0: Με τα γνωστά προβλήματα που τα έχουν οι φίλαθλοι με τον πρόεδρο, έτσι.
1: Ναι, βγήκαν το παλέμα και στηρίξανε. Εντάξει, είναι λάθος των φανατικών οπαδών να τα βάζουν με τον Μάκη Αγγελόπουλο, ο οποίος κάτσε την ΑΕΚ τα δύσκολα και επειδή έκανε μια συμφωνία για να δίνει το γήπεδο στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα. Γιατί δεν έφυγε από το γήπεδο η ΑΕΚ να παίξει ο Ολυμπιακό, το γήπεδο παραπορεί για την Ευρωλίγκα και να παίρνει λεφτά η ΑΕΚ.
0: Θα έχει έσοδα από αυτό.
1: Ένα δύο εκατομμύρια την ΑΕΚ είναι μεγάλο γράφο που δεν έχει δυνατότητα η ΑΕΚ από τη στιγμή τη κάνει. Ο Αγγελόπουλος κράτησε την ομάδα, βάζει τον άνθρωπο 3-4 εκατομμύρια το χρόνο, έβαζε. Δεν είναι κανένα εκατομμυρίκο, δεν είναι ο Μισαγίδη, δεν είναι το χρωμάτι του Άρη.
0: Μάλιστα. Έχει χαιρετισμού από τη φίλη μα τη Νίκη από τη Λευκάδα και σε ρωτάει αν θα πα Λευκάδα φέτο. Νομίζω έχει πάει πέρυσι, πρόπερσι.
1: Όχι, θα πα. Είναι ωραία. Καλησπέρα μα. Πήγαν κάποιοι φίλοι μα. Ωραία είναι η Λευκάδα.
0: Ναι, όντω. Η Πάργα εκεί γενικά η Πρέβεζα για την Ελλάδα.
1: Όχι, τίποτα. Σίγουρα όλη η Ελλάδα. Έχω πάρει ένα άνθρωπο τώρα στο patreon.gr η χαμένη πετσέτα, αυτό που λέγαμε. Γιατί έχουμε γίνει τώρα όλοι γκουρμέ, γκλαμουριά, ξαπλώστρα, να χαλάς 200 ευρώ χωρίς να φερθείς στο μπάνιο και να χάνεις
0: αυτό. Ούτε στα μπουζούκια 200 ευρώ, φίλε.
1: Το 90, στα μπουζούκια πας με 200 ευρώ και γιατί να πάρει, άμα να δώσω 200 στην ξαπλώστρα, μην τα δώσω, θα πάρω από κάτι στα μπουζούκια, γιατί δεν θα δώσω εκεί πέρα. Αυτό τώρα το ψεύτικο, το fake, το χαϊλίκι χωρίς λόγο, χάνουμε και την αθότητα των 80's και των 90's, εγώ ας πούμε αν δεν ακούω τη θάλασσα, γιατί δεν πάω στη θάλασσα, ακούω τα παντούπα. Εντάξει, το καθένας ό,τι θέλει, έτσι, αλλά εγώ έγραψα ένα άνθρωπο, όπως και τα υπόλοιπα άνθρωπα μου είναι.
0: Πού σε βρίσκουμε, για πες μας.
1: Τα social media ανεβάζω τα πάντα δικά μου, στο 3 Γεωργίου ένα προφίλ πλέον στα ελληνικά, στο Facebook και στο Instagram βεβαίως, και ο γκουρού του μπάσκετ στο Spotify το podcast μου και βεβαίως και το TikTok και έχουμε και το stoichema.gr εκεί γράφουμε τα αμπασκετικά μας άρθρα, καθαρά.
0: Μάλιστα. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ένα καθαρό Γεωργίου, να έχουμε υγεία, να έχουμε ευλογία.
0: Έτσι.
1: Ευλογία να βλέπουν και τη Μαρία του Μενούνας που πήγε γονατιστή στην Πίνο, έρχεται και η γιορτή της Παναγιάς μας.
0: Ναι, είναι ο μήνας της Παναγιάς, χρόνια πολλά έχεις, και χθες με το που κλείσαμε φίλε έχεις πάρα πολλά μηνύματα, πολλές ευχές από τους φίλους για την γιορτή σου, έτσι, χρόνια πολλά και πάλι.
1: Υγεία, να έχουμε ευλογία, έχω βάλει και ένα άνθρωπο για τη μεταμόρφωση του δοτήρες της σήμερα, γιατί να παίρνουμε το μήνυμα, είπαμε από τις γιορτές τις σκεφτικές, να παίρνουμε το μήνυμα. Γιατί ο Χριστός μας ό,τι έκανε, το έκανε για να μας στείλει ένα μήνυμα, ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι ανάλογο για να φτάσουμε, εντάξει δεν θα γίνουμε σαν το Χριστό μας, δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον να προσπαθούμε, έτσι.
0: Και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Σωτήρι μου, καλό.
1: Ναι, γιατί αυτό που λες είναι μεγάλη σημασία. Δηλαδή ο Χριστός σου λέει μην πιστεύεις σε μένα, πίστευε στο καλό. Το ίδιο είναι. Ή ας πούμε αυτό που λέει το σύμπαν. Μου λέει καμιά φορά μου λένε λες για το σύμπαν. Μα το σύμπαν ο Θεός το έφτιαξε, λέω. Άρα λοιπόν τι μου λέτε. Αν δεν πιστεύεις ότι το έφτιαξε ο Θεός και το έφτιαξε κάτι άλλο, πας Θεός κάνει το καλό γιατί το σύμπαν ανταποδίδει και γι' αυτό λέω ανταποδίδει τις τάξεις μας επειδή εγώ άλλο το πιστεύεις σε πάση περιπτώσει πιστεύετε όμως ότι το σύμπαν ανταποδίδει κάντε το καλό για να παίρνετε καλό.
0: Σωστός. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό απόγευμα φίλες, ευχαριστώ. Γεια σου Σωτήρη μου. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο και όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερδέτερ Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Σάκη και καλή εκπομπή. Καλησπέρα Άρχοντα Σωτήρη, και ελπίζω και σε εκπομπή στο σταθμό να μιλάμε πάλι όπως και πριν. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Μας ακούει ο Σωτήρης. Καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα δεν έχουμε αγώνα, την άλλη εβδομάδα έχουμε όμως πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπορτές. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου. Ναι, την αποβδομάδα Βίκη έχει αγώνες. Την Τρίτη ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν την ίδια ώρα στις 8.30. Με την ΑΕΜΕΓΕΝ εκτός έδρας Ολυμπιακός, με την ΤΣΣΚΑ 1948 εκτός έδρας και ο Παναθηναϊκός. Τετάρτη έχουμε το Super Cup. Και μετά σιγά σιγά πάμε για την Παναγιά μας για το 15 Αύγουστο. Και την Πέμπτη, ναι, να μην ξεχάσω, είναι και το μάτς του ΠΑΟΚ. Έτσι, ο ΠΑΟΚ δεν τα είπαμε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τα κατάφερε, τα πούμε και σε λίγο με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι, τουλάχιστον την ισοπαλία, θα ήταν πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ χθες. Δηλαδή, ήταν μια εβδομάδα εντελώς χάλια για τις ομάδες μας, για την Ελλάδα μας. Αφού ούτε ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει ισοπαλία, ούτε ο Παναθηναϊκός ισοπαλία, και είχαμε και ήττα από τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να καθαρίσουν και οι τρεις. Να πάνε και να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Καλησπέρα Σάκη. Σε σένα, στην όμορφη παρέα σου και στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports που είναι συντονισμένοι στην παρέα. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια να έχεις, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Πάμε Θεσσαλονίκη στη φίλη μας την Αποστολία. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία, Γαβρίνα, θέλω να πω, είστε ο καλύτερος αθλητικός σταθμός με τους πολύ καλύτερους δημοσιογράφους, με τα καλύτερα παιδιά. Σας ευχαριστούμε που μας κρατάτε παρέα. Θέλω να πω καλές διακοπές στην αδυναμία μου, τον Παλιουράκο. Και εγώ του ευχήθηκα καλές διακοπές, να ξεκουραστεί λίγο ο φίλος μας ο Θέμης. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αποστολία. Και από Θεσσαλονίκη πάμε Λευκάδα. Πάμε στη φίλη μας τη Νίκη. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη. Καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου και στους ακροατές σας. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Σε ακούμε και σήμερα. Είμαστε συντονισμένοι και αναμένουμε για τα ρεπορτάζ και τη θεματολογία της εκπομπής. Για το σταθμό, τι να πω. Ο καλύτερος σταθμός, λέει η Νίκη. Μας περνάει και η κούραση ενώ είμαστε συντονισμένοι. Και η περηφάνεια μένει που σας ακούμε. Γεια σου ρε Νίκη από τη Λευκάδα, με την όμορφη φωτογραφία που μας στέλνεις από εκεί, από μια παραλία. Κατά γάλαζη η θάλασσα και κατά πράσινο τοπίο δεξιά. Αυτά μου αρέσουν. Είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Σας περιμένω μέχρι και τις 8. Πριν πάμε στο Μάνο, τι θα λέγατε να πάμε μια βόλτα μέχρι τη Χαλκίδα, να κάνουμε την αναφορά μας για το Hotel Anthidon Estate. Είναι το κτήμα Ανθιδών εκεί στη Χαλκίδα που σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο, φίλες και φίλοι, για τις διακοπές σας ή και για μια μίνι απόδραση, γιατί είναι δίπλα στην Αθήνα, είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Εγωικό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθίδων Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Σίγουρα αξίζει τον κόπο.

0: Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervente Sports.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από τα του ΠΑΟΚ, έτσι όπως κάναμε και τις προηγούμενες ημέρες με τις άλλες ομάδες, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πιστεύω ότι τουλάχιστον η ισοπαλία θα έπρεπε να πάρει κάτι ο ΠΑΟΚ.
2: Τώρα... ένα 0 υπέρ της Άντερλεχτ. Μάλιστα το πιο γρήγορο γκολ, 17ο δευτερόλεπτο, έτσι.
0: Πώς την πάτησαν έτσι εκεί, κακή αμυντική λειτουργία, δηλαδή.
2: Διάστηκαν από τη σέντρα και γκολ. Και επίσης δεν ήταν μάλλον ευφυές, χαρακτηρίστηκε και η επέμβαση του τροφύλακα της Άντερλεχτ στη διαδικασία του πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Πιστεύω ότι οι ποδοσφαιριστές πλέον θα πρέπει να κάνουν μετά την προπόνηση την καθημερινή και προπόνηση στα χτυπήματα απέναντι. Γιατί τυχαίνει και αυτό, ξέρεις.
0: Ναι, είπε και προπόνηση.
2: Ναι, λέει ότι οι άλλοι εκτελεστές ήταν στον πάγκο. Ας έκανα αλλαγή, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Υποτίθεται ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι.
2: Πρέπει κάθε ομάδα να έχει 5 έτοιμους που να είναι εκπαιδευμένοι, να χτυπάνε συνέχεια απέναντι, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία αν είναι επιθετικός ακόμα και τροφύλακας. Άμα είναι καλός, αν το εκτελέσει τροφύλακας.
0: Ναι, ναι, και ξέρεις.
2: Γιατί... για παράδειγμα, ο Παραγουανός αυτός εκτελούσε τα πέναλτι στην ομάδα του.
0: Ναι, γιατί έτσι βλέπεις πώς μπορεί να χάσεις βαθμούς. Γιατί είναι διαφορετικό τώρα να ισοφαρίσεις. Άλλο παιχνίδι θα βλέπαμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει.
2: Η ψυχολογία θα αλλάξει.
0: Βέβαια,
2: όλα θα
0: βέβαια.
2: Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφει σήμερα ο βελγικός τύπος. Η Der Standard. Η απόδραση από την Τούμπα έγινε. Η Άντερλεχτ επέζησε από τη μαύρη κόλαση του ΠΑΟΚ, ο οποίος

0: υποδεχθεί την ελληνική ομάδα στο γήπεδό της στο Lotto Park. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα εντάξει, σίγουρα δεν είναι εύκολα, όχι μόνο για τον ΠΑΟ, για καμία ελληνική ομάδα όπως έχουν εξελιχθεί.
1: Τα έχουν κάνει ρόιδο και οι τρεις, φίλε. Και οι τρεις.
0: Έτσι, έτσι είναι. Και βέβαια αυτό είχε συνέπεια και στη γενική κατάταξη. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Η Πολωνία και η Τσεχία πήραν βαθμούς. Η Τσεχία παραμένει στη 10η θέση με 44.025 βαθμούς. Στην 11η θέση είναι η Πολωνία με 43.525. Και η Ελλάδα 12η θέση με 41.312. Άρα η απόσταση μεταξύ 11ης και 10ης θέση της 10ης που είναι και ο βασικός στόχος των ελληνικών ομάδων απομακρύνθηκε προσωρινά βέβαια, αλλά θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Και να πούμε, πρόσεξε, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει μαξιλαράκι, δηλαδή αν δεν τα καταφέρει στην Βουλγαρία πάει σπίτι του.
0: Ναι, ακριβώς, αποκλείεται. Αν δεν ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚ 1948, δεν πάει πουθενά, μένει στην Ελλάδα.
1: Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ, εάν δεν τα καταφέρει,
0: ναι, υποβιβάζει στα play-off. Ναι,
1: ναι, στο conference.
0: Στο conference.
1: Αν δεν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός, θα πάει στο Europa.
0: Ο Ολυμπιακός θα πάει στο Europa χωρίς να αντιμετωπίσει αντίπαλο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Και πρόσεξε, είναι και οικονομικό, πέρα από τους βαθμούς, και οικονομικό.
0: Βέβαια, οικονομικό, πρωτίστως.
1: Πρωτίστως, έτσι, για τις ίδιες ομάδες.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, για να πούμε έτσι μια διαφορά, για τη link phase, ας πούμε, του Europa, υπάρχουν εγγυημένα, από ό,τι βλέπω, 4.310.000, ναι, και από εκεί πέρα είναι κάθε νίκη 450.000, ισοπαλία, ναι, 150. Αντίθετα, στη link phase του conference είναι ακόμα πιο λίγα, 3.170 τα εγγυημένα.
0: Και 18,5 εκατομμύρια στο Champions League.
1: Μπράβο. Βλέπεις, ναι, ότι όσο προχωρήσουν οι ομάδες, είναι και το,
0: ναι,
1: περισσότερο το οικονομικό όφελος.
0: Εννοείται.
1: Πέρα από τους βαθμούς που εννοείται.
0: Θα καλύψουν μεταγραφικές κινήσεις που έχουν κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Για να δούμε τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, μάνα μου.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να δούμε τώρα ότι υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που λέει ότι η Γαλατά Σαράι ενδιαφέρεται για τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Τώρα, αυτή τη στιγμή πάντως πρέπει να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας με τις εμφανίσεις του έχει ανεβάσει το κασί του αρκετά υψηλά και δικαίως. Θα δούμε. Το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Άντερ θα παίξει σημαντικότατο ρόλο.
1: Να σε ρωτήσω, μάλλον κουβέντα να κάνουμε. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι,
1: πώς και δεν χτύπησε το πέναλτι ο Κωνσταντέλης. Δεν τον βλέπω να χτυπάει πέναλτι.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Πολλές φορές στις ομάδες δεν το χτυπάει πάντα ο θεωρητικά καλύτερος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να μην θέλει.
1: Ναι, ή να μην νιώθει εκείνη τη στιγμή σίγουρος. Παίζει ρόλο,
0: ναι, μπορεί να μην είναι καλός στα πέναλτι. Το ότι είσαι καλός ποδοσφαιριστής δεν σημαίνει ότι εκτελείς και καλό πέναλτι. Έτσι. Αυτό, εγώ θυμάμαι τώρα, τι να σου πω, ο Δαβρουλής κάποτε με αντίπαλο τον εθνικό του άρεσε του VAT, γιατί ενώ έλεγε του Αρβανίδη, τραυματοφύλακας του εθνικού, θα το στείλω δεξιά. Πέσε. Και να πέσε ο Αρβανίδης γκόλι μπάλα. Ο διαιτητής λέει επανάληψη. Του λέει τώρα αριστερά. Έστελνε την μπάλα ο Αίμνης ο Δαβρουλής αριστερά, έπεφτε ο Αρβανίδης γκόλι μπάλα. Τρεις φορές το εκτέλεσε το πέναλτι. Αλλά ο Δαβρουλής ήταν ο Δαβρουλής.
1: Και εγώ θυμάμαι και τα πέναλτι που εκτελούσε ο Αποστολάκης, φίλε.
0: Ο Αποστολάκης, θυμάσαι... βέβαια, με δύναμη.
1: Με δύναμη,
0: σωστό,
1: μπράβο.
0: Σωστό, ναι, ναι. Το θέμα είναι να μπει το πέναλτι, όλα τα άλλα είναι θεωρίες, ξέρεις. Ούτε μπορεί ο καθένας να το χτυπήσει το πέναλτι ψηλά στο γάμα. Πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι να βάλεις την μπάλα στα δίχτυα.
1: Αυτό μετράει.
0: Αυτό μετράει.
1: Αυτό μετράει.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: είναι. Έτσι είναι. Τώρα, πάμε στο θέμα του Ρόντρι. Έτσι, χτες είχε πάρει τηλέφωνο ο Φλίκ, ο προπονητής Μπαρσελόνα, τον Ρόντρι, τον αρχηγό της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Εθνικής Ισπανίας, που όλα έδειχναν μέχρι χθες το απόγευμα ότι ο Ρόντρι θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είχαν γίνει αρκετές επαφές με τον ατζέντη του. Όμως, στην τηλεφωνική επαφή που είχε ο Φλίκ και μετά ο Ντέκο, ο αθλητικός διευθυντής στον Μπλαουγκράνα, με τον Ρόντρι, τον μετέπισαν, προφανώς δεν ξέρω τι του είπα, δεν ήμουν έτσι, δεν άκουσα, και άλλαξε γνώμη ο Ρόντρι και όπως είπε ο ατζέντης του μετά, έχουμε κάθε σεβασμό προς τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο Ρόντρι επέλεξε να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Μπαρτσελώνα. Οπότε τώρα ξεκινάνε διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μπαρτσελώνα και Manchester City, γιατί ο νέος προπονητής της City, ο Ιταλός Έντσο Μαρέσκα, έχει δηλώσει ότι εμείς δεν παραχωρούμε με τίποτα

0: τον Ρόντρι.
1: Έχει συμβόλαιο δηλαδή με τη Μάντσεστερ.
0: Μέχρι το 27. Μάλιστα. Η πρώτη προσφορά τώρα που έκανε η Μπαρσελόνα, αν έρχεται στα 50 εκατομμύρια, αλλά λέγεται ότι η Σίτι θέλει ακατέβατα 70 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα τα βρουν, εγώ πιστεύω. Μπορεί στα 60, μπορεί στα 55, θα ανέβει ο ένας, θα κατέβει λίγο, ο άλλος θα τα βρούνε και ο Ρόντρι θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ισπανίας. Παράλληλα, η City, επειδή θέλει να έχει καλύψει την πλάτη, σε πάση περιπτώσει, εδώ και μέρες είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Λίλ για τον Μπαουντί, τον σπουδαίο αυτόν Μαροκινό χαφ που τον είδαμε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, τον Αγιούμπ, που είχε διακριθεί ιδιαιτέρως, έτσι. Οπότε έχει συμφωνήσει τώρα μαζί του και πιστεύετε ότι αύριο μεθαύριο θα κάνει την προσφορά που θα είναι περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ στη Λίλ και θα πάρει τον σπουδαίο αυτό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή για να καλύψει το κενό του Ρόντρι. Ο ένας είναι 19, ο άλλος είναι 30. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλή και σωστή η κίνηση της City και λεφτά θα πάρει και θα πάρει και έναν πιο μικρό κατά αρκετά χρόνια από το Ρόντρι.
1: Κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν αληθεύει και αν το πήρε το μάτι σου, ότι ένας γιος του Μέση υπέγραψε στη Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, στις ακαδημίες όλοι, όπως σήμερα υπέγραψε ο γιος του Γιωβάνι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό.
0: Η μήτα ομάδα, όπως επίσης και ο αδελφός του Ρέτσο, ο μικρότερος, ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι. Τώρα, πάμε να δούμε, επίσης να πούμε ότι η Paris Saint-Germain, που όλα δείχνουν ότι θα πουλήσει τον Μπαρκολά στη Λίβερπουλ, έτσι, προσπαθεί να πάρει όσο περισσότερα λεφτά γίνεται, εχθές πήρε με 70 εκατομμύρια ευρώ τον εξτρέμ της Μονακό, τον Αγιούς, ένα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Οπότε θα φύγει ο Μπαρκολά, έχει τον Αγιούς να καλύψει το κενό που είναι και μόλις 20 χρονών. Τώρα, πρέπει να δούμε ότι η Φιωρεντίνα συμφώνησε με την Ρεάλ Μαδρίτη και παίρνει δανεικό τον Αργεντινό, τον Φράκο Μασταντουόνο, που ήταν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά εντάξει, ήταν περισσότερο αναπληρωματικός θα λέγαμε. Επίσης, η Τσέλσι σήμερα προκειμένου να καλύψει το κενό του Μάρκου Γουρέγια, τον οποίο τον είχε πουλήσει με 55 εκατομμύρια στη Ρεάλ Μαδρίτη, σε αυτόν τον σπουδαίο αριστερό μπακ, από τους κορυφαίους, έτσι, αριστερούς μπακ του κόσμου. Συμφώνησε λοιπόν η Τσέλσι με τη Ράγιο Βαγεκάνο και παίρνει τον αριστερό της μπακ, τον Τσαβαρία, με 21 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Θέλτα πήρε δανεικό για ένα χρόνο από την United τον Τούρκο τραφλάκα, τον Αλτάι Μπαγιντήρ. Ενώ έχουμε και κάποιες αποκαλύψεις από την ελπεριόδικο Μεντιτερανέο, που λέει ότι το FBI είχε πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί υπήρχαν απειλές για δολοφονία είτε του Μέση είτε του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μάλιστα στις 16 Ιουνίου στο Χιούστον συνελήφθηκε ένας, αλλά ο άνθρωπος είχε μπει στο ίδιο ασανσέρ με τον Ρονάλντο, αλλά ήθελε να βγάλει φωτογραφία. Δεν ήθελε να το σκοτώσει. Επίσης ένας άλλος είχε τηλεφωνήσει στο παιχνίδι Αργεντινής, πριν γίνει το παιχνίδι μάλλον Αργεντινής Ιορδανίας, είχε πει ότι θα μπω στο γήπεδο και θα έχω 4 βόμβες. Όπως καταλαβαίνουμε έγινε πλήρης έλεγχος στο γήπεδο, ενδελεχής, δεν υπήρξε τίποτα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι με το που θα ξεκινήσει το League Phase, όπως έχουμε πει, στις τρεις διοργανώσεις, δηλαδή Champions League, Europa League και Conference, για να τιμωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής από κάρτες, από τρεις που τιμωρείται μέχρι πρότινος, στο League Phase θα πρέπει να έχει 4 για να τιμωρηθεί με μία αγωνιστική. Επίσης, το ρολόι του γηπέδου, δηλαδή είναι όπως στην Αγγλία, σε αγγλικά πρότυπα, δηλαδή όταν φτάνει στο 90 λεπτό και συνεχίζεται, έχει πρόσθετο χρόνο, έχει δείξει ο διαιτητής, θα λέει 90-1, 90-2, καταλαβαίνουμε πως τα μετράει.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Να σε ρωτήσω, αυτό με τις κάρτες βλέπεις να έρχεται και σε εθνικά πρωταθλήματα?
0: Θα μπορεί να το συζητήσουμε, θα το δούμε, ναι.
1: Είδα και το Φανσίπ να πηγαίνει στην Εθνική Καζακστάν, τον πρώην προπονητή της Εθνικής μας.
0: Ο Φορλάν είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης, έτσι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι οι Times σήμερα της Νέας Υόρκης προχωρούν σε νέες αποκαλύψεις, ειδικά με τον Ιφαντίνο, ο οποίος λέει την παραμονή του τελικού, δηλαδή ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, είχε καλέσει όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του στο ξενοδοχείο Waldorf στην Αστόρια, αφού τους εξήγησε για το σχέδιό του την πώληση του 20% του παγκοσμίου κυπέλου, τους έδωσε διορία να αποφασίσουν έως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Και όταν ήρθε λοιπόν τα μεσάνυχτα, ψήφισαν 3-2 υπέρ, δηλαδή να περάσει, να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο. Άρα δεν είναι ότι δεν ξέρανε που βγήκανε προχθές ο Ματίας Γκράφτρομα, γενικός δραματέας, και ο Κορδέιρο. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Κάποιος από τους δύο...
1: Κάποιος λέει ψέματα.
0: Λέει ακριβώς, δεν λέει την αλήθεια. Λοιπόν, άρα για να πάει 3-2 σημαίνει ότι ήταν 5 τα άτομα. Άρα οι δύο που προαναφέραμε ενδεχομένως και άλλοι 3. Θα το μάθουμε εν καιρό.
1: Θα το μάθουμε.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί, έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
1: Σωστός.
0: Έχει αποδειχθεί. Λοιπόν, ξέρουμε λοιπόν ότι η UEFA συνεχίζει να μποϊκοτάρει το θέμα της FIFA. Δηλαδή δεν θα αφήσει οι ομάδες να συμμετάσχουν σε παγκόσμιο κύπελο ανδρών ή γυναικών και άλλες διοργανώσεις της FIFA. Οπότε τώρα η μόνη που τον στήριξε επισήμως, πέρα από το ξέρουμε ότι το Κατάρ έχει πάρει θέση, μισό-μισό το είπε, αλλά είναι υπέρ του Ιφαντίνο. Μαζί του, όπως ξέρουμε, είναι το Μαρόκο, είναι το Κουβέιτ, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά δεν έχουν βγει επισήμως, αλλά ήταν προχθές στη συνάντηση που έκανε στο Ραμπάτ το Ιφαντίνο. Σήμερα όμως η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής βγήκε και είπε: εμείς στηρίζουμε τον Ιφαντίνο για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξουν πολλές διεργασίες πάνω και κάτω από το τραπέζι, έτσι. Αυτά γίνονται πάντα.
1: Λοιπόν, ακριβώς, ναι.
0: Επίσης πρέπει να πούμε ότι ένας 27χρονος ποδοσφαιριστής από την Ουγκάντα, ο Ντέιβιτ Ογιόρι, έπεσε θύμα μιας εγκληματικής συμμορίας, η οποία τον ξυλοκόπησε και τον σκότωσαν ουσιαστικά. Ακόμη πρέπει να πούμε, είπαμε ότι η Paris Saint-Germain πήρε τον Αλιούς.
1: Και ετοιμάζεται να δώσει, σύμφωνα με την εκείπ στη Λίβερπουλ, τον Μπαρκολά.
0: Μπαρκολά.
1: 115 εκατομμύρια, ναι.
0: Γι' αυτό πήρε τον Αλιούς θες, τον Αλιούς.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό τον πήρε, ναι. Θα προσπαθήσει να δώσει, να πάρει όσο περισσότερα λεφτά γίνεται, οπότε θα δώσει τον Μπαρκολά στη Λίβερπουλ, η οποία Λίβερπουλ τον θέλει ουσιαστικά για να καλύψει το κενό που άφησε ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ πήγε για 2 χρόνια Τραμπζονσπορ, έτσι. Αποθεώθηκε από 25
1: χαμός έγινε, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και να σε αφήσω με αυτό, φίλε, να πάω σε διάλειμμα.
0: Βεβαίως.
1: Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλό απόγευμα.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μάνο μου. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με όλα τα διεθνή, φίλες και φίλοι.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κύριε Τερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Σιγά σιγά θα πάμε για το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Φυσικά στο δεύτερο θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ. Εδώ θα μείνετε εσείς συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Δύο λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 εδώ στον Ιντερβέτερν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Ζαχαρία, στις φίλες μας εκεί, στην Χριστίνα, στη Μαρία και στην Έλενα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Γιώργο που εργάζεται αυτή την ώρα, είναι οδηγός στα σχέση της κοινωνίας. Καλή βάρδια, καλέ μου φίλε Γιώργο, εκεί από το Γαλάτσι. Επίσης το φίλο μου το Γιάννη, και αυτός εργάζεται ο οδηγός αυτή την ώρα. Καλή βάρδια και σε σένα, Γιάννη μου.

0: Τώρα να πω, ροκάροντας, πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη, θα μου πει: θέλω Γιάννη Βασιλείου. Εντάξει, γεννηθεί το θέλημά του. Προχθές είχαμε Γιάννη Βασιλείου στον αέρα. Τώρα δεν έχει Γιάννη Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Σαμοθράκη. Έχει πολύ Κώστα Σαμοθράκη να μας μιλήσει για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, φίλε Κώστα.
2: Γεια σα, και μου τώρα θέλω Ντουα Λίπα.
0: Άντε, γεια.
2: Για να σε πάω στο άλλο άκρο.
0: Βέβαια, μόνο εσύ μπορείς.
2: Ναι.
0: Δεν έχεις παράπονο όμως, ακούσαμε για Γιαννάκη, έτσι.
2: Ναι, Γιαννάκη. Λίγο αυστηρός ήταν, αλλά οκ.
0: Okay. Ξέρεις τι, έχει. Ναι, το έχει αυτό. Φίλε, και σε κατηδίαν κουβέντες που κάνουμε, είναι πολύ αυστηρός με την ομάδα γενικώς. Αλλά την, ναι, αγαπάει, ναι, πολύ την ομάδα του, εντάξει, οκ. Okay.
2: Καλά, το ξέρω ότι είναι Ολυμπιακός, φίλε. Το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν.
0: Πάμε. Να σου πω, Τζιοβάνι και Ρέτσος, Δημήτρης. Και...
2: Ήμουν σίγουρος ότι θα πας εκεί, εσύ.
0: Ναι, ρε φίλε. Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν αυτά.
2: Ναι, λοιπόν, ο αδερφός του Παναγιώτη Ρέτσου ήταν στον Ολυμπιακό. Παίζει στόπερ και αυτός, ο Δημήτρης ο Ρέτσος.
0: Είναι τόσο ήταν... καλός όσο ο αδερφός του. Δεν έχω ιδέα, γι' αυτό σε ρωτάω, έτσι.
2: Όχι, άμα ήταν τόσο καλός, γιατί είναι ήδη 22 χρονών. Έχει φτάσει στα 22, δηλαδή ήταν στην Ολυμπιακή, είχε φτάσει μέχρι τον Ολυμπιακό Β'. Mm-hmm. Είχε πάει στην Πολωνική Γιαγκελόνια με τη μορφή δανεισμού και στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης πέρσι. Από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Και τώρα έρχεται, ας πούμε, για τη Β' ομάδα.
2: Για την Β' ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και μαζί του με την Β' ομάδα έρχεται και ο γιος του Γιωβάνι. Ανακοινώθηκε και ο γιος του Γιωβάνι. Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα. Κοίταξε να δεις.
0: Έχει πάρει τον μπαμπά του αυτός. Ξέρεις
2: κάτι. Δεν τον έχω δει, φίλε, δεν τον έχω δει. Μάλιστα. 20 χρονών είναι. Πριν από ένα μήνα ο Γιωβάνι είχε έρθει στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Κώστα Καραπαπά και τον Τάρκο Κουβάσεβιτς και ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον Ζιωβάνι. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει σαν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, το εξωτερικό. Αλλά νομίζω είναι πολύ πιθανό να ασχολείται και με παίχτες, ας πούμε, από τη Βραζιλία. Τέλος πάντων, εξτρέμ παίζει, από ό,τι ξέρω, αλλά όχι, δεν τον έχω δει για να σου πω τη γνώμη μου. Μάλιστα. Είναι δύο προσθήκες, οι οποίες είναι για τον Ολυμπιακό Β. Έτσι.
0: Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά, να τους δούμε και στον Ολυμπιακό Α.
2: Ναι. Για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσεις, το μόνο που ακούγεται αυτή τη στιγμή είναι το όνομα του Γκουστάβου Πουέρτα. Είναι ο Κολομβιανός της Racing Santander. Εξαιρετική περίπτωση, γιατί είναι εξαιρετική περίπτωση. Γιατί παίζει, φίλε, και στο 6 και στο 8. Και ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα τέτοιο παίκτη να παίζει και στις δύο θέσεις.
0: Ποιος προπονητής δεν θέλει πολυθεσίτες παίκτες, φίλε?
2: Ναι, ειδικά γιατί ο Ολυμπιακός θέλει και 6 και 8.
0: Ναι.
2: Οπότε αν έρθει αυτός, νομίζω ότι θα βολευτεί με αυτόν, ας πούμε. Πάντως η μάρκα σήμερα, αυτό το έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, συγγνώμη, ναι, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν έρθει αυτός, δεν παίρνουμε άλλον παίκτη εκεί ή θα πάρει δύο, αν δεν έρθει αυτός, έναν στο 6, έναν στο 8. Τι βλέπεις?
2: Εγώ το λέω αυτό.
0: Καλά, δεν κουβέντα.
2: Αν έρθει αυτός, ο οποίος παίζει και στο 8 και στο 6, mm-hmm. είναι πολύ πιθανό να μην ψαχτεί ο Ολυμπιακός για αμυντικό χάφι το 6.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Οπότε η μάρκα το επιβεβαιώνει. Ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Το κακό είναι ότι ενδιαφέρονται και η Villarreal και η Nottingham και η Zenit.
0: Καλά, Nottingham.
2: Βέβαια, η Nottingham, okay. Αν είναι Nottingham, είναι πολύ πιθανό να έρθει μέσω της Nottingham στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού, γιατί είναι, κοστολογείται 20 εκατομμύρια. Είναι πολύ ακριβό. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός δηλαδή να δώσει 20 εκατομμύρια για να παίξει. Όχι ότι δεν έχει.
0: Ναι, δεν μπορεί... πάει εκεί πέρα, το ξέρω. Καμιά ελληνική ομάδα δεν πάει σε αυτά τα νούμερα.
2: 20 εκατομμύρια, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει να κάνει ακόμα 3-4 μεταγραφές.
0: Με την ευκαιρία, τι θέσεις βλέπεις πέρα από το 6-8 που είπαμε?
2: Center for σίγουρα. Αν θα περιμένουμε την εξέλιξη με τον Γιάρεμτσο και τον Ταρέμι. Αν φύγουν και οι δύο, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει center for. Εάν ο Ταρέμι φέρει πρόταση, ο Γιάρεμτσο νομίζω ότι θα μείνει. Γιατί ήταν και στο γήπεδο την Τρίτη το βράδυ και σε συζητήσεις που έγινε, ας πούμε, δείχνει τη διάθεση να μείνει, αλλά με την προϋπόθεση να μην είναι τρίτος. Αυτό που συζητάμε από πέρσι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και το έχει ξεκαθαρίσει.
0: Και αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε, που πήγε στην Γαλλία.
2: Ναι, δεν είναι αδιάφορος. Δεν θέλει να του λέμε ότι είναι αδιάφορος. Έτσι. Το θέμα είναι ότι έβγαλε την προετοιμασία, είναι καλά, αλλά το θέμα είναι τι χρόνο συμμετοχής θα έχει. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένα center for ευρωπαϊκού επίπεδου. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα center for. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα. Βέβαια η Λιόν ας πούμε δεν έχει να δώσει 5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει, αλλά η Λιόν. Γιατί στο γαλλικό πρωτάθλημα όλες οι ομάδες έχουν οικονομικά προβλήματα. Έχανε κάτι προβλήματα με τα τηλεοπτικά και έχουν οικονομικά προβλήματα. Και είναι φανερό ότι δεν έχει να τα δώσει. Το κακό με τη Λιόν είναι ότι προσπαθεί να ξεσηκώσει με κάθε τρόπο τον Γιάρεμτσου. Για να πιέσει τον Ολυμπιακό μέσω του Γιάρεμτσου. Με πονηρές κινήσεις. Γι' αυτό και αποκλείω να πάει στη Λιόν. Αλλά σου ξαναλέω, θα εξελιχθεί ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Είναι ξεκάθαρο. Αν και οι δύο αποχωρήσουν, ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει center for.
0: Για έναν, αν φύγουν και οι δύο ή δύο.
2: Για έναν να πλαισιώνει τον Ελκαμπή.
0: Τον Ελκαμπή, μάλιστα.
2: Και έτσι κι αλλιώς ο Μεντιλίμπαρντ έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Ζώτα, ας πούμε, μπορεί να παίξει center for.
0: Πάντως υπάρχουν μια και μέσα στα μεταγραφικά δημοσιεύματα από την Ιταλία που λένε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μπλέσα της Ρίο Άβε. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Όχι. Για να ενδιαφέρει τώρα με Ρίο Άβε, δεν νομίζω ότι θα μπλέξει ο Ολυμπιακός πάλι, παρότι είναι ομάδα του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Γιατί ας πούμε να μην κρατήσει τον Κλέιτον, που τον ξέρουμε κιόλας.
0: Μάλιστα.
2: Ο Κλέιτον ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού του και μπορεί να είναι ο δεύτερος. Δηλαδή μην το αποκλείσουμε τελείως το ενδεχόμενο αυτό. Δεν είναι αδιάφορος ο Μεντιλίμπαρ με τον Κλέιτον. Η αλήθεια είναι ότι στα φιλικά δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο που περίμενε να τον δει. Μετά τραυματίστηκε, έχει μείνει εκτός. Τώρα σιγά σιγά επανέρχεται. Δεν βλέπω δηλαδή να αφήσει τον Κλέιτον που είχε βάλει 19 γκολ πέρσι ας πούμε και να έρθει ένας άλλος παίκτης ο οποίος έχει βάλει 7 γκολ στο πρωτάθλημα και είναι το ανερχόμενο αστέρι. Σου είπα, στο θέμα του center for θα κρυφτούν όλα με το τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσου και τον Ταρέμι. Όπως μπορεί να βάλουμε συζήτηση και για εξτρέμι. Καταρχάς ο Αντρέ Λουίς ακόμα δεν έχει πάει στο MLS, έτσι. Για αυτό που λέγαμε με Σκοπία, αυτά τα 20 εκατομμύρια που ακούγονται και τέτοια. Ναι. Δεν βλέπω
0: πολλές ημέρες δεν είναι αυτό το θέμα
2: δεν
0: που
2: έχει. Δεν βλέπω καμιά εξέλιξη στο...
0: Είναι εδώ, προπονείται κανονικά.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ανοίξει τον Ολυμπιακό. Δεν βλέπω καμία εξέλιξη. Έχουν περάσει τόσες μέρες. Γιατί την ανακοινώνεται, ας πούμε. Οπότε αν φύγει... Καλά, δεν είμαι σίγουρος αν φύγει ο Αντρέ Λουίζ ότι θα πάρει και εξτρέμ Ολυμπιακός, γιατί έχει λύσει. Έχει Ροντινέη, Ζέλσον, Φορτούνη, το Ζώτα που παίζει και αυτός εξτρέμ, τον Ρόκα. Έχει 5 εξτρέμ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πάει και για εξτρέμ. Θα πάει σίγουρα για ένα ή δύο χαφ, αριστερό μπακ, έτσι εννοείται, και center for με τις προϋποθέσεις που σου είπα.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό. Θες να πάμε και,
2: όχι,
0: στα αγωνιστικά.
2: Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά και στο παιχνίδι της ερχόμενης τρίτης.
0: Γιατί βγήκε και ο διαιτητής, έτσι.
2: Ναι, ο Ιταλός, ο Μαριάννη είναι.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι, καλός διαιτητής. Λίγο μάγκας το παίζει αυστηρός, αλλά καλός διαιτητής. Έχει αυτό το ιταλικό.
0: Ναι, το σκληρό, ρε παιδί μου, πώς
2: το λέω. Το μάγικο, ναι.
0: Και εγώ ξέρω από αρκεί να έχει φάει ψαράκι πριν. Αν έχει φάει ψαράκι,
2: πάντως, όλα καλά. Πάντως το γεγονός ότι ο UEFA έβαλε αυτόν τον διαιτητή, τόσο τα κορυφαία ονόματα, σημαίνει ότι υπολογίζουν πολύ το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό μου δείχνει εμένα. Ναι.
0: Και βλέπω όλοι οι Ιταλοί είναι. Βοηθεί,
2: ναι,
0: ναι. Τέταρτο.
2: Ναι. Τώρα, καταρχάς να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα ότι τα εναπομείνοντα εισιτήρια για το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 600 εισιτήρια περίπου. Γιατί το γήπεδο της Νεϊμέγεν έχει χωρητικότητα 16.500. Μπήκα μέσα και το είδα, ας πούμε, ένα κλουβάκι είναι σχεδόν, ωραίο γήπεδο. Οπότε από τα 16.500 το 5% αυτό που δικαιούται ο φιλοξενούμενος είναι περίπου 600 εισιτήρια. Όσα έχουν τα εναπομείναντα θα διατεθούν μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 η ώρα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
2: Θα υπάρχουν πολλοί οπαδοί, ξέρεις, από την Ολλανδία, Αυστρία,
0: ναι,
2: Γερμανία.
0: Ναι, από τις χώρες έχει πολλούς.
2: Έχει πολλούς, το ξέρω αυτό γιατί έχουμε πάει προετοιμασία τόσα χρόνια και έβλεπα, ας πούμε, ότι είναι πολύ ζεστή εκεί για να βλέπουν τον Ολυμπιακό με την πρώτη ευκαιρία. Νομίζω ότι και τα 600 θα εξαντληθούν. Αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα όσοι έχουν διατεθεί, αλλά για να λένε τα εναπομείνατε προφανώς θα είναι λίγα, ας πούμε. Για το Μαριάννη τα είπαμε. Τώρα από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στο Νέσε Φιλέ. Προπονήθηκε σήμερα, αύριο ή την Κυριακή το αργότερο θα κάνει το τελικό τεστ να δει σε τι επίπεδο είναι, σε τι αγωνιστικό επίπεδο είναι. Προπονείται, είναι καλά. Μάλιστα ο ίδιος έχει πει στο ιατρικό τίμο ότι είναι καλά και, είμαι καλά και θέλω να παίξω.
0: Αυτό σημαίνει αντεκάδα αν είναι καλά.
2: Ναι, εννοείται, δεν το συζητάω. Λέει είναι παίκτης που την πέλη από τον Ολυμπιακό την Τρίτη. Παιδί μου,
0: καλά, αυτό φάνηκε. Πάνω. Δεν το συζητάμε, φάνηκε αυτό.
2: Τα χαφ που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ο ΕΣ είναι 5 σκαλοπάτια πιο πάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι είπε στον προπονητή, συγγνώμη, όχι στο ιατρικό τίμο, στο Μεντιλίμπαρ που έχει μια συζήτηση, ότι είμαι καλά και θέλω να παίξω. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει το ιατρικό τίμο, Χρήστος ο Θεός. Δεν το αποφασίσει ο προπονητής. Δηλαδή, άμα δεν είναι σίγουρο και πάθει καμιά ζημιά και το χάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχει ένα πρόβλημα κάτω στον Αστράγαλο. Το είχε τραυματιστεί το τελευταίο φιλικό παιχνίδι σε διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
0: Ναι,
2: και από τότε, ας πούμε, ταλαιπωρήθηκε λιγάκι. Αλλά τώρα, τις τελευταίες μέρες προπονείται κανονικά, αλλά το τελικό τεστ θα γίνει αύριο την Κυριακή.
0: Αν υποθέσουμε ότι μπαίνει ο ΕΣΕ, μένει εκτός ποιος?
2: Ο Μουζακίτης θα μείνει εκτός. Ναι. Ο ΕΣΕ μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία θα είναι οι δύο στον άξονα. Κοίτα, λίγο πολύ για μένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκτός αν πάλι με την Λίμπα μας επιφυλάσσει καμία έκπληξη, φίλε.
0: Τον Κώστα, δηλαδή, τον Κώστα το Φορτούν το βλέπεις?
2: Όχι, στην αρχή όχι. Από την αρχή όχι. Μακάρι ναι. Μακάρι ναι.
0: Πάντως να πούμε κάτι, γιατί και έχω πάρει κατά καιρούς μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε, δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει. Ναι. Ότι ο τραυματισμός του Ρέτσου, εγώ πιστεύω ότι ο Φορτούνης θα έμπαινε, αλλά τραυματίστηκε ο Ρέτσος. Ναι. Και...
2: μα το έχω πει, ρε φίλε αυτό.
0: Ναι, ήταν, μπράβο, να το ξαναπού... αυτό μπράβο.
2: Το ζέστανε, ήταν όχι στο ζέσταμα, τον είχε φωνάξει για να μπει.
0: Για να μπει,
2: και ο Ρέτσος και αναγκάστηκε και βάλει τους μαγείρες.
0: Γι' αυτό δεν μπήκε ο Φορτούνης, να το ξαναπούμε.
2: Δεν μπόρεσε να μπει ο Φορτούνης. Και νομίζω ότι άμα έμπαινε ο Φορτούνης αυτό εκεί στο 63-64, ίσως τώρα μετά, αν και τις υποθέσεις δεν
0: κάνουν. Αλλά υπήρχαν πολλές πιθανότητες να πάρει.
2: Θα άλλαζε εικόνα ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν φανερό, ρε φίλε, έτσι όπως βλέπαμε το μάτς, ότι από τον Ολυμπιακό έλειπε το δημιουργικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και ο Ζώτα που μπήκε μέσα να στηρίξει λίγο τον LKB, σαν δεύτερο σέντερφορ και λίγο έτσι προς τα πίσω, ας πούμε, πήγε να κάνει 2-3 πράγματα, γιατί ξέρει μπάλα ο Ζώτα. Και νομίζω ότι το ενεργόμενο τρίτο θα το ξεκινήσει βασικό, πίσω από τον LKB. Έτσι πιστεύω. Το μοναδικό ενδιασμό που έχω είναι ότι επειδή δεν έχει άλλο σέντερφορ, τι παξίδω, κάτι γίνει με τον LKB, μήπως το κρατήσει, ας πούμε, για να κάνει ενδεχόμενη μια αλλαγή.
0: Ναι, να έχει κάποιον από τον πάγκο.
2: Ή να τον χρησιμοποιήσει όπως το έκανε προφέσεις. Το έβαλε στον 63. Αλλά ο Τσικίνιο δεν είναι σε καλή κατάσταση, ρε φίλε. Δηλαδή το βλέπουμε όλοι. Όχι τώρα. Από πέρσι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή ο Τσικίνιο την περασμένη Τρίτη δεν υπήρχε πουθενά. Δεν ξέρω, ας πούμε, πώς μπορεί να ξαναβάλει τον Τσικίνιο. Αλλά σου λέω, με τη Λίμπαρ δεν βγάζει άκρη. Οπότε άστο να περιμένει. Δεξιά θα είναι ο Μαφαίο. Δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Σάλιακας. Είναι πιο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα ο Μαφαίο. Και το λέω αυτό γιατί όπως είδαμε τα δύο εξτρέμ, της Νεϊμέγεν είναι πολύ καλή.
0: Ναι,
2: και γρήγορη,
0: είναι
2: και, γρήγορη
0: ναι.
2: Και την μπάλα καλή και θέλει να φυλάξει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει μυχή το πρώτο μάτς, έτσι. Θα παίξει για το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Ναι, πρέπει να προσέξει δηλαδή στην άμυνά του, φίλε, γιατί σίγουρα στο ξεκίνημα θα παίζουν στο γήπεδό τους, θα δεχτεί κάποια πίεση ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Ο Ρέτσος μαζί με τον Πυρόλα θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ρέτσος είναι μια χαρά. Ο Ντάνι Γκαρθία, όπως είπαμε, τον ΕΣΕ, εφόσον ο ΕΣΕ είναι καλά, θα παίξει. Δεξιά θα πάει ο Ζέλσον ή ο Ροντινέη. Αν παίξει ο Ροντινέη, θα πάει αριστερά ο Ζέλσον. Και ο LKB στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί πέρα σου είπα. Νομίζω ότι εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Ζώτα θα ξεκινήσει το ματσάλα. Θα έχω καλύτερη εικόνα τη Δευτέρα το απόγευμα όταν θα δούμε και την προπόνηση, την τελευταία προπόνηση.
0: Ναι, και από Δευτέρα θα τα πούμε από
2: την Ολλανδία. Ναι. Ναι, να δούμε και την τελευταία προπόνηση. Θα έχουμε σύνδεση εκείνη την ώρα γιατί είναι πέφτει την ώρα της εκπομπής και η συνέντευξη τύπου με τη Λίμπαρ. Και η προπόνηση, οπότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Όχι ότι τώρα ότι ο Μεντιλίμπαρα στην τελευταία προπόνηση θα μας δείξει σίγουρα την δεκάδα. Mm-hmm. Έτσι εννοείται αυτό. Άλλωστε και με βάση τον κανονισμό της UEFA, οι δημοσιογράφοι μπορούν να παρακολουθήσουν την προπόνηση για 20 λεπτά. να τραβήξουν βίντεο, φωτογραφίες, ξέρω εγώ, και για 20 λεπτά να δουν την προπονησία από εκεί και πέρα τι θα κάνει μετά. Αλλά δεν νομίζω να αφήσει την τελευταία μέρα τώρα με τη Λίβα, αυτό ξέρουμε. Ό,τι είναι να κάνει θα το δείξει Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα.
2: Τα διπλά στο Ρέντι που είναι κλεισμένο, θα προσπαθήσει κι αυτός να παίξει το παιχνίδι του και να ίσως κρατάει κάποιο κρυφό χαρτί, τι να σου πω. Δεν ξέρω, με το Μεντιλίμπαρ μας έχει εκθέσει ανεπάνωρτο. Δηλαδή την περασμένη Τρίτη ας πούμε μας εξέθεσε κανονικά. Περιμέναμε άλλα ντάρουν, άλλα είδαμε ας
0: πούμε. Ας παίρνει το αποτέλεσμα και ας εκθέτει.
2: Προφανώς δεν είναι. Εμένα το πρόβλημά μου δεν ήταν ποτέ ας πούμε για δεκάδα. Με ρωτάνε και ρωτάνε, λέω για την δεκάδα.
0: Ακριβώς. Και έχει ένα παράπονο, πρόσεχε, κλείσουμε με αυτό ρε φίλε. Ένα παράπονο έχει ο φίλος μας, ο συνεννόμενος ο Θανάσης. Λέει, είπατε τα ίδια σχεδόν και χθες. Βγάλε καινούργιες ειδήσεις ή που να μην ισχύουν και να λες καινούργιες. Δεν γίνεται.
2: Άμα δεν υπάρχει είδηση.
0: Τι θα πει, ρε Θανάση, συνονόματε. Τι περιμένει να πει ο Κώστας, να βγάζει από το μυαλό του πράγματα να λέει για να περάσει η ώρα.
2: Άμα υπάρχει κάποια είδηση, αυτή τη στιγμή το μοναδικό θέμα που έτσι ενδιαφέρει και είναι επικεντρωμένο στον Ολυμπιακό είναι το παιχνίδι τη ερχόμενη Τρίτη, Θανάση. Τι να σου πω, θα σου βαραδιάσει τα ονόματα με τα γραφικά.
0: Ναι, και μετά. Μπράβο, να πει 30-40 και μετά να πει σα τα έλεγα. Δεν το είπα ότι αυτό θα έρθει. Θα πετύχει.
2: Άμα σε ικανοποιεί αυτό, τι να σου πω, έχω πολλά ονόματα.
0: Όχι, φίλε τώρα. Δεν προλαβαίνω για ονόματα.
2: Ναι, άλλο δεν προλαβαίνω. Και τι θα γίνει δηλαδή. Αυτή τη στιγμή είναι φανερό στον Ολυμπιακό. Δεν ασχολούνται με το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις προσθήκες που θέλουν να κάνουν. Αλλά όμως το παρασκήνιο. Γιατί θέλουν να δουν το παιχνίδι της Τρίτης. Τι θα γίνει. Αυτό είναι που καίει.
0: Και δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Να το πούμε στους φίλους.
2: Ναι, εκτός από αυτό το θέμα με τον Γκολοβιανό, τον Πουέρτα, δεν έχει. Και αυτό από τη μάρκα, ας πούμε, επιβεβαιώνεται πιο πολύ. Δεν βγαίνει κάτι άλλο. Τι να πω, άμα δεν υπάρχει κάποια είδηση, το ξέρεις ότι από την πρώτη στιγμή το λέμε εδώ στον.
0: Στο σταθμό, έτσι είναι. Ωραία, πες μας πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο, να σε αφήσω γιατί θα πάω στο διάλειμμα.
2: Το Σαββατοκύριακο απλά θα κάνω ετοιμασίες για το ταξίδι, θα ηρεμήσω.
0: Α, οπότε να σου ευχηθώ καλό ταξίδι, γιατί τη Δευτέρα φεύγεις,
2: Ναι, τη Δευτέρα 6 ώρα το πρωί πρέπει να σηκωθώ. Οπότε, γιατί 8 με 8 ώρα πρέπει στο αεροδρόμιο.
0: Ωραία, οπότε θα τα πούμε από Ολλανδία τώρα, έτσι.
2: Να ενημερώσω μόνο ότι εκτός από το μάτς την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρχουν πολλά βίντεο, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, την άφηξη στο αεροδρόμιο, την αναχώρηση, τα πάντα για ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό το τριήμερο. Και λέω τριήμερο γιατί Δευτέρα, Τρίτη και θα επιστρέψουμε την Τετάρτη το απόγευμα. Ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε η ομάδα να παραμείνει στην Ολλανδία, να κάνει την Τετάρτη το πρωί ένα ξεμούδιασμα όπως συνηθίζει και 2 η ώρα αναχώρηση για την επιστροφή στην Ελλάδα.
0: Ωραίος.
2: Οπότε ένα τριήμερο γεμάτο ρεπορτάζ και τα πάντα όσα θα συμβούν στο να είμαι εκεί.
0: Με το καλό να πας, με το καλό να επιστρέψεις και να φέρεις και την νίκη. Σου εύχομαι.
2: Αμήν. Αμήν, φίλε.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου Κώστα μου. Γεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Οπότε από ό,τι βλέπεις, καλέ μου φίλε Αθανάσια, ζωντανή είναι η εκπομπή, δεν είναι μαγνητοσκοπημένη και δεν είναι και εχθές. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Γεια σου Γιάννη, το νου σου στο δρόμο, εκεί, από το Βοτανικό και από το Εγάλεο. Ο καλός μου φίλος ο Γιάννης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live εδώ στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Για τους καινούριους φίλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sports On Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά, με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. 2 οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, με απλή χρέωση μηνύματος. Σάγη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου τον Πανιόνιο, τον Λευτέρη, που παλεύει μέσα στη ζέστη. Και την καλησπέρα μου σε όλους τους Παναθηναϊκούς για να ξέρουν ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Κώστας, Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου, καλέ μου φίλε Κώστα. Την καλησπέρα μου και σε μένα, στον αδερφό στον Λευτέρη. Και φυσικά καλούς δρόμους να έχει. Όντως οι φίλοι που είναι στα ταξί και δουλεύουν, αλλά και στα λεωφορεία όπως ο φίλος μου Γιάννης, τρώνε πολύ ζέστη αυτές τις ημέρες. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα, αλλά και εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δύσκολα, αλλά θα καταφέρει να περάσει στην Βουλγαρία την Τρίτη. Για να δούμε.

Πάμε και λίγο στο κύπελο πριν πάμε στον Παναθηναϊκό. Να σας πω πως η ΕΠΟ έκανε γνωστό το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού γύρου της πρώτης φάσης για το κύπελο Ελλάδας για τη νέα σεζόν, και τρεις από τις 11 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε ουδέτερη έδρα και όχι στην φυσική έδρα της τυπικά γηπεδούχο ομάδας. Την Δευτέρα 17 Αυγούστου, ο Άρης θα παίξει με την Αναγέννηση Καρδίτσα στις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στην Θεσσαλική πόλη, γιατί το Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων κυπέλου, με την διοίκησή της να δηλώνει αρχικά το πανθεσσαλικό γήπεδο του Βόλου. Ωστόσο, οι δύο διοικήσεις, φίλες και φίλοι, ήρθαν σε συμφωνία, για οικονομικούς λόγους βέβαια, να γίνει το μάτς στο γήπεδο της Νέας Καρπίας στη Θεσσαλονίκη. Παρεμπιπτόντως, εκεί δίπλα ήμουνα φαντάρος για ένα διάστημα. Ακριβώς δίπλα από το γήπεδο, τι μου θύμισε τώρα. Παρένθεση. Έτσι, η ομάδα λοιπόν της Αναγέννησης Καρδίτσας θα μπορέσει να εισπράξει περισσότερα χρήματα από τα εισιτήρια, γιατί και ο κόσμος του Άρη, Θεσσαλονίκη άλλωστε, θα μπορέσει να δώσει δυναμικό παρόν σε ένα κοντινό γήπεδο και δεν θα ταξιδέψει μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια μέρα, στις 9 το βράδυ, ο Ηρακλής θα υποδεχτεί το Βόλο στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Και όχι βέβαια στο Καφτατζόγλιο στάδιο, στο οποίο βέβαια γίνονται έργα. Ο Ηρακλής είχε προτείνει το γήπεδο του Μακεδονικού, ωστόσο ο κανονισμός της ΕΠΟ που επιτρέπει διεξαγωγή αγώνων κυπέλου μεταξύ δύο ομάδων Super League μόνο σε γήπεδα αδειοδοτημένα για τη μεγάλη κατηγορία, και γι' αυτό πήγαμε στη λύση των Σερών. Τέλος, την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας, στο Γρηγόρης Λαμπράκη, και όχι στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, το οποίο έχει κλείσει εδώ και καιρό γιατί γίνονται εργασίες αναβάθμισής του. Η αναμέτρηση ωστόσο θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών, καθώς το γήπεδο δεν έχει την απαιτούμενη άδεια για διεξαγωγή αγώνων κυπέλου παρουσία οπαδών. Και λέω τώρα, γιατί αρκετοί αγρινιώτες είναι στην Αθήνα, αρκετοί από την Καλαμάτη και από τη Μεσσηνία, δεν βρήκαν ένα άλλο γήπεδο για να πάει και ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα, έτσι.

0: 38 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να το συναντήσουμε, δεν ξέρω που βρίσκεται. Γεια σου Γιώργη μου.
2: Καλησπέρα Σάκη μου, καλησπέρα στις φίλες και στις φίλες που μας ακούνε.
0: Τι γίνεται, έχεις κάνει, καμία, έχεις κάνει καμία βουτιά?
2: Πάντα καλοκαίρι, το κάνουμε και το χειμώνα.
0: Α, είσαι και χειμερινός κολυμβητής εσύ, ε?
2: Όποτε μπορώ, ναι.
0: Μάλιστα, και καλά
2: εντάξει,
0: κάνεις.
2: Εντάξει, κοίτα τώρα, Γενάρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, δεν είναι εντάξει. Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά τις υπόλοιπες μέρες μπαίνουμε από νωρίς και το τραβάμε όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Ναι, ρε φίλε, η μαγιά όμως είναι να μπεις και μέσα στα χιόνια. Εκείνα εδώ.
2: Εντάξει. Εντάξει. Σιγά-σιγά.
0: Κοίτα.
2: Σιγά-σιγά. Όταν πάμε προετοιμασία με το Παναθηναϊκό.
0: Α, μάλιστα. Επειδή είχαμε και ρεπό, φίλε, δεν έχουμε έτσι γενικά ειδησούλες. Από την ομάδα δεν ξέρω από τι. Μάλλον έτσι να ξεκινήσουμε από τον προπονητή της Σπαρτάκ που λέει το σκεπτικό της απόφασης για να παραχωριστεί δανεικός ο Λιβάη Γκαρσία, ο κύριος Χουάν Κάρλος Καρθέδο, και αυτό το θέμα σχολιάζεται και εκτενώς, θα έλεγα, στην Ρωσία. Και από ό,τι λέει ο προπονητής, αυτή η απόφαση την πήραν καθαρά με αγωνιστικά κριτήρια και αφορούσε το κομμάτι των συμμετοχών του παίκτη στην ομάδα. Από ό,τι βλέπω εδώ από τη Ρωσία που έρχεται το θέμα, ο Καρθέδο λοιπόν εστίασε στην αδυναμία να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής για όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ και ήταν ένα γεγονός που καθόρισε την παραχώρηση του παίκτη. Έτσι ο Γκαρσία ήρθε μάλλον στον Παναθηναϊκό και για μένα ο Παναθηναϊκός προσθέτει έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή στην επιθετική του γραμμή, γιατί έχει ταχύτητα, έχει δύναμη, εμπειρία και ξέρει από απαιτητικά πρωταθλήματα και ξέρει και το δικό μας το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε μια γεμάτη σεζόν και πέτυχε και αρκετά γκολ και έτσι δεν θα έβρισκε φέτος τον χρόνο που ήθελε στη Σπαρτάκ. Και πήρε την απόφαση, βέβαια, αυτός από ό,τι ξέρω δεν ήθελε να μείνει άλλο στη Ρωσία πέρα από το χρόνο συμμετοχής.

0: εκεί των ομάδων. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή θετική, πολύ χρήσιμη και ότι θα βοηθήσει και θα έχει και σίγουρα στον Παναθηναϊκό, θα βρει και περισσότερο χρόνο που ήταν και η ερώτηση που μου έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτά βέβαια είναι μέσα στο χορτάρι, έτσι.
1: Πάντα όλα μέσα στο χορτάρι.
0: Το χορτάρι. Δηλαδή, αλλήμονω.
1: Να πούμε και ότι ο μάνατζερ του Γιάνγκουσιτς μίλησε για τα μακροπρόθεσμα σχέδια και την καριέρα του πελάτη του. Ο Ματέι Σκέγκρο, από ό,τι βλέπω. Ο οποίος τόνισε ότι ο μεγάλος στόχος του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι να αγωνιστεί στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η παρουσία του στον Παναθηναϊκό και την Αθήνα αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια και χωρίς βιασύνες, όπως είπε ο ίδιος. Εντάξει, καλό είναι να έρχονται παίκτες και να μπορεί μετά και ο Παναθηναϊκός να τους πουλήσει, να έχει και έσοδα, αλλά να αφήνουν και κάτι στο τριφύλι, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, μέσα στο γήπεδο, έτσι, μέσα στο χορτάρι.
0: Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός έχει τους στόχους.
1: Λέει ακόμη για 2-3 χρόνια. Δεν βιαζόμαστε. Καλό είναι αυτό. Το θέμα είναι το μυαλό να είναι μέσα στο κεφάλι, έτσι, από τους παίκτες.
0: Αυτό το λάθος κάνουν συνήθως οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Είναι τα πράγματα διαφορετικά στα κοινωνικά. Είναι και η μάνατζερ στη μέση που...
1: Η μάνατζερ αυλεί πολλές φορές, η οικογένεια.
0: Ναι, αλλά συνήθως είναι και η μάνατζερ, γιατί βιάζονται, σου λέει, ξέρεις, όσο γίνεται πιο γρήγορα, πολλά λεφτά και να εξασφαλίσουμε τον ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όλα έχουν μια ροή. Οι ποδοσφαιριστές, εξάλλου ο Γιώργος Καραγκούνης στην συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα εκεί στο Τάρτλι τον Πρωτοπάπα, στο Βαγγέλη τον Πρωτοπάπα. Είπε αυτό, ότι παιδιά, παίξτε την μπάλα σας, παίξτε την μπάλα, δώσε τα όλα και θα λεφτόμαστε από μόνα τους.
1: Μα όλα έρχονται με μια σειρά, φίλε. Βήμα-βήμα, σκαλοπάτι. Είδες και τη συνέντευξη, δεν ξέρω αν την είδες, του Λιμπερόπουλου, ο οποίος δεν έδινε συνέντευξη, αλλά ήταν απολαυστικός, έτσι, και ο
0: Λιμπερόπουλος. Ο μεγάλος Λιμπερόπουλος, μιλάμε για όποιος δεν τον έχει δει να αγωνίζεται, είναι μοναδικός ο Σεστίδη, τα ελληνικά δεδομένα μιλάμε για...
1: Και είδες τι είπε, πως ξεκίνησε, ναι. Για τη Ρεάλ που υπήρχε ενδιαφέρον, πως ήρθε στον Παναθηναϊκό, όλα για Αθηνική, τα πάντα είπε και για τη Ριζούπολη βέβαια, ότι πήγαν μόνοι τους, αυτά που μου είχε πει και ο Χρήστος, μαζέχα πολύ.
0: Ναι, είπε και ο Λιμπερόπουλος και ο Γιώργος Καραγκούνης, είπαν πάρα πολλά πράγματα εκεί και κατήγγειλαν από τις ουσίες, αλλά εδώ βλέπεις ότι με όλα αυτά έχουμε... Έτσι έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση τίποτα πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, να πούμε έχουμε προσαρμοστεί με την κακή έννοια, θα έλεγα.
1: Κατάλαβα τι λες. Να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ίσως υπάρξει ένα ενδιαφέρον της ΧΑΛ για τον Τσέριν. Καλή ηλικία είναι ο παίκτης και είναι ένας παίκτης που τα στοιχεία του νομίζω ταιριάζουν σε ομάδες Premier League στην Αγγλία. Στη Χάλη δεν πήγε και ο Τζολάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στη Χάλη πήγε.
0: Ναι.
1: Εκείνο Ατζούν. Οπότε γνωρίζει την περίπτωσή του. Τώρα, για τον Τσιριβέγια, ρωτάει για ένας φίλος εδώ. Υπάρχει πάντως μια πληροφορία που λέει ότι ο μάνατζερ του κοιτάει προς την αγορά της Ισπανίας. Και αν γίνει ή με τον έναν ή με τον άλλον, να ξέρετε ότι σίγουρα θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα, ό,τι και να γίνει και οι δύο να μείνουν, ο Παναθηναϊκός θα πάει για ένα οχτάρι, θα έλεγα εγώ. Ένας, το έχουμε πει πολλές φορές, όπως είναι ο Γένσεν, που ακόμα είναι το θέμα σε αναμονή. Και εγώ νομίζω, φίλε, ότι θα περάσει ο 15 Αύγουστος, δηλαδή θα πάμε προς το τέλος των μεταγραφών και εκεί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, έτσι.
0: Βέβαια, και τώρα είπαμε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και έτσι όπως ήρθε το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, όλα τα πάρα ο Παναθηναϊκός δίκαια να πνέει για το παιχνίδι στη...
1: Ναι, θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Έτσι. Για τα μεταγραφικά, απλά να κλείσουμε
0: τα
1: αυτό.
0: Τα μεταγραφικά δεν σταματάνε, κάθε μέρα γίνονται διεργασίες, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για τον Ούγκρεσιτς που ανήκει στην Παρτιζάν. Υπήρχαν δημοσιεύματα που ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί αυτή την περίπτωση.
0: Εγώ δεν έχω καμία εικόνα για αυτό το μπορείς χρηστεί, Σάκη, για να λέω.
1: Ούτε εγώ είχα να το πω. Ναι.
0: Ακούω εξαιρετικά σχόλια, βέβαια.
1: Η Μότζαρ Σπορτ το λέει ότι ο Κοτσόλης πήγε στο Βελιγράδι για να παρακολουθήσει από κοντά τον ποδοσφαιριστή χθες. Χθες νομίζω, στον αγώνα της Παρτίζαν με την Τόπολα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν αγωνίστηκε ο Ούγκρεσιτς καθόλου, δεν πάτησε καν χορτάρι. 3-0 κέρδισαν της Παρτίζαν, γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και έτσι ο προπονητής προτίμησε να μην τον χρησιμοποιήσει για να μην ρισκάρει κάτι πιο σοβαρό. Τώρα, ο Παναθηναϊκός διαψεύδει κατηγορηματικά αυτό το ταξίδι αστραπή και το ραντεβού του Κοτσόλη

0: και ό,τι έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας για αυτό το θέμα.
1: Δεν υπάρχει καπνός φωτιά συνήθως.
0: Οκ, okay, εντάξει, εγώ μεταφέρω τα ρεπορτάζ, έτσι. Δεν γνωρίζω κάτι για το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Με την πρώτη ομάδα πάντως έχει 60 συμμετοχές, 13 γκολ, 4 ασίστ και φυσικά είναι και από την Ακαδημία της ομάδας. Είναι και αρχηγός, 21 ετών και φοράει το περιβερχιόνι του αρχηγού. Αυτό δείχνει πάρα πολλά για την εμπιστοσύνη που του έχουν εκεί στην ομάδα του, έτσι, στο πρόσωπό του.
1: Εντάξει, έχουν άλλη νοοτροπία τώρα. Και οι Σέρβοι, επειδή έχουν επενδύσει και οι Σέρβοι και οι Κροάτες επενδύουν στα νέα παιδιά και στα ταλέντα τους και καλά κάνουν.
0: Επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει διακοπή, συνεχίζεται η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και εδώ για το φίλο τον Κώστα που ρωτάει, βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος βέβαια, έτσι, έχουμε δει εντυπωσιακή θα έλεγα πρόοδο στις τελευταίες ημέρες, γιατί αποκτά πλέον σχήμα γηπέδου σιγά σιγά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δει,
1: ναι,
0: δηλαδή ο σκελετός, υπάρχει σκελετός, εξέδρες.
1: Εντάξει, όλες αυτές οι εικόνες θα και κάνουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού και να το πιστεύει περισσότερο από ποτέ και να ανυπομονεί για την τελική έτσι, εικόνα και για να μπει σε λειτουργία και ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς, να πούμε ότι
1: να αγωνιστεί στο κανονικό του γήπεδο.
0: Ότι σημαντικά βήματα πρόοδου γίνονται και στις υποδομές του Ερασιτέχνη και το λέω αυτό γιατί ήδη ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αυτό το σιδέρωμα που λέμε στη βάση του κτηρίου. Ένα καθαρουστικό στάδιο πριν ξεκινήσει η ενέργεια του συγκροτήματος για τον Ερασιτέχνη, που θα στεγάσει τα τμήματα του Ερασιτέχνη και προχωράει το έργο σιγά σιγά, καθημερινά βέβαια. Λοιπόν, επίσης, ναι, για το φίλο που λέει για τις συλλήψεις, ναι, υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία για τα μέτρα τάξης που είχαμε στο ΟΑΚΑ. Οι αρχές λοιπόν προχώρησαν σε σύλληψη 12 ατόμων ηλικίας από 17 έως 49 ετών, γιατί βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, καπνογόνο και λέιζερ. Μάλιστα.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Προσοχή θέλουν, παιδιά. Όσοι πάνε στο γήπεδο.
1: Γήπεδο πάμε. Δεν πάμε για πόλεμο. Πάμε για αθλητισμό.
0: Ακριβώς. Να πάμε και στους μικρούς, γιατί είχαμε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο οποίος πρόσφερε επαγγελματικά συμβόλαια, φίλε, σε 6 ταλέντα νεαρούς που είναι ταλέντα. Λοιπόν, Σπύρος Αθανασάκης, γεννημένος το Φλεβάρι του 10, αμυντικός. Θάνος Δημητρακόπουλος, Ιούλιο του 11, μεσοεπιθετικός. Θάνος Δούκας, από τη Θεσσαλονίκη, Οκτώβρη του 10, γεννημένος, μεσοεπιθετικός. Γιώργος Κασίμος, από την Αθήνα, Ιούλιο του 10, μέσος. Δημήτρης Κόκκινος, από την Αθήνα, Γενάρης του 10 και είναι μέσος. Δημήτρης Ξηδιάς, από την Αθήνα, και αυτός Γενάρης του 10, κεντρικός αμυντικός. Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που όπως είπα, υπέγραψαν τα παιδιά αυτά το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Φαντάσου πόσες δεκαετίες πριν, όπως θα διάβασες εσύ σήμερα τα ονόματα, κάποιος άλλος καλός συνάδελφος τότε θα είπε, υπέγραψαν τον Παναθηναϊκό, ο Άγγελος Μπασινάς,
0: ναι,
1: ο Γιάννης Δούμας, ο Γιώργος Καραγκούνης.
0: Σωστός.
1: Ας τους ευχηθούμε να κάποτε να τους θυμόμαστε και αυτούς έτσι.
0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα 4 λεπτά για 5 που έχουμε, να πούμε λοιπόν, φίλε, ότι σήμερα δεν έχουμε κάτι από τα αγωνιστικά, γιατί ο Νίστρουπ έδωσε ρεπό στους παίκτες, ακριβώς, αλλά χθες δούλεψε και εντατικά θα έλεγα σε πολλά θέματα που είδε ότι έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Τα αρνητικά δηλαδή προσπαθεί να διορθώσει και αύριο το ίδιο θα γίνει και την Κυριακή και τη Δευτέρα που θα αναχωρήσει για την Βουλγαρία η ομάδα. Είδαμε τον Γκαρσία να κάνει την πρώτη του προπόνηση, από τον Γκαρσία που περιμένει πολλά προπονητής του Παναθηναϊκού, δηλαδή να δώσει κάτι παραπάνω, να φέρει γκολ και όσο το δυνατόν πιστεύω να έχει προσαρμοστεί μέσα σε μια εβδομάδα. Μαθαίνουμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και τα εργομετρικά του και στο αγωνιστικό κομμάτι, οπότε υπολογίζεται κανονικά για τον αγώνα απέναντι στην 1948 την Τρίτη και μην ξεχνάμε ότι έπεσε και οικονομικά για να έρθει στον Παναθηναϊκό και είχε διάθεση και έχει, το φάνηκε στο ΟΑΚΑ με τις δηλώσεις που έκανε. Μίλησε με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, έβγαλε φωτογραφίες με πολύ κόσμο και επίσης να πούμε ο πονοκέφαλος που έχει τώρα ο προπονητής για το δεξιάκρο της άμυνας ακούει στο όνομα Κάτρης μάλλον, Αυτός θα είναι ο Αντιτσάπρας. Το πιο πιθανό δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, ακούγεται και, το, ναι, και για τον Μπελίστρη σε αυτή τη θέση, αλλά εγώ νομίζω ότι τις περισσότερες πιθανότητες τις έχει ο Τσάπρας.
1: Νομίζω ότι πέρυσι και με τον Μπενίτες, ο Κάτρης όταν αγωνίστηκε έβγαλε την ομάδα στο πρόσωπο.
0: Ναι, οπότε... νομίζω ότι το τεμπούτο του το έκανε με τη Ρώμα ως δεξιός μπακ. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, που ο Παναθηναϊκός ναι, δεν συμπλήρωνε 18 και παίξανε πολλά Ελληνόπουλα και μπήκαν στην 10 και στην 18. Έτσι. Πάρα πολλά νέα παιδιά.
0: Εδώ συμφωνώ με ένα φίλο που λέει ότι πρέπει να βγουν μπροστά κάποιες προσωπικότητες που έχει ο Παναθηναϊκός για το μάτς της Τρίτης. Παρόλο που είναι φαβορή, έχει, εγώ θα πω, έχει πολλές. Πώς να σου πω. Κρύβει παγίδες. Παγίδες
1: βέβαια,
0: αυτό,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θα δούμε αν θα παίξει από την αρχή. Εγώ θεωρώ ότι ο Λιβάη Γκαρσία θα τον δούμε τώρα, είτε από την αρχή είτε αλλαγή. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα παίξει.
1: Με τον Τετέ τραυματία, έτσι, πιστεύω μπράβο, και εγώ ότι θα βρει χρόνο. Και... έτσι, είτε λίγο είτε πολύ, πιστεύω ότι θα αγωνιστεί. Έτσι, εκτός αν η ομάδα καταφέρει με την πρώτη της ενδεκάδα να... να κάνει μια ανεντυπρόκριση.
0: Ακριβώς. Και αυτό που λέμε τώρα για τις προσωπικότητες, ένας από αυτούς για μένα είναι και ο Ντεφράι που έχει φάει τα γήπεδα και τα ιταλικά γήπεδα σε κορυφαίο επίπεδο με το κουτάλι, αλλά και ο Λιβάη Γκαρσία που έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο όταν τον χρησιμοποιήσει με το καλό ο προπονητής.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα δεν μπορείς να συγκρίνεις την ποιότητα που έχει ο Παναθηναϊκός με την. Δεν θέλω να την υποτιμήσω την ομάδα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Με την
1: Τσεσεκά του 1948. Δεν πρέπει να δεχτεί κανένας να σκέψει ότι θα σταματήσει η Ευρωπαϊκή Χρονιά του Παναθηναϊκού φέτος και τον ίδιο.
0: Αλλά θα είναι πλήρη αποτυχία άμα γίνει αυτό, έτσι.
1: Ναι, αναμφίβολα, αναμφισβήτητα.
0: Κάζω να το πω, αποτυχία σίγουρα.
1: Όχι, όχι, βέβαια, αποτυχία. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έτσι. Είπαμε, έχουμε εξηγήσει όλες τις παραμέτρους ότι για τον Αύγουστο, για το καλοκαίρι, που είναι πράγματα που ισχύουν, δεν είναι δικαιολογίες. Αλλά από την άλλη υπάρχει ένας στόχος, έτσι, ο οποίος δεν γίνεται. Αν δεν επιτευχθεί είναι μεγάλη αποτυχία.
0: Ακριβώς. Είδες ότι και ο ΠΑΟΚ δεν καθάρισε. Βέβαια έχει πιο δύσκολο έργο. Ναι. Αλλά όμως δεν υπάρχουν. Όταν παίζεις στην Ευρώπη, ρε φίλε, δεν μπορείς να πεις ομάδες καφενεία, πιτσαρίες και τέτοια που άκουγα την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ είπα ότι και πάλι θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός και όπως έτσι έγινε. Ευελπιστώ όμως ότι ο Παναθηναϊκός με διαφορετική νοοτροπία πιστεύω να δούμε καλύτερη ομάδα με μεγάλη προσοχή γιατί δεν νομίζω να παίξει διαφορετικά η ΤΣΣΚΑ. Αλλά όμως έχει την ποιότητα ο Παναθηναϊκός να πάει να καθαρίσει το μάτς εκεί, να γυρίσει με την πρόκριση και να προχωρήσει. Τέλος πάντων, επειδή φτάσαμε μάλλον στο τέλος. Έτσι, σε αφήνω να κλείσεις εσύ. Τι θα ήθελες να πεις στους φίλους μας, να σου ευχηθώ βέβαια καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Νομίζω Δευτέρα σίγουρα, ίσως και την Τρίτη θα τα πούμε και μετά θα σε χαιρετήσω κι εγώ.
1: Εντάξει, τίποτα. Τι να πούμε, παιδιά, πάμε στα βάθη του Αυγούστου, να το πω έτσι.
0: Ωραίος.
1: Καλή ξεκούραση σε όσους δεν έχουν πάει διακοπές ή είναι διακοπές και με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να γεμίσει μπαταρίες του γιατί ζούμε δύσκολες εποχές.
0: Και έχετε δύσκολες
1: εποχές.
0: Έτσι. Καλά να περνάς και εσύ Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σάκη. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλό
0: επίσης, φίλε, επίσης και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάς, φίλες και φίλοι, με τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και για την σημερινή μας εκπομπή. Την καλησπέρα μου στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Σάγκη καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο.

0: Λοιπόν, πριν σας αφήσω, να σας πάω μια βόλτα μέχρι την Χαλκίδα, εκεί στο hotel Athidon Estate. Στη Χαλκίδα, μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και με υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών, λοιπόν, θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια, για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθίδων Estate, λοιπόν, στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να μπείτε στο site ή να τηλεφωνήσετε στο 22 210 96 465. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω. Σάγκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ σε όλους από όλους εμάς. Γεια σας.
1: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική?
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης?
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: ...94,3... Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ στον ραδιοθάλαμο του Ίντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς, που παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12. Μια εκπομπή λόγου και μουσικής. Εδώ μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσετε για τα πάντα, αλλά και για τίποτα. Γι' αυτό η εκπομπή λέγεται όλα ίδια και όλα αλλιώς. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Τσουράκης, δηλαδή η αφεντιά μου. Και πριν πω όλα τα υπόλοιπα, θέλω να στείλω μια πολύ θερμή καλησπέρα σε μια υπέροχη οικογένεια που είχα τη χαρά να γνωρίσω πριν από λίγο. Την κυρία Ελβίρα, τον κύριο Πέτρο και τα δύο υπέροχα αγόρια τους. Δύο πιτσιρικάδες παιδιά φοβεροί. Μόλις με είδαν, γεια σας, γεια σας, γεια σας, κατευθείαν χαιρετούρες. Πάνε για δήμαρχοι 100% να ξέρετε. Ο Γιώργος και ο Δημοσθένης. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα σε όλη την οικογένεια εκεί. Στην κυρία Ελβίρα, στον κύριο Πέτρο, στον Γιώργο και στο Δημοσθένη. Να είστε πάντα καλά. Με υγεία, τα παιδάκια καλή πρόοδο και ευτυχία πάνω απ' όλα. Ωραίοι, ωραίοι τύποι, ωραίοι τύποι και ευγενέστατοι. Εμείς εδώ παραίτησα θα πάμε όπως προείπα μέχρι και τις 12 με τη γνωστή επικοινωνία μας. Χαλαρά παιδιά, ξέρω ότι οι περισσότεροι έχετε φύγει, το βλέπω και στους δρόμους. Άλλωστε όσοι ακούτε το σταθμό και με γνωρίζετε, ξέρετε ότι η πρωινή μου εργασία έχει να κάνει με κίνηση στο δρόμο, οπότε έχω μία νομίζω πολύ καλή εικόνα καθημερινά. Δεν αδειάζει η Αθήνα όπως αδειάζε κάποτε, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά φέτος έχει αδειάσει αρκετά και για αρκετά έτσι ικανό διάστημα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Άκουσα το πρωί έναν πολιτικό ρεπόρτερ, έναν μάλλον ρεπόρτερ του πολιτικού ρεπορτάζ, να λέει ότι οι Έλληνες πήγαν διακοπές φέτος. Τα καράβια έχουν πληρότητα 100%, άρα οι Έλληνες έχουν λεφτά. Τι λες βρε κακομύρι. Τι λες βρε κακομύρι. Είναι όμως τέτοια η πίεση που βιώνει ο Έλληνας, ο συμπολίτης μας παιδιά, εμείς οι ίδιοι, ο φίλος, ο γείτονας στη διπλανή μας πόρτα, ο συγγενής μας. Που λες ρε φίλε του κερατά, θα αφήσω κάτι πίσω, να πάω 5 μέρες κάπου, να αλλάξω παραστάσεις, να νιώσω λίγο τη θάλασσα στο σώμα μου ρε φίλε, ήμαρτον. Άλλωστε να ξέρω ότι έχει πάρα πολλά μεταλλικά, αλλά τα οποία δεν μπορούμε να λάβουμε σε ικανή ποσότητα, είτε από τις τροφές είτε από το πόσιμο νερό, μπορούμε να τα λάβουμε για τη θάλασσα φίλες και φίλοι. Καθώς επίσης και να κάνουμε σύνθεση βιταμίνης D, έτσι. Ο Έλληνας πλέον, να ξέρετε, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό έλλειψη βιταμίνης D και δεν το έχουν οι Βορειοευρωπαίοι. Γιατί ο Έλληνας φοβάται να εκτεθεί στον ήλιο. Πάμε στην παραλία και βάζουμε 3 ομπρέλες με προστασία UVA, UVB, αντιλιακό το λιγότερο 50 βαθμούς προστασία. Έχω δει παιδιά σε παραλία, μικρή παραλία, δεν θα το πω συνοικιακή, αλλά παραλία του τύπου είναι στη γειτονιά μας, να έχει στήσει ο άλλος τέντα, 10 τετραγωνικά, ολόκληρη βίλα. Συν τα βαρύδια που είχε βάλει στις 4 γωνίες για να πιάσουν, γιατί η συγκεκριμένη παραλία όταν πιάνει ο αέρας δεν το αφήνει. Πρέπει να καλύπτει καμιά 15 τετραγωνικά, να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει, βγείτε λίγο στον ήλιο, δεν παθαίνετε τίποτα. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Πάμε τρόπο επικοινωνίας 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Το Viber του σταθμού, το γνωστό και μη εξαιρεταίο νούμερο, το 6939-943-943. Όπου εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, όλα αναγιγνώσκονται, τα ευπρεπεί, τα λέμε και στον αέρα φίλες και φίλοι. Και νομίζω κατά κύριο λόγο ευπρεπεί στέλνετε. Δεν έχω κανένα παραπονό από κανέναν σας και καμία από εσάς, γιατί κατά κύριο λόγο, όπως και τον Σάγκη Μπουσδούνη που τον απολαμβάνουμε καθημερινά 6 με 8 με την εκπομπή Sports On Air, που έχει γυναικείο ακροατήριο, και εγώ τον ακολουθώ, δεν τον φτάνω, τον ακολουθώ όμως.

Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και τις αναμετρήσεις των ομάδων που μας εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αρχικά. Η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα βέβαια ως πρωταθλήτρια, αλλά ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με μέτριες ουσιαστικά εμφανίσεις. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό φέρανε ισοπαλίες. Ο ΠΑΟΚ έχασε, βέβαια έχω την αίσθηση ότι από τους τρεις η Άντερλεχτ ήταν η πιο δυνατή αντίπαλος των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με την δευτεραθλήτρια Ολλανδίας, παρακαλώ, την Αϊμέγγεν. Ουδόλος αμελητέα ποσότητα προς Θεού. Πότε γίναμε Ολλανδία, ποτέ. Και ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας από την Βουλγαρία. Θα το πω παρακλάδι της πάλι ποτέ κρατεάς ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Είναι λοιπόν η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 την οποία αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Αυτοί με το 1948 θεωρούν ότι είναι οι γνήσιοι συνεχιστές της πάλι ποτέ κρατεάς ομάδας της Βουλγαρίας. Ξέρετε, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες ήταν στις χώρες του σιδηρούν παραπετάσματος του τέως ανατολικού μπλοκ, ΤΣΕΣΚΑ, Δυνάμο και τα λοιπά, ήταν ομάδες του στρατού, της αστυνομίας. Ναι, δεν ισχύει πλέον αυτό, απλά τότε στην πολύ κλειστή κοινωνία του ανατολικού μπλοκ είχαν αυτή τη μορφή εκείνες οι ομάδες, και νομίζω τέτοιου τύπου ομάδες είχαν όλες οι χώρες του ανατολικού μπλοκ, από την Αλβανία χαμηλά και έπιανε Βουλγαρία, έπιανε Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία και όλες οι χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης είχαν τέτοιου τύπου ομάδες. Τέλος πάντων, αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τις πάρα πολύ σοβαρές πυρκαγιές στην Κρήτη, στην Αττικοβιωτία, με νεκρούς παιδιά, εν έτη 2026, τι να πω.

Η αλήθεια είναι ότι μικρό παιδάκι ήμουνα, κοντεύω 50. Ναι, κοντεύω 50, παιδιά. Και ακόμα η Ελλάδα καίγεται. Και πλέον οι πυρκαγιές αποκτούν άλλες διαστάσεις και έχουν και νεκρούς. Παλιά οι πυρκαγιές δεν είχαν νεκρούς, ρε παιδιά. Τι κακό κι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η έκταση των πυρκαγιών. Τα τελευταία 11 χρόνια η Αττικοβιωτία έχει χάσει το 42% των δασών της. Δεν το λες και λίγο. Είπαμε, ο πλανήτης που ζούμε είναι δανεικός. Τον δανειστήκαμε από τους επόμενους και τον είχαμε δανείσει στους προηγούμενους.

Για τους φίλους του στοιχήματος θα πάμε να πούμε μερικά αποτελεσματάκια. Α, μην ξεχάσω, εχθές μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μεγάλο πανηγύρι στη μεταμόρφωση, εμποροπανήγυρης και η Θεία Λειτουργία. Νομίζω η εμποροπανήγυρης είναι και απόψε. Πάτε παιδιά, πάρετε βρακιά. Οι άντρες να πάρουν βρακιά ουόμο είναι αθάνατα, να ξέρετε, εγώ τέτοια φοράω. Και οι κοπέλες αυτά που παίρνουν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να αναφερθώ εκτενέστερα, δεν είναι και πρέπον. Αλλά ξέρετε, τα τελευταία χρόνια και με την έλευση των καταστημάτων από τον μεγάλο κίτρινο γίγαντα, την Κίνα δηλαδή, και με την ανάπτυξη του παζαριού στο σχιστό, όπου προϊόντα, πώς να το πω, τα οποία έβρισκες μόνο σε πάγκους, σε πάγκους εμποροπανήγυρης, φίλες και φίλοι, τα βρίσκεις πλέον πολύ πιο εύκολα. Και τα πανηγύρια, αυτές οι εμποροπανήγυρες, έχουν έχασει λίγο την έγκλη τους και την επισκεψιμότητά τους. Βέβαια, παλαιότερα λέγαμε θα πάμε πανηγύρι, θα πάρουμε γαλαμπόκι, θα πάρουμε λουκουμάδες με κυμά. Τι λέω, ρε φίλε. Λουκουμάδες με σοκολάτα, τέτοιου τύπου βόλτα κάναμε ως πιτσιρικάδες. Θυμάμαι εγώ και στη Λούτσα, ας πούμε, που περνούσα τα καλοκαίρια μου μικρός, πηγαίναμε στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, που είχε και πολύ ωραία εμποροπανήγυρη, πέριξη του ναού. Και επεκτείνονταν και στο αποκάτω στενό που είναι το λιμάνι της Αρτέμιδας. Πάρα πολύ ωραία, ωραία περατζάδα, ωραία βόλτα, γαμπροπάζαρο, νυφοπάζαρο, καταλαβαίνετε. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, για το EFL Cup της Αγγλίας στο 37ο λεπτό έχουμε δύο μάτς. Wycop Stevenage στο 0-1 και Wolves Port Vale 2-0. Ενώ στο 22ο λεπτό η Middlesbrough με την Wrexham είναι στο 0-0. Η Wrexham, παιδιά, είναι μέτοχος ο πολύ γνωστός τοπιός, ο οποίος έχει υποδηθεί και τον Green Lantern στο κινηματογραφικό υπερηρωικό σύμπαν της DC, αλλά και πλέον στο κινηματογραφικό υπερηρωικό σύμπαν της Marvel. Έχει υποδηθεί τον... Όπου μιλάμε, κόλλησε το μυαλό μου. Εν πάση περιπτώσει είναι ο Ryan Reynolds. Ρε παιδιά, υποδύεται το έναν έτσι πολύ αμφιλεγόμενο σούπερ ήρωα, ο οποίος έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Wolverine, self-healing και τα λοιπά. Κόλλησε το μυαλό μου, ρε φίλε, γιατί έτσι. Ο Eisenhower, όχι Alzheimer. Εν πάση περιπτώσει, μέτοχος στην ομάδα της Wrexham και βασικός μέτοχος είναι ο Ryan Reynolds.

Ωπαρε παιδιά, το θυμήθηκα. Deadpool. Ο πολύ αμφιλεγόμενος σούπερ ήρωας της Marvel, ο Deadpool. Ο οποίος ξεκίνησε ως σούπερ κακός, ως αντίπαλο δέος του Wolverine. Παρ' όλα αυτά στις ταινίες του είναι και ένα comic relief ο ίδιος. 49 ετών παρακαλώ ο Ryan Reynolds, από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς η αλήθεια είναι.

0: Έχουμε γκολ για την Wycombe. Είναι πλέον στο 1-1 με την Steven Age. Μηνυματάκια είπαμε στο 69-39-9-43-9-43. Λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Τζακ και στον φίλο τον Πέτρο. Λοιπόν, ο Πέτρος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο εμένα με αγγίζει ιδιαίτερα. Καλησπέρα, είμαι ακροατής του σταθμού, αλλά ειλικρινά έχει κουράσει πολύ το ότι παίζετε συνέχεια για μήνες τα ίδια μουσικά κομμάτια από 2-3 παντελώς άγνωστα συγκροτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Πέτρο μου, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Δυστυχώς, οι εταιρείες που παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα προκειμένου ο σταθμός να παίξει πιο γνωστή έτσι, μουσική απαιτούν γύρω στα 150 χιλιάρικα το χρόνο. Είναι πάρα πολλά τα νεφρά που πρέπει να πουλήσουμε για να παίξουμε τη μουσική που θέλουμε, δυστυχώς. Και εγώ όταν είχα ξεκινήσει, αν είσαι δικός μου ακροατής, θα θυμάσαι ότι παίζα R&B και hip-hop. Πάντα όλα γνωστά κομμάτια, ψαγμένα, τα περισσότερα συνοδευμένα και από, και από μια μικρή ιστοριούλα. Δυστυχώς όμως είναι τέτοιο το κόστος των πνευματικών δικαιωμάτων που πραγματικά είναι δυσβάσταχτο και ειδικά για ένα σταθμό μικρό και αδέσμευτο σταθμό, παρακαλώ, έτσι χωρίς πλάτες από πίσω. Ευχαριστώ για την απάντηση. Αδερφέ, ειλικρινά νομίζω ότι είμαστε μια παρέα που αλληλεπιδρούμε και δεν θα μπορούσα να μην απαντήσω έτσι προς Θεού. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και την επισήμανση και το κυριότερο σε ευχαριστώ για το ευγενικό ύφος σου αλλά και την ακρόαση. Καλησπέρα, Τζακ, ο Ιάκωβος ο Σχίζας, ο φίλος μου. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Γεώργιε. Μη λέτε ότι ο πλανήτης ολόκληρος είναι δανεικός. Είναι δανεικός με τον ΙΜΕΙ, Ιάκωβε, γιατί και η Γρυλανδία δανεική είναι, αλλά με γιώτα. Και είναι και ο Μίτσος ο Ντόναλντ που τη διεκδικεί, τον κερατούλη. Για να προσέχουμε τι λέμε ώρες που είναι, καλή συνέχεια να κάνω ή όχι μόκο. Να κάνω ή όχι μόκο για απόψε, μη σε αναστατώσω περαιτέρω. Να μην κάνεις μόκο, δεν με αναστατώνεις. Έχω έρθει αναστατωμένος από πριν, δεν φίλε, από μόνος μου. Εσένα περιμένω να μην ζεις. Στέλνε αβέρτα. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Οι τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές είναι. Πολλοί παίρνετε τηλέφωνο και μιλάμε εκτός αέρα. Ντρέπεστε να βγείτε στον αέρα, παιδιά. Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ντροπή. Καλησπέρα φίλε Βαγγέλη Κουδράκη. Καλησπέρα σε φίλη μου την Ρενάτα. Η Ρενάτα παιδιά μου στέλνει πάντα τα πιο ωραία οικονομηνύματα εδώ στις δημοσίευσεις μου. Τα πιο ωραία έτσι post. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή Μαξούρα. Νέα αρχιά Γενάργυρη Καματερό, ηγέτης. Ηγέτης, αρχηγέτης, νεφελιγερέτης. Καλησπέρα Χάρα Ρεμπεκαρπουζό. Υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Τι άλλο θέλετε παιδιά, ο σταθμός έχει και τον βουλευτή, τον υποψήφιό του. Να τον κάνουμε, τον βγάλουμε βουλευτή όμως. Λοιπόν, μα επεσήμαναν ορθογραφικό στην ειδοποιία διαφορά. Λόγω άθυρμα έκαμα. Ορθογραφικός δεν κουμπάρε. Κάνε εσύ τις επισημάνσεις σου, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στο διαλυματάκι των 10.30 και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, μέρος δεύτερον. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καρπουζή. Καλησπέρα φιλαρά, καλή εκπομπή. Σε ακούω από Ελλάδα αυτή τη φορά. Πού είσαι Γιώργαρα, Λούτσα είσαι? Καλησπέρα Ντόροθι Μπακ. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Μαρίνη. Μου λέει τώρα ο Ιακώβος, παίζει να απολαύσουμε το σελαβί των Έμερντον, λέει και ναι, Πάλμερ. Ευγνώμονε σάι. Ρε Τζακ. Τώρα μόλις δεν λέγαμε δεν μπορούμε να παίξουμε ό,τι μουσική θέλουμε, γιατί είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Άμα θέλεις να βγάλω τους, να κατεβάζω τους στίχους, να στο απαγγείλω. Όπως απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά του Χατζηδάκη, ο Μητσιάς της προάλλες στη συναυλία. Γιατί δεν τον αφήνω να το τραγουδήσει, αδερφέ. Βρε καλαμπούρια που κάνουμε, βρε χωρατά. Λοιπόν παιδιά, μιλούσα με ένα φίλο. Καταρχάς είστε στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στην Αττική, στο www.943sports.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. Καλησπέρα και στον κύριο Δησέα Πλατήραχο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με το ράδιο Γέφυρα, αγαπημένος φίλος και συντοπίτης. Συντοπίτης Ρεθυμιώτης, ήθελα να πω. Εντάξει, είμαι κατά το ίμιση Ρεθυμιώτης, μάλλον όχι, κατά το 1/3, κατά το 1/3 Αρκάς από τη μαμά και κατά το 1/3 Λιωσιώτης, παιδιά, νεολιωσιώτης θα έλεγα. Μου έλεγε τώρα μια φίλη, μου λέει δεν είσαι ούτε κριτικός, ούτε αρκάς, ούτε τίποτα. Είσαι εδώ, Λιωσιώτης. Εδώ γεννήθηκες, εδώ μεγάλωσες. Δεν το ενστερνίζομαι αυτό. Θεωρώ ότι την καταγωγή μας την έλκουμε και από τους δύο γονείς. Και καλό είναι και να την τιμούμε και να την αναφέρουμε και να την στηρίζουμε. Εμένα γενικά μου αρέσει και πάρα πολύ η παράδοση και ειδικά η παράδοση της Κρήτης. Και έχω διατελέσει και πάρα πολλά χρόνια παραγωγός των κριτικών ραδιοφωνικών σταθμών εδώ στην Αθήνα. Και γλέντια και καλλιτέχνες και κακό και χαμός και σύλλογοι. Να στείλω μια καλησπέρα στον Γιώργη το Φραγκάκη. Παλιός αντιδήμαρχος στο Ήλιον, δημοτικός σύμβουλος πλέον και χοροδιδάσκαλος της Ένωσης Κρητών Ηλίου. Καλησπέρα και στον Βασίλη τον Μουρτζάνο, τον χοροδιδάσκαλο και πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Πετρούπολη Μεγαλόνισσος. Γεια σας κοπέλια, γεια σας. Καλησπέρα στον Γιώργη τον Πετράκη, τον χοροδιδάσκαλο του συλλόγου Κρήτες του Περιστερίου. Πάμε Παγκρίτιο δυνατά με Ρένα Βασιλάκη, Πετρακογιώργη. Θα τη βγάλουμε την κυρία Βασιλάκη κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, εδώ στον αέρα του Interveten Ελλάδα Sports. Κυρία Βασιλάκη, πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως, ολοκληρώνει την τέτραετή θητεία της ως ονούπο. Ρε παιδιά, μου στέλνει τώρα ο γιος μου στο Viber. Μου λέει σε μένα καλησπέρα θα πεις. Καλησπέρα βρεμούργο. Λοιπόν, μου λέει ο Τζακ, 30 ετίας και πλέον άσμα, ακόμη το κρατάνε κλειδωμένο μετά από κάποια χρόνια. Δεν τελειώνουν τα αλκοολικά δικαιώματα. Πού να ξέρω ρε φίλε, τι σαεπί είμαι. Καλησπέρα στο γιο μου, στον Τσουράκι Τζούνιορ, τον Ιωάννη. Το αγόρι μου μας ακούει από την Κάριστο της Νοτιού Ευβοίας, διακοπές με τη μαμά.

Βρε το παλικάρι μου. Λοιπόν, κάποιες φορές. Α, να στείλω καλησπέρα και στη φίλη μου την Πέννη. Γεια σου, ρε Πενάκη. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Σόφη. Καλησπέρα στην Ιωάννα. Καλησπέρα στη Χρύσα. Και ποιο άλλο όνομα μου απόδωσαν τελευταία 4-5 ονόματα. Τις έχω γκόμενες αυτές και τις 5. Δεν προλαβαίνω για τον εαυτό μου, θα έχω και 5 γκόμενες. Παιδιά, δεν φτάνουν τα λεφτά, αλήθεια.

Σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος και ο Ιαστέρο και ο Νικάνορ. Ενώ χτες, όπως προείπα, ήταν μεταμόρφωση του Σωτήρου, γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία. Να στείλω τις ευχές μου στην φίλη μου την Σάλβη, Σάλβη Σταμ. Πολύ αγαπημένη φίλη, εκλεκτή φίλη. Τώρα θα μου πείτε, ρε παιδιά, πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά υπάρχει φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας ωραίας γυναίκας? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, μιας ωραίας γυναίκας, μόνο αν δεν τον βλέπεις από κοντά. Άμα τον βλέπεις από κοντά, κάποια στιγμή δεν θα σου γυρίσει το μυαλό, δεν θα κάνει μια κίνηση, κάτι. Και το λέω τώρα γιατί η φίλη μου η Σωτηρία είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, πολύ εντυπωσιακή, ψηλή, μελαχνή κτλ. Εντάξει, οκ, τουλάχιστον η κοπέλα ευτυχώς μένει μακριά από το ήλιον και τη γλίτωσε. Αλλιώς δεν ξέρω τι γινόταν, αλήθεια. Λοιπόν, είχα μια κουβέντα με ένα φίλο γιατρό εχθές, τον Θάνο τον Καρπούζο, γυναικολόγο στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Συζητούσαμε για τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν οι άντρες από κάποια ηλικία και μετά. Παιδιά, όσοι είμαστε άνω των 45, εγώ το έχω καθυστερήσει βέβαια, αλλά δεν θα έπρεπε. Είναι ανευθυνότητα απέναντι στον εαυτό μας. Όσοι είμαστε άνω των 45, πρέπει να ξεκινήσουμε κάποιες προληπτικές εξετάσεις. Η πολιτεία είχε μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, του παλαιού γιατρού, του Δοξιάδη, κάποιες προληπτικές εξετάσεις, καρδιολογικές, νεφρολογικές κτλ. Τις οποίες εγώ τις έκανα, βγήκαν σχετικά καλές για την, για το πόσο προσέχω τον εαυτό μου τα τελευταία χρόνια, γιατί έχω κόψει και την άθληση και τη διατροφή μου. Δεν μπορώ να πω ότι την προσέχω στον απόλυτο βαθμό. Μία παρασπονδία πολύ σημαντική κάνω γενικά. Αυτή η παρασπονδία λέγεται παγωτά. Δηλαδή μπορώ να φάω, να ζω, είμαι άνθρωπος, μπορώ να ζω μόνο με παγωτό, να ξέρετε. Δεν τρώω άλλου τύπου γλυκά, να πεις ότι αχ, να φάμε ένα γαλακτομπούρεκο, ένα καταΐφι, κάτι. Όχι. Ή μια σοκολατίνα, μια πάστα. Ούτε, δεν με αγγίζει τίποτα από αυτά. Αλλά, παιδιά, παγωτό, μόλις δω πώς έπεφτε, πώς βούταγε ο Σκρούτζ Μακντάκ στο θησαυροφυλάκιο, το οποίο το είχε γεμάτο με λεφτά, με νομίσματα και χαρτονομίσματα. Έτσι μπορώ να βουτήξω. Δηλαδή, να φάω ένα τρίκυλο παγωτό στην καθισιά μου, εκεί, με την ακρούλα. Στην ακρούλα ξεκινάμε, με το κουτάλι της σούπας, μάλλον όχι. Τις ακρούλες αρχίζουμε και παίρνουμε, προφύγουν και λιώνουν με το κουταλάκι του γλυκού. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Βλέπουμε όμως ότι το κουταλάκι του γλυκού σιγά σιγά αρχίζει και δεν μας καλύπτει, γιατί λιώνει λίγο παραπάνω το παγωτό, στάζει το κουταλάκι και παίρνουμε τη σούπα μετά. Και αρχίζουμε, χλάπατης και χλούπατης. Και άμα δεν μας στάσει τη σούπα, παίρνουμε και την κουτάλα μετά, τη μεγάλη που σερβίρουμε τη σούπα. Και του αλλάζουμε τα πετρέλαια, φίλες και φίλοι. Έτσι κι εγώ. Ψωμιά πολλά δεν τρώω, τηγανιτά δεν τρώω, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Απαλού ζάχαρη δεν παίρνω, αλλά παγωτά, ο Θεός να σε φυλάει. Και εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια κουβέντα σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις. Οι άντρες άνω των 45, ενώ παλαιά ήταν από τα 54 έτη και μετά, επειδή έχει χαλάσει η διατροφή μας με τις πάρα πολλές επεξεργασμένες τροφές πλέον στην καθημερινότητά μας, πρέπει και κολονοσκόπηση αλλά και εξέταση προστάτη να τις προγραμματίζουμε από τα 45 και μετά. Εγώ είμαι τον Οκτώβριο, γίναμε 48, δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα και νομίζω σιγά σιγά πρέπει να πάω να λίγο να μας την εκαθίσουν. Και άιντε να σε πονέσει, οκ. Okay. Άμα σ' αρέσει, τι κάνεις μετά? Τι κάνεις μετά, μη ο κολονέλο? Να στείλω θερμές καλησπέρες σε όσους μας ακούνε από την εργασία τους ή σε όσους μας ακούνε από το όχημά τους. Επίσης όσους είναι επαγγελματίες σε οχήματα, στους οδηγούς ταξί βεβαίως, στην Κίτρινη Φυλή, που ξέρω ότι μας ακούει πάρα πολύ, μας στηρίζει πάρα πολύ ο στόλος των ταξί στην Αθήνα. Στους οδηγούς στα λεωφορεία, στα τραμ, στα τρολέι.
στους οδηγούς του μετρό, του προαστιακού, του ηλεκτρικού, αλλά και κυρίως στα παιδιά που είναι οδηγοί στην εφοδιαστική αλυσίδα, στους οδηγούς των φορτηγών, στα αδέρφια μας, την καλησπέρα και την αγάπη μου.

Βεβαίως, παρόλο που οι τροφές που καταναλώνουμε πλέον είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό επεξεργασμένες από ό,τι παλιά. Ήτανε πιο αγνή η διατροφή παλαιότερα. Εν τούτης όμως το προσδόκιμο ηλικίας των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών ήταν πολύ χαμηλότερο. Και έφερα ένα παράδειγμα τους ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Και επειδή εγώ είμαι και πολύ φαν του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και ιδιαίτερα, φίλες και φίλοι των ταινιών οι οποίες ήταν από το 50, μάλλον από το 60 και πίσω. Ας πούμε στην ταινία ο Φανούρης και το Σόιτι που είναι ταινία του 57.

Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι γεννήθηκαν γέροι και υποδίονταν πάντα ρόλους, ακόμα και στα νιάτα τους, ρόλους ανθρώπων μεγάλων σε ηλικία. Όπως ήταν ο Λαβρέτης Διανέλος, η Τζόλι Γαρμπή, έπαιζε πάντα τη μάνα ή τη μεγάλη αδερφή και ήταν πολλές φορές και συνομήλικη με την συμπροταγωνίστριά της. Ξέρω εγώ, ο Βασίλης ο Λογοθετήδης, η Γεωργία Βασιλιάδου Αυλανίτης, υποδίονταν ανθρώπους, ρόλους μάλλον μεγαλύτερων ανθρώπων σε ηλικία από ό,τι πραγματικά ήταν εκείνοι στην ζωή τους. Αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί είχαν περάσει και δύο πολέμους, έναν εμφύλιο, υποσιτισμό τρελό, στρες απίστευτο. Αν μου πείτε στρες δεν περνάμε εμείς αυτά τα τελευταία, πόσο να πω, 20-25 χρόνια. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν είναι τόσο συμπυκνωμένο, αλλά είναι αρκετά υψηλό το στρες το οποίο βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος και κατά κύριο λόγο για να προλάβει το σύγχρονο τρόπο ζωής. Παρ' όλα αυτά όμως και με την σύγχρονη φαρμακευτική αλλά και την σύγχρονη διατροφή το προσδόκιμο ζωής έχει πάει πολύ παραπάνω, αλλά οι αρρώστιες θερίζουν, έτσι, οι καρκινογενέσεις θερίζουν. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία 5 χρόνια ακούς θανάτους νέων ανθρώπων, δηλαδή από 40 μέχρι 60, ένας άνθρωπος είναι νέος μέχρι 65 βαριά. Και ακούς πέθανε από τι, από καρκίνο, πέθανε από τι, από καρκίνο, πέθανε όλος από τι, από καρκίνο, μόνο τέτοιο. Μετά είναι τα καρδιακά νοσήματα. Δεν μιλάμε τώρα για τα δυστυχήματα, έτσι.

Ο φίλος μου ο Γιώργης εδώ που ζει στην Πολωνία. Μάλλον η ζωή του μοιράζεται μεταξύ Πολωνίας και Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Βρήκε και καλή δουλειά στην Πολωνία. Γιωργάρα μου, μακάρι. Εκεί στην όμορφη Σβιντνίτσα. Ο φίλος μου ο Τζακ λέει: αυξάνονται γεωμετρικώς καρκινογενές με τις γνωστές εννέες και μετά σου λένε έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Να το ξαναδιατυπώσω ή δεν χρειάζεται. Με τα μπόλια λες εσύ, Τζακ. Το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Το καταλαβαίνω. Τι να σου πω τώρα. Πεθαίνει κόσμος σαν τις μύγες. Και ξέρεις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ είσαι μεγάλο κοπέλα σαν εμένα. Δεν είμαστε τώρα, παιδιά.

Έχουμε τελικό στην Λίγα Προφεσιονάλ στο πρωτάθλημα Κλαουζούρα για την Αργεντινή. Union Santa Fe Lanús 2-1 για την Union. Καλησπέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο, τον άρχοντα μας. Η Wycombe με την Steven H παραμένουν στο 1-1. Η Wolves όμως με την Port Vale είναι πλέον στο 3-0, στο 41 λεπτό και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει το σκορ. Έχουμε ημίχρονο στο match Middlesbrough Wrexham 0-0.

πρωτάθλημα Σκοπίων. Πήγαν από Βόρεια Μακεδονία. Θούκυρε φυλάκι το στομάτι μου. Σκοπιά λέγονται. Σκεντίγια Χαρατσίνε Σίλεξ. 1-1. Πάρτο τελικό. Κλίφτονβιλ Κρουσέιντερς 1-0. Βόρεια Ιρλανδία. Στραμπέιν Ινστιτούτ. Στραμπέιν μου κάνει λίγο στραπών έτσι. Συγγνώμη κιόλας. Βολιβία. Blooming always ready. Εγώ είμαι always not ready. 0-0. Πάρτο και αυτό τελικό. Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ζελιένιτσαρ Μπάνια Λούκα. 2-1. Στα χασομέρια του. Στο 96ο λεπτό. Στα χασομέρια, παιδιά.

Λοιπόν, με έχει πιάσει ένα χασμουριτό πάρα πολύ περίεργο. Κοιμήθηκα το απόγευμα. Κοιμήθηκα μια ωρίτσα, είχε ζέστη, δεν ξέρω. Τράβηξα ένα ψηλό ζόρι. Λοιπόν, δεν είναι νύστα, είναι μάτι. Θα με μάτια σε κατσίκα του Πέπα, ξέρω εγώ. Είχαμε ένα γείτονα παλιά στη Λιούτσα και είχε μια γίδα. Τα λέγαμε ματιασμένο, λέει, θα σε μάτια, το τραγί του Πέπα.

Παιδιά, έχει κάτι Γερμανίας, κάτι τρίτης κατηγορίας, κάτι δεύτερης, κάτι Regional Liga Nord, κάτι Βορειοανατολική Περιφέρεια, κάτι Regional Liga West.

Regional League Βαβαρία. Τι ρε φίλε, εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός. Τι γίνεται εδώ. Oberliga, αυτό, Σουντ. Μιλάμε ένα σωρό πρωταθλήματα στη Γερμανία, παιδιά. Χαμός. Μπράβο.

Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα. Εδώ έχω τις κάμερες εδώ στο στούντιο και έχω την οθόνη δίπλα που με δείχνει στο κανάλι του σταθμού, στο Ελλάδα TV. Χαμογελάω σαν το βλαμμένο στην κάμερα, δεν ξέρω γιατί.

Έχουμε για την Premier Division της Ιρλανδίας γκολ για την Derry City με την Sligo Rovers. Ημίχρονος ο Shamrock Rovers Dundalk 3-2. Galway United με την Drogheda United 0-0 στο 53ο λεπτό. Όλα αυτά τα ονόματα, παιδιά, είναι κυρίως κελτικής προέλευσης. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι, σε αυτές τις χώρες. Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία έχουν πάρα πολλά κελτικά και τοπωνυμία και επίθετα και πάρα πολλές κελτικές λέξεις μέσα στην καθομιλουμένη τους. Δεν μιλάνε αυτά τα αγγλικά που ξέρουμε, που μιλάμε όλοι. Έχουν τις δικές τους διαλέκτους. Θελείτε ότι Σκωτία ονομάστηκε έτσι γιατί όταν την επισκέφθηκαν οι θαλασσοπόροι, οι αρχαίοι Έλληνες θαλασσοπόροι που πραγματικά με τα ξύλινα καραβάκια τους είχαν γυρίσει όλο τον πλανήτη, τον τότε γνωστό πλανήτη, επειδή ήταν πάρα πολύ μουντός ο καιρός και είχε έτσι μια σκοτεινιά, γι' αυτό ονομάστηκε χώρα των Σκότων και ονομάστηκε Σκωτία. Όπως και η Βρετανία, χώρα των Παρθένων, γιατί βρυτός στην ομερική γλώσσα είναι η Παρθένα, φίλες και φίλοι. Τελευταία εκπομπή παρουσίαση κάμερα σε μένα, παρακαλώ. Ιάκωβέ μου, το πρόβλημα δεν είναι δημοσιογραφικό. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι έχουμε ευγονική. Το Hollywood μας έχει προετοιμάσει για όλα αυτά, να ξέρεις, και με την σειρά ταινιών στο Marvel Cinematic Universe. Με την εμφάνιση του Mad Titan, του Thanos, ο οποίος αποκτώντας τους 6 λίθους της δημιουργίας, τους οποίους τοποθέτησε πάνω σε μια συσκευή, ένα γάντι ουσιαστικά, για να μπορεί να τυθασεύσει τη δύναμή τους, με το χτύπημα των δακτύλων του αφάνισε το μισό πληθυσμό από όλο το σύμπαν. Αυτό είναι ευγονική, έτσι, καταλαβαίνεις ότι μας το σερβίρουνε το... Και τι γίνεται, ρε παιδί μου, είναι έτσι ο εγκέφαλός μας από τέτοιες πληροφορίες βομβαρδισμένος, που το θεωρούμε και φυσιολογικό, τι να πω.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε λίγη ωρίτσα ακόμα. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή. Σαββατοκύριακο έρχεται, παιδιά. Βγείτε έξω, βολτούλα. Δεν χρειάζεται να χάνετε πολλά έξοδα. Λίγα και καλά. Πάτε για μπανάκι. Δεν χρειάζεται να πάτε ξαπλώστρες. Ομπρελίτσα, καρεκλίτσα, αντιλιακό. Πάρτε ένα ισοθερμικό τσαντάκι, βάλτε μέσα παγωμένα νερά, ένα τάπερ με βρουτάκια, ένα καφεδάκι, δεν ξέρω και εγώ τι, ένα αναψυχτικό, και πάτε σε μια παραλία. Τόσες παραλίες εθιατική, ρε παιδιά. Πάτε σε μια παραλία, μην κάθεστε σπίτι, βγείτε λίγο παρά έξω. Εγώ θα πάω Λούτσα, να το ξέρετε αυτό. Έχουμε, λέει, πρόταση για ποιο λόγο τα μηχανήματα που τραβούν φωτογραφίες και ταινίες λέγονται κάμερες. Μας το είπα από την αρχή, λέει, να κάνω μόκο. Όχι, ρε, να μην κάνεις μόκο, ρε. Πες τα όλα, ρε, Τζακ.

Εγώ, φίλε Τζακ, ξέρω την προέλευση της ορολογίας κάμερα, γιατί έτσι κι αλλιώς τις φωτογραφίες αλλά και τις ταινίες τις εμφάνιζαν σε σκοτεινούς θαλάμους. Ο θάλαμος στα ιταλικά λέγεται κάμερα. Και στην Κρήτη πολλές φορές το δωμάτιο κάμερα το λέμε, όχι κάμαρα, κάμερα. Και ο σκοτεινός θάλαμος από όπου προέρχεται η ορολογία της συσκευής λέγεται κάμερα obscura, κάπως έτσι. Οπότε νομίζω από εκεί προέρχεται. Τώρα αν εσύ έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, ρίχτω εσύ Τζακ και θα το πούμε και στον αέρα, δεν χαμπαριάζουμε εμείς. Όλα ίδια και όλα αλλιώς της Παρασκευής, 10 με 12. Αυτή την εβδομάδα κάναμε και δύο γκεστάκια ωραία. Μία με τον Ολυμπιακό και μία με τον Παναθηναϊκό εδώ, 9 με 12 στο στούντιο. Με Θέμη Παλιούρα αρχικά στο Γιώργος Καραϊσκάκης και την αμέσως επόμενη μέρα Γιώργο Ιωάννου στο ΟΑΚΑ. Δεν αποδείχθηκαν και πολύ γουρλίδες τα παιδιά μας, μπορώ να πω. Τώρα θα μου πεις και τον Μπάουκ που δεν τον είχαμε αναμετάδοση πήγε καλύτερα, όχι και ίσα έχασε.

Ήρθε και ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Εγώ τουλάχιστον το Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Αυτό που είδα κατά κύριο λόγο ήταν η τρύπα που είχαμε στο κέντρο όσο έπαιζε ο Καμαρά. Και πολλές φάσεις τις οποίες δημιουργούσε η ΤΣΕΣΚΑ ξεκινούσαν από ολιγορία του Καμαρά στο να κόβει φάσεις.

Επιβάτες, λέει στη Βρετανία, ένα άρθρο του πρώτου θέματος. Επιβάτες στη Βρετανία ταξίδεψαν 6 ώρες με τρένο που δεν λειτουργούσαν οι τουαλέτες. Οργή για low cost σιδηροδρομική εταιρεία. Το περιστατικό συνέβη στο δρομολόγιο της Λούμ από Λονδίνο στο Στέρλινγκ της Σκωτίας. Και ενώ οι επιβάτες διαμαρτυρήθηκαν και μάλιστα πάρα πολύ έντονα, η απάντηση των υπευθύνων ήταν: αν έχετε πρόβλημα, απευθυνθείτε σε κάποιον υπεύθυνο. Ήταν η προδρομή της εταιρείας στους επιβάτες. Να είσαι τώρα στο τρένο για 6 ώρες και να σε πιάσει κόψιμο. Ο Θεός να μην το κάνει.

Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου πραγματοποιούνταν στάσεις σε ενδιάμεσους σταθμούς για να πηγαίνουν οι επιβάτες στις τουαλέτες των σταθμών. Τελικά να σας πω κάτι, δεν είμαστε μόνο εμείς Κολοχανίο, είναι και άλλοι, είναι και άλλες χώρες. Και όλο αυτό έχει να κάνει, και όπως το έγραψε το άρθρο στην αρχή του, με τις low cost εταιρείες. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, παιδιά, για την Ολυμπιακή Αεροπορία, όταν την είχε αναλάβει ο αείμνηστος Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος την είχε αγοράσει ως ΤΑΕ από το ελληνικό κράτος, την μετέτρεψε σε Olympic Airlines. Οι φροντιστές αέρος, άντρες και γυναίκες και οι πιλότοι ντύνονταν από τους πιο γνωστούς μόδιστρους της τότε εποχής. Μεταξύ άλλων και ο δικός μας ο Τσεκλένης, ο οποίος πραγματικά είχε σχεδιάσει μια πάρα πολύ ωραία στολή για τις, ειδικά για τις αεροσυνοδούς. Στην πρώτη θέση σερβίρονταν τα φαγητά με πορσελάνινα πιάτα, επάργυρα μαχαιροπύρουνα, κρυστάλλινα ποτήρια, σαμπάνιες, φουαγκρά, χαβιάρια, τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρετε κάτι, τότε ήταν εποχές που το χρήμα είχε πραγματική αξία και όταν το είχες μπορούσες πραγματικά να έχεις αληθινή, αυθεντική πολυτέλεια. Όχι τώρα, ας πούμε, που πας στην παραλία για να καβατζώσεις ξαπλωστρούλα μπροστά και σου φέρουν, ξέρω εγώ, ας πούμε, τις μπύρες σε σαμπανιέρα με πάγο, ρε, αησυχτήρα από εδώ, και την πληρώνεις και 200 στάρικα. Τι μου λέει ο Τζακ, κύριε Λουμιέρ, η ιδέα για την πρώτη φορτωγραφική μηχανή την έδωσε ένα δωμάτιο, ναι, κάμερα στα κριτικά. Καλά. Που είχε μια, να σου πω, ωραίο, καλό ήταν, το διάβασε στο Google, ενώ εγώ, ας πούμε, αυτό που σου είπα το είχα στο μυαλό μου από μνήμης. Έτσι όπως μου το γράφεις εδώ είναι ακριβώς, μα ακριβώς, όπως το γράφει στο Google. Κύριε Τζόρτζι Μπόγκι. Όχι, δεν θυμάμαι τη σειρά, ρε φίλε, είμαι πιο μικρός, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Κύριε Λουμιέρ. Μην ξεχνάς ότι πάρα πολλές λέξεις στην κριτική διάλεκτο έχουν λατινογενή προέλευση λόγω της πολυετούς κατοχής από, πώς το λένε, από τους, ποιοι ήτανε, όχι Σαρακινή, Σαρακινή ήταν οι Άραβες, από Βενετσιάνους, από Ιταλούς. Ενετούς, μπράβο ρε μάγκα, άρε μάγκα. Η Ενετή ήταν η Βενετή, δηλαδή η Βενετσιάνη. Ωραίος, ωραίος, ωραίος ο Τζακ. Γεια σου ρε Τζακ. Και δεν το διαβάζω στο Google. Άσε ρε πονηρέ. Σαλεπουδιάρας που τα παίρνεις τα λεφτά. Εμένα βρήκες ρε μάστορα.

Αυτό το Τζόρτζι Μπόγκι πρέπει να το ψάξω να δω από πότε είναι, από ποια σειρά. Πάμε πιο λίγο νεράκι να ξέρετε, απολαύστε εδώ τη μουσική. Άφησα λέει, ποιο να βρω τέτοια ώρα και εποχή.

0: Τι άφησες?
1: Άσε ρε πονηρέ. Άσε ρε πονηρέ. Αμέ. Τι να μας πει τώρα κύριος Αβολέμονος?
0: Λοιπόν Τζακ, νομίζω ότι είσαι ένα ακροατή. Έχω απόψε παιδιά. Αυτός είναι ο Ιάκωβος. Α, ήταν μια κωμική σειρά με έγχρωμους. Ποιον λες ρε φίλε, τον Bill Cosby πως λες? Γιατί ο George Bogey δεν μου λέει κάτι. Αλλά αποκλείεται εσύ να μπερδεύεις τώρα τον Bill Cosby με τον George Bogey. Αποκλείεται, δηλαδή για εσένα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Θα το κάψω, το ξέρω. Πάνα πιο νεράκι, μη φύγει κανείς. Θα επιστρέψω, θα μετρήσω κεφάλια.

Λοιπόν, επειδή αρκετοί φίλοι με ρωτάτε και στα δικά μου τα social media την ώρα που έχω εκπομπή, αλλά και εδώ στο Viber, την σεζόν που μας πέρασε, επειδή ξέρετε, ασχολούμαι με τη μουσική και με το τραγούδι, τη σεζόν που μας πέρασε ήμουν σε μεζοδοπολείο στην Πετρούπολη. Από τη νέα σεζόν δεν θα είμαι εκεί, οπότε είμαι σε αναζήτηση νέας μουσικής στέγης. Πάσα πρόταση, παιδιά, δεκτή. Ναι, λέει, άμπραβο με τον Bill Cosby και το γιο του που στη ζωή είχε σαπεί στη γυναίκα του στο ξύλο. Όχι μόνο τη γυναίκα του, αδερφέ, ήταν σεξιστής, ήταν πάρα πολλά. Ήταν ιστορία ο Bill Cosby. Ενώ στο σύριαλ ήταν κωμικός, ήταν γλυκούλης, οικογενειάρχης, πάτερ φαμίλιας κτλ. Στην κανονική τη ζωή ήταν μεγάλη λέρα, φίλε.

0: Για τον George Bogey δεν το διάβασα. Για τον George Bogey δεν το διάβασα. Για το άλλο όμως, φίλε, είναι carbon. Τώρα το κοίταξα. Carbon το κείμενο του Google. Άσε ρε πονηρέ. Εμένα βρήκες. Στην Πολωνία λέει, έλα σου, έχω μια πάρα πολύ καλή πρόταση στα ταβέρνα. Φίλε Γιώργη, να σου πω κάτι. Μπορώ να έρχομαι αυθημερών, αν μου έχουν πληρωμένα τα αεροπορικά εισιτήρια, να έρχομαι Σαββατόβραδα και Κυριακή πρωί να επιστρέφω Αθήνα. Δεν είναι σιγά, πόσο είναι, 2 ώρες είναι η Πολωνία με το αεροπλάνο. Είδες, λέει, που δεν, από μένα τα πήραν. Ναι ρε, φαλή μόνο, ρε Τζακ, είναι δυνατόν, ρε φίλε. Γιώργη, έτσι και έρθω εγώ και εμφανιστώ στην Πολωνία, θα πάθει πλάκα εκεί το σύμπαν. Θα πάθει πλάκα το Πανελλάδιο, που λέει και σε Σεφερλής. Δυόμιση λέει, δεν λες όχι. Όχι ρε, έρχομαι, δεν κάνω πλάκα. Και για γκέσταμα ψήνεται και ο Μάγκας με το ταβερνίο, είμαι μέσα. Θα με φέρεις σε επαφή, Γιώργαρα, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μια κυρία Σάντρα Σαντρίν εδώ στο TikTok. Γεια σας, τι κάνετε? Χρειάζεστε χρήματα για να αγοράσετε αυτοκίνητο ή να χτίσετε σπίτι? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και για το ένα και για το άλλο. Είμαστε οι πρώτοι που προσφέρουμε online δάνεια σε σοβαρούς και έντιμους ανθρώπους. Σε σοβαρούς και έντιμους ανθρώπους το πέτυχες. Το επιτόκιο είναι 2%, το δάνειο κυμαίνεται από 2.000 έως 9 εκατομμύρια. Εάν είστε πολύ σοβαροί και έντιμοι και χρειάζεται πραγματικά τα χρήματα, παρακαλούμε να βρείτε το ποσό που θέλετε και τη διάρκεια. Θέλω 9 εκατομμύρια ευρώ για 1.000 μήνες αποπληρωμή, γίνεται? Μισό να κάνω τη διαίρεση, συγγνώμη. 9 εκατομμύρια ευρώ βγαίνει, αλλά θα το επιβεβαιώσω. Όχι, 9.000 το μήνα βγαίνει δόση. Εντάξει, με 9 εκατομμύρια δεν μπορώ να κάνω μια σοβαρή επιχείρηση και να βγάζω, ας πούμε, 11.000 το μήνα, τα 9 να τα δίνω στη δόση και να μου μένει και με ένα 2.000 να πορεύομαι. Ο σκοτεινός παντογνώστης ο Τζακ. Άσε Τζακ, και εγώ εδώ φωτεινός και παντογνώστης. Και παντογράφος και παμφάγος. Μου λέει ένας εδώ, έχω λιώσει 9 εκατομμύρια, πάρτα! Φέρτα! Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να τις γράψω. Είμαι πολύ σοβαρός κύριος, μισό. Είμαι πολύ σοβαρός κύριος. Το γράφω, παιδιά, να ξέρετε, δίνω την απάντηση. Είμαι πολύ σοβαρός κύριος και έντιμο παλικάρι. Μισό λεπτάκι, θα κάνουμε τρελή πλάκα τώρα. Και έντιμο, βαράνε τα Viber, ο γιος μου θα είναι. Και έντιμο παλικάρι, αλλά θέλω να ζητήσω 9,5 ή 9,200, πόσα, 9,5. Θέλω και χρειάζομαι. Όχι ζριάζομαι, χρειάζομαι 9,500. Λοιπόν, ωραία. Γίνεται. Κάτσε μισό. Θα μου απαντήσουν άμεσα αυτοί, γιατί αυτοί ψάχνουν εδώ κορόιδα. 9,500 ζήτησα, μωρέ, τι διάδε μου τα δώσουνε. Εν τω μεταξύ, είχα... Α, τύπος ανατοκισμού, η κατσικά τρώει ταραμά. Τζακ, η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας ούτε για μας. Το καλό το φρούτο, λέει, ο μπούφος το τρώει, φίλε. Εν τω μεταξύ, μου έρχονται διάφορα τέτοια. Η Ελένη 75 ενέκρινε. Εντάξει, ευχαριστώ, να κάνουμε και ένα εδώ. Ναι, οκ, μια χαρά. Μου έρχονται διάφορα τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, γεια σας. Αν είστε, το γράφει η Μαρτσέλα Ταρό. Γεια σας. Αν είστε ερωτευμένοι με κάποιον ή ενδιαφέρεστε να ξανακερδίσετε την πρώην Παναγία και Χριστέ. Την πρώην σας και έχετε χωρίσει και οι δύο πριν από πολύ καιρό, Παναγία μου, και το θέλετε πίσω, Παναγία μου, στη ζωή σας, απλώς στείλτε μου μήνυμα και πείτε ναι. Ουστ, ρε ουστ, ρε ουστ, ουστ, ρε ουστ. Παναγία βοήθα. Την πρώην και την πρώην κιόλας. Κάπα ίσον τάφ δια τάφ. Ναι, ναι, ακριβώς. Άκου τώρα ποιον βρήκε αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Break, παιδιά, και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 9.43 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε τελευταία πράξη, μέρος τέταρτο και τελευταίο, όλα ίδια και όλα αλλιώς, Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για την Αττική. Μας ακούτε καθά, πάσαν την ελλαδική επικράτεια από τα πάρα πολλά συμμαχικά ραδιόφωνα κατά τόπους. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το www.943sport.gr. Σ' όλο τον πλανήτη, παιδιά, σ' όλο τον πλανήτη. Μου λέει εδώ ο Τσουράκης Τζούνιο, ένας άκυρος. Λέει, πάρ τα λεφτά, θα κάνουμε την τύχη μας. Την πρώην, μου λέει, παίρνει την πρώην. Βουρ στο μπατσά. Παναγιά βόηθα. Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ. Περνάς καλά χωρίς εμένα εκεί, τι κάνεις? Μου λέει ο Τζάκ εδώ, πού να πάω, μωρέ, πάω να σάξω καϊφέν. Θα πει ο ενάμποδες μαζί έναν, θα το θεωρούσαν τιμή μου. Καφέ δεν θα πιούμε, Τζάκ, γιατί δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Θα πιούμε τσάι. Εσύ πιες καφέ, εγώ θα πιω τσαγάκι. Χαμομήλι, λέω, και κάνει καλό στην ουρίθρα. Χαμομηλάκι, εγώ. Εσύ πιες και κολυβός μου, τι να σου πω. Λοιπόν, η Σάντρα Σάντρινη μου στείλε εδώ για το... η φίλη μου η Λαϊρέμ, ωραία η Λαϊρέμ. I'm from Argentina, but live in Miami, Florida. How about you? Θα βλέπεις και Γιάννα Αντετοκούνμπο στο Miami Heat, μπράβο. Χρησιμοποιώ, λέει, μεταφραστή, είμαι από την Αργεντινή, αλλά ζω στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Τι λες για καλημέρα? Καλημέρα. Καλημέρα, λέει, πώς ήταν το βράδυ σου? Καληνύχτα, πώς ήταν η μέρα σου? Χρησιμοποιώ μεταφραστή, σου είπα καλημέρα και εσύ γελάς με το μήνυμά μου. Τι να κάνω, μανούλα μου, να κλάψω? Γελάω από χαρά, μα είμαι αστιάτορας. Μου στείλε και η Σάρλοτ Λίλε στο TikTok όλα αυτά, παιδιά, TikTok. Καλώς τώρα. Τσαπαλιάρη Junior, τι κάνεις? Όλα good. Λοιπόν, μπήκε παιδιά στο στούντιο εδώ η πιο συμπαθητική φυσιογνωμία του σταθμού, να ξέρετε. Ο Τσαπαλιάρης Ιός. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ η Καμελίτα Μάντης. Γεια σας, προσφέρω δωρεάν αναγνώσματα και όλα τα θέματα όπως η αγάπη, η ευτυχία, η εργασία και πολλά άλλα. Πείτε μου για το πρόβλημά σας και στη συνέχεια στείλτε μου το όνομα και το επώνυμό σας και την ημερομηνία γέννησή σας. Να σας στείλω... Ναι, δεν ήταν δυνατή αποστολή μηνύματος σε αυτό το λογαριασμό. Διαγραφή. Να σας στείλω για το βάρος μου. Οικονομική βοήθεια, λέει, στην... Σε ποια, μισό λεπτό, να σας πω. Οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Μου στείλανε εδώ. Γεια σας. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό εμπνευσμένο από το Ταμείο Επενδύσεων Γειτονίας, NIF, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Δούνου του, με τα οποία είμαστε εταίροι. Τι λες, μανούλα μου? Στόχος μας είναι, λέει, να συνδυάσουμε χορηγίες με 0% επιτόκια από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τα λεφτάκια. Πότε, ο Τζάκ μου λέει πότε. Τζάκ μου, από Δευτέρα, όποιο απογευματάκι γουστάρεις, το κανονίζουμε. Το κανονίζουμε, βεβαίως. Λοιπόν, και μου γράφει εδώ, με τα οποία είμαστε εταίροι. Στόχος του είναι να συνδυάσει επιχορηγήσει με 0% επιτόκια από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λεφτά των Ευρωπαίων, να με κυνηγάει η Λατινοπούλου. Ρε, είστε καλά, ρε. Μπορείτε να υποφεληθείτε από επιχορήγηση με 0% επιτόκιο μεταξύ 1.200 και 12.000 ευρώ. Τηλέφωνο, WhatsApp κτλ. Όχι, δεν θα πάρω από εσάς. Θα πάρω από την άλλη που μου δίνει από 2.000 έως 9 εκατομμύρια. Αε, από εδώ πέρα, ρε, 12.000 ψιλικατζίδες. Μισό, μου στείλαν και από τη Eurobank. Λέει εδώ η Eurobank. Εδώ, μισό λεπτάκι. Με εκτίμηση, προσφορά επαγγελματικού δανείου. Έχετε κάποιο έργο που θέλετε να χρηματοδοτήσετε, ή χρειάζεται ρευστότητα? Ναι, χρειάζομαι ρευστότητα. Προσφέρουμε μια επαγγελματική λύση δανείου που είναι απλή, γρήγορη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Προσωπική αξιολόγηση αίτησή σας. Σαφείς και διαφανείς όρια και προϋποθέσεις. Υποστήριξη μέχρι την εκταμείευση. Γρήγορη επεξεργασία και επαγγελματική συμβουλή. Επικοινωνήστε μαζί μας κτλ. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Πού μωρέ, λέει ο Τζάκ, στο υπερπέραν ή άναυδος 13. Λοιπόν, Τζάκ μου, θα μου πεις που μένεις. Εγώ μένω Ήλιον. Είσαι και υπερήλικας, εσύ να μην σε βάζω και κυκλοφορείς. Ας, θα έρθω εγώ που να είναι. Θα έρθω, αλλά θα κεράσω όμως. Λοιπόν, δάνεια και χρηματοδοτήσεις. Μου γράφουν εδώ, προσφέρω δάνεια από 1.000 ευρώ στους 500.000.
ψιλικατζίδες κι αυτοί. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με επιτόκιο 3% με μέγιστη περίοδο αποπληρωμής 20 ετών. 240 δόσεις. Μια χαρά αυτό. 500 χιλιάρικα από εδώ πέρα. 500 από εδώ, 9,5 εκατομμύρια από τους άλλους. 10 εκατομμύρια. Θα πάμε να πάρουμε 3 παιχτάκια με 3 εκατομμύρια τον καθένα, να μας μείνει και ένα μύριο. Και θα τους μοσχοπουλήσουμε από 10 εκατομμύρια έκαστον. Κάναμε την τύχη μας. Κάνουμε και αποπληρωμή του δανείου άμεσα και θα μας μείνουν και λεφτά, ρε μάγκες. Λοιπόν, οπότε θα πάρουμε 10 εκατομμύρια. Θα δώσουμε τα 9 να τους πάρουμε, θα κρατήσουμε το ένα καβάτζ να πληρούμε και τις δόσεις. 9 εκατομμύρια. Θα τους πουλήσουμε 10 τον καθένα, 3, 10, 30, μείον τα 9 που θα κάνουμε αποπληρωμή, πες 10, γιατί θα είναι και η τόκη υπερημερίας, θα μου μείνει ένα 20άρικο. Μάγκες! Θα πάρω τα παιδιά μου και θα φύγω για Καραϊβική. Τζαμάικα, σε μια αιώρα, όλη μας τη ζωή πάνω σε μια αιώρα και θα αφήσουμε κερά στα μαλλί. Μου στέλνει μια, λοιπόν, μισό, στο TikTok, δεν ξέρω, εμένα βρήκανε, ρε γαμότο. Χεράκι και καρδούλα, κάνω thumbs up, μου κάνει, τι κάνετε, καλά εσείς, από πού είστε, αρχίσαμε, λέω εγώ. Από το Johannesburg, λέω, Νότια Αφρική, εσείς, καλά, σε ποια πόλη ζεις. Σε ποια πόλη ζεις, λέω, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μένω στη Λάρισα, εργάζομαι σε εστιατόριο. Είμαι εδώ για σένα, στείλε μου την όμορφη φωτογραφία, τους έστειλα το, καταλαβαίνετε. Και μου κάνει, πω, καλεμάστορα, τι μεγάλο εργαλείο είναι αυτό. Είναι παπαγαλάκι, της λέω. Στη Λάρισα, ξέρεις πόσα χιλιόμετρα έχει η Λάρισα από την Αθήνα, άστα να πάνε. Από ποια χώρα, λέω, είσαι από Αυστραλίας, λέω, Βορύγινας είσαι. Είμαι και εγώ, ρε παιδιά μου, σκατανάς ώρες, ώρες. Δεν αφήνω να πέσει κάτω τίποτα. Καλησπέρα στο φίλο μου, τον Χρήστο τον Τζελεπόπουλο, τον εξαιρετικό μουσικό.

Πειραιά λέει μπορείτε. Δεν μπορούμε φίλε, εγώ Πειραιά δεν κυκλοφορώ, με πιάνει αλλεργία. Μόνο κέντρο Αθήνας, Γκίζη και Αμπελοκήπους φίλε, μόνον.

Πού τους βρίσκεις, λέει, επένδυση. Δάνειο για αρνελό. Για την ώρα, λέει, θα έρθω κι εγώ. Όχι κανείς, μόνο εγώ και τα παιδιά μου. Μόλις ακούσατε ώρα, στείλατε όλοι. Όχι ρε, εκεί εδώ στην Αθήνα να πήξετε. Τα παιδιά μου και τα ανήψια μου, παιδιά, όχι μόνο τα παιδιά μου, εντάξει, okay, και τα ανήψια μου, την Αγγελίνα, την Ιωάννα και το Θεοφάνη. Θα τα πάρω όπως είναι και τα πέντε τζαμάικα. Να ακούμε και Bob Marley.

Να στείλω και μια καλησπέρα, θερμή καλησπέρα με πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Θοδωρή Σαρτζετάκη, τον εκλεκτό φίλο, ο οποίος είναι και πρόεδρος του συλλόγου, της Ένωσης μάλλον Συλλόγων Γονέων του Ηλίου. Πρόεδρε μου, θα τον έχουμε φιλοξενούμενο σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές. Λογικά ίσως την πρώτη Παρασκευή του Σεπτέμβρη, όπου θα γυρίσει ο κόσμος. Θα προετοιμαζόμαστε όλοι όσοι είμαστε γονείς μαθητών για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, φίλες και φίλοι.

Μου γράφει ο φίλος μου Γιώργος ο Καρπούζης. Εγώ Γιώργο ένα σπίτι στη Λούτσα θέλω μόνο, παιδικό αποθυμένο. Δεν θέλω να έρθω μαζί σας. Ρε φίλε να σου πω κάτι. Και εμένα μπορεί για πολλούς το τοπονύμιο Λούτσα να ακούγεται κάπως, να ακούγεται φτηνό, χαμηλής ποιότητας, αβελόκηπη, λέει, που το τηλέφωνο μου το ξέρεις κύριε Γιώργη, σύρμα πάνω, σύρμα κάτω και στον Πειραιά μαντάτο, να αναμένω, να αναμένεις Τζακ, να αναμένεις. Απλά θα σου πω ένα πράγμα για να το κάνουμε λίγο πιο ωραία και πιο συγκροτημένα. Κάποια στιγμή, αρχές του Σεπτέμβρη, σκέφτομαι να κάνουμε μία μάζοξη έτσι των ακροατών εδώ της παρείτσας μας. Πώς θα μαζευτούμε ρε φίλε, 4, 5, 10 άτομα, να πάμε να πιούμε μια μπύρα όλοι μαζί, να πούμε 5 χαζομάρες. Θα το επιχειρήσω να το κάνουμε έτσι κατά κύριο λόγο και πιθανότατα να τα πούμε και από κοντά τότε. Θα το δούμε όμως, φίλε, θα το δούμε. Πάντως θέλω πάρα πολύ να κάνω μια μάζοξη έτσι με το ακροατήριο εδώ της εκπομπής. Να γνωριστούμε όλοι, να γνωρίσουμε ένας τον άλλο, να τα πούμε. Να έρθει ο Διαμαντής ο Πεπέτας, να έρθει εσύ, να έρθει ο Πετράν, να έρθει ο Σκορδαλός ο Γιάννης. Να έρθουν τα παιδιά εδώ που κάνουμε παρέα ραδιοφωνική, θα το χαρώ πάρα πολύ, να ξέρετε.

Για να δούμε λίγο και τα ματσάκια τα οποία ήταν σε εξέλιξη. Έχουμε τελικό στα δύο ματς του EFL Cup. Wycombe Stevenage 1-2. Προκρίνεται η Stevenage και Wolves Port Vale. Εν τω μεταξύ, παιδιά, Stevenage είχαν 1-0, ισοφάρισε 1-1 και τελικό έχουμε 1-2. Και Wolves Port Vale 3-0. Στο 89 λεπτό η Middlesbrough, πάλι ποτέ καρδιά Middlesbrough, προηγείται με 1-0 της Wrexham. Στο 90 λεπτό είμαστε πλέον. Δεν βλέπω τη Wrexham να προκρίνεται. Θα δούμε όμως. Ποτέ μιλες ποτέ. Union Santa Fe Lanús 2-1, έχουμε τελικό και εκεί. Έχουμε τελικό στο Ararat Sardar Rabat. Ararat Sardar Rabat 1-2 και Ararat Armenias Urartu 2-1. Για την Ασιατική Championship Βιετνάμ Καμπότζη 3-1 και Σιγκαπούρη Ινδονησία 1-1. Για τους φίλους του σχήματος όλα αυτά. Για την Bundesliga της Αυστρίας έχουμε Altach Tirol 3-1. Για τη δεύτερη τάξη κατηγορία της Österreich έχουμε Liefering Hogo Hertha Wells 2-3, St. Polten Austria Vienna Ερασιτεχνική 0-1 και Leeds Wacker Innsbruck 3-0.

Πενί, σ' αφήνει ο άντρας σου, έλα. Ντροπή μου, άσε ρε γατάκι. Λοιπόν, διαβάζουμε στο News Beast. Η Τουρκία λέει προκαλεί γκριζάροντα σκανά το Αιγαίο. Μετά το χωροταξικό πλαίσιο για τον ελληνικό τουρισμό, το τουρκικό υπέξει τα βάη το σκηνεράι από εδώ πέρα. Τουρκομόγκολη. Η νέα τοποθέτηση της Άγκυρας λέει έρχεται στον απόϊχο της ανακοίνωσης του νέου ελληνικού ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Νέα παρέμβαση από την Άγκυρα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αυτού του πλαισίου, εν πάση περιπτώσει, με την Τουρκία να επαναφέρει στο προσκήνιο τους γνωστές αμφισβητήσεις για το Αιγαίο. Ρε, θέλετε να πάτε στο Αίγιο και όχι στο Αιγαίο, πιο εύκολα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Σντού Κετσελή, υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για τις τουρκικές θέσεις στα ζητήματα. Μια ζωή ρε Τούρκοι, έτσι τέτοιοι είστε. Μια ζωή ρε. Θα σας κάνουμε καμία επακούμβηση. Παράλληλα, λέει, η Άγκυρα επανέλαβε τον ισχυρισμό της περί αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν έχουν παραχωρήσει την Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Ρε, από κύριε.

Και λέει το άρθρο, συνεχίζει. Η Άγκυρα αναφέρεται και στη διακήρυξη των Αθηνών για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία. Βεβαίως. Της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη βάση του διεθνούς δικαίου, της καλής γειτονίας και της αμοιβαίας συνεννόησης. Βεβαίως. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα. Σαν κατηγκόμενες, και συγγνώμη για, για τον όρο, αλλά κάποιες είναι όντως έτσι. Μου λέει, να έρθει και ο Σάτσμαν, να έρθει και ο Σκρούτζ, να έρθει και ο Κυλαϊδόνης, να έρθεις και εσύ. Ναι, φταίνε και αυτοί, φταίνε και οι άλλοι, φταίμε και εμείς, φταίει και ο Χατζή Πετρής. Λοιπόν, μου θυμίζει τώρα κάτι οι τύπισες, που όταν τις φέρνεις μπροστά στην αλήθεια, το ρίχνουν στην αξιοπρέπεια και στην αυτοδιάθεση. Συζητούσα λοιπόν κάποτε με μια κυρία, εν πάση περιπτώσει, να σας δώσω να το συγκεκριμενοποιήσω το παράδειγμα, και μου κάνει, θα έρθεις να με πάρεις για να πάμε εκεί. Της λέω εγώ, ειδικά στα πρώτα ραντεβού, δεν έρχομαι να πάρω κανέναν και καμία. Ο καθένας με το δικό του όχημα, να είναι ανεξάρτητος. Αν δεν πάει καλά το ραντεβού, να μπορούμε να φύγουμε ο καθένας με το όχημά του. Και ντε και καλά να επιμένει, ρε καλή μου, ρε χρυσή μου, ρε όχι. Και κουβέντα στην κουβέντα λοιπόν, πήρε πολύ στραβή τροπή, και έχουμε αξιοπρέπεια εμείς και έχουμε αυτό και έχουμε τ' άλλο. Και όταν τους φέρνεις μπροστά στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια, έτσι σαν την Τουρκία κάνουνε. Ναι, η διακήρυξη των Αθηνών στην αρχή σου πετάνε το τυράκι της αμφισβήτησης των συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, δήθεν τάχα μου και καλά, ρε ελάτε, θα έλεγα, τι θα πάρετε, και μετά εντάξει, υπάρχει η διακήρυξη καλής γειτονίας και ρε άι από εδώ πέρα τα γάρια. Τίποτα ρε, όλο το Αιγαίο δικό μας είναι. Άι από εδώ. Θες και εσύ ρε Τζακ, τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό. Σε σένα μάνα μου θα αρχώσουν, γιατί εσύ είσαι φίλοι. Μου λέει, παίρνει, σε μένα θα αρχώσουν. Βεβαίως, γιατί εσύ είσαι φίλοι μου, δεν είσαι... Εσύ είσαι παντρεμένη, είσαι τον άντρα, τα παιδιά σου, τα φορτηγά σου, τα σκυλιά σου και τα γατιά σου.

Τι είμαι, λέει ο Τζακ Φίλι. Τζακ, δεν θα έρθω να σε πάρω. Εκεί θα μου πεις, θα πάμε. Εκεί έχει ένα ωραίο σάντουιτς άδικο στο λιμάνι. Πάμε και σάντουιτς. Αφού δεν σπηρέα, τι να σου πω τώρα, με αυτό.

Οι Τούρκοι λέει έχουν ρίξει άγκυρα στα βάθη της Ανατολής αφού. Ναι, αν καρακουτσού. Λοιπόν, σιγούλια σιγούλια, επειδή η ώρα πάει και 12 παρα 5, εγώ να σας καληνυχτήσω. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ελπίζω και εσείς να περάσετε καλύτερα. Με μένα πάντα. Παρασκευή βράδυ είναι, βγείτε βολτούλα, έχει ωραία βραδιά. Σάββατο Κυριακό έρχεται, τραβάτε για ένα μπανάκι. Και είπαμε όχι, ξαπλώστηκε σαν μπανιέρα με τις κοκακόλες μέσα. Να είμαστε λίγο λογικοί παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε, γατάκια, νιάουρε. Να αγαπάτε και τους δικούς ανθρώπους, αν δεν σας ζαλίζουν τον έρωτα, πριν γίνουν αναμνήσεις και φωτογραφίες. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα στη Βαρονία των Αθηνών. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Intervet Ελλάδα Sports 94,3. Γιατί συνεχίζει το υπέρλαμπορο πρόγραμμα του σταθμού μας. Εντάξει τώρα παιδιά, είμαστε αρχές Αυγούστου, μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια, υπάρχει μια σχετική αγρανάπαυση, αλλά ξέρετε, από το τέλος, από το τρίτο δεκαήμερο, αρχές τρίτου δεκαημέρου του Αυγούστου και τα λοιπά, θα ξεκινήσει αγωνιστική κίνηση, θα γίνεται εδώ ένα συστρίγκλο. Λοιπόν, τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά! Yeah!